Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, ο μήνας με το διακριτικό ύφος, την αυρότητα, την ανεπαίσθητη δροσιά που χαρίζει στη φύση την καταπονεμένη από τον θρίαμβο του καλοκαιρινού ήλιου μια αναπνοή, έκανε την εμφάνισή του και φέτος στη ζωή μικρών και μεγάλων. Οι μεγάλοι μετρούν ένα ακόμα φθινόπωρο και ανάλογα με τη σοφία που διαθέτουν, μελαγχολούν ή αισθάνονται να έρχεται πιο κοντά η αποκατάστασή τους στο χώρο της αιωνιότητος. Οι νέοι που έχουν το θείο δώρο της ζωής ακόμα μπροστά τους ξέρουν πως ήρθε η ώρα και πάλι για μια νέα εξόρμηση στο στίβο της προετοιμασίας. Χρόνια μαθήσεως, εξασκήσεως, χρόνια έντονης δραστηριότητος.

φίλη στα αλήθεια ωραία. Αρκεί εκείνος που τη ζει να τη βλέπει όχι σαν ένα ανέμελο πανηγύρι ξενιασιάς, ούτε όμως και ως ένα άχρηστο πάθος, μια βασανιστική πραγματικότητα από την οποία πρέπει να απαλλαγεί, αλλά στίβο ανοιχτό για προσωπικό αγώνα και φιλάνθρωπη συνάθληση. Κάτω από την αγιαστική χάρη του Θείου Πνεύματος, ο άνθρωπος, με καρδιά τρυφερή για την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού σε αυτόν, παλεύει, πικτεύει, ώστε να φτάσει τα μέτρα που του έχει ορίσει αυτή η Θεία Αγάπη. Να γίνει δηλαδή το χαρίεν, το χαριτωμένο πλάσμα που θα κληρονομήσει την άφθαρτη βασιλεία εκείνου, ο οποίος με άφατη στοργή τον έφερε στην ύπαρξη. Με τον σύντονο αγώνα να ανεβούμε ψηλότερα, να δούμε καθαρό. Το ζωή παίρνει το πραγματικό της νόημα και ο κόσμος γίνεται κι αυτός τέτοιος που τον δημιούργησε ο κτίστης του. Στολίδι δηλαδή και ομορφιά θεόπλαστη. Ένα-ένα μαραίνονται τα πικρά βότανα. Αναρχία, παράλογο, απελπισία, κακουργία ιδιωτική, συλλογική και διεθνής, που έπνιξαν τη ζωή στον παράφρονα αιώνα μας. Την ανθρωπιά του άλλωστε αφάνισε με τη μολυσμένη της ανάσα η πλεονεξία ή τη σεστήνη δολολατρία. Κι εμείς μείναμε να τη ζητιανεύουμε από ανθρώπινα χέρια που στάζουν αίμα και από διάνοιες διαστραμμένες που έχει τυφλώσει η λάμψη του μαμονά.

σώθηκε στο Σταυρό που ευλαβικά στην καρδιά του Σεπτέμβρη προσκυνούμε, εμείς μπορούμε, αν αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να νικούμε και να προχωρούμε μέσα στο φως και στην αλήθεια. Για να σωθεί ο κόσμος, όσο εξαρτάται από μας. Και εξαρτάται, γιατί έτσι το θέλει η Θεία Αγάπη, η Θεία Δικαιοσύνη.

αγαπητοί μας φίλοι. Καλό αγώνα. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Και καλό χειμώνα.

Σεπτέμβριος. Ένας νέος κύκλος της ζωής μας ανοίγεται μπροστά μας. Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό ακόμη το φθινόπωρο που πλησιάζει δειλά-δειλά, σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για τον καθένα από μας. Μια ακόμη ευκαιρία. Και όχι μια απλή ευκαιρία, αλλά μια χρυσή ευκαιρία. Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί φίλοι, δεν δίνει τη δυνατότητα μόνο στους μαθητές να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα επιστρέφοντας δυναμικά στα θρανία, ούτε μόνο στους δασκάλους και τους καθηγητές γυρίζοντας με ανανεωμένο ζήλο και αναπτερωμένο ηθικό στις έδρες και τους μαυροπίνακές τους, ούτε μόνο στους γονείς που συμμερίζονται και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους στην έννοια του διαβάσματος και των διαγωνισμάτων. Ο Σεπτέμβριος δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα στη ζωή μας. Να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να κάνουμε όνειρα, να ιεραρχήσουμε επιθυμίες. Να επανεξετάσουμε τα ιδανικά μας. Να αναρωτηθούμε για το αν η πορεία που χαράξαμε στη ζωή μας είναι αυτή που πρέπει και αυτή που μας αρμόζει. Να εισάγουμε ακόμη τον προγραμματισμό και την οργάνωση στη ζωή μας. Και φυσικά, να αγωνιστούμε όσο σκληρά και αν χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε σε ό,τι στοχεύσουμε. Και είναι τόση η χαρά του αγώνα που δίνει κουράγιο και ελπίδα στους αγωνιστές.

Η ηραστώνη του καλοκαιριού και η ανεμελιά των διακοπών έχουν εδώ και καιρό τελειώσει. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμαστούμε για το χειμώνα που είναι πάντα πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός και κοπιαστικός. Και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας, των σπουδών ή των οικογενειακών μας υποχρεώσεων, αλλά κυρίως στο στίβο των αρετών. Ένα στίβος που περιμένει από εμάς να βρισκόμαστε σε συνεχή προετοιμασία, εγρήγορση και επαγρύπνηση.

Το καλοκαίρι μπορεί να παραμελήσαμε λίγο τον πνευματικό μας αγώνα. Μπορεί να χαλαρώσαμε αρκετά και να μην του δείξαμε την απαιτούμενη σημασία και προσοχή. Μπορεί ακόμη και να τον αφήσαμε τελείως. Ζέστη, διακοπές, η ξεκούραση ίσως μας χρησίμευσαν πολλές φορές ως δικαιολογίες για αμαρτίες. Τώρα όμως, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο Σεπτέμβριος μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία μαζί να αρχίσουμε ένα νέο καινούριο κεφάλαιο στην πορεία της ζωής μας. Στο χέρι μας είναι να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να αρχίσουμε από την αρχή, αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος ή να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, αν νομίζουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι σε σωστό δρόμο.

Το φθινόπωρο προχωρά και ο χειμώνας, αγαπητοί φίλοι, κοντεύει να φτάσει κι αυτούς. Εμείς πώς θα πορευτούμε στις πνευματικές επάλξεις? Θα είμαστε σαν τα φύλλα των δέντρων το φθινόπωρο που με ένα φύσημα του ανέμου ταλαντεύονται και πετούν εδώ και εκεί? Ή σαν τα γυμνά κλαδιά των χειμωνιάτικων δέντρων που τα έχει πλακώσει το χιόνι και η παγωνιά της απιστίας, της απελπισίας, της ραθυμίας? Μήπως όσο είναι καιρός να σκεφτούμε σοβαρά το νέο ξεκίνημα που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε?

Οι μαθητές, πριν ακόμη το σχολείο ανοίξει τις πόρτες για να τους υποδεχτεί, ετοιμάζουν τις τσάντες, τις κασετίνες, τα τετραδιά τους. Οι υπεύθυνοι και συνετοί δάσκαλοι ετοιμάζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Εμείς, μήπως πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε πριν μπει ο χειμώνας, πριν συναντήσουμε τις πρώτες δυσκολίες, τους καινούριους πειρασμούς?

μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, άλλωστε, ότι είμαστε κι εμείς μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία του καθένα από μας. Και μάλιστα, μαθητές ισόβιοι. Είμαστε μαθητές ενός ανυπέρβλητου, μοναδικού και πάνσοφου δασκάλου. Είμαστε μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οφείλουμε όχι μόνο να μελετούμε τους λόγους του Ευαγγελίου του, αλλά και να τους διαφυλάξουμε και να τους μεταδώσουμε στους συνανθρώπους μας. Καλή αρχή, λοιπόν.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά περιγράφεται η θαυμαστή αλληλεία και η κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Η ίδια περικοπή αναφέρεται από όλους τους Ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Ποιες είναι αυτές οι διαφοροποιήσεις?
1: Αδελφή Δήμητρα, από την Μεθαυριανή Κυριακή αρχίζει για τα Ευαγγελικά αναγνώσματα η περίοδος του Ευαγγελιστού Λουκά, η οποία εκτείνεται μέχρι την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με δύο διακοπές για τα Ευαγγέλια προ και μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και των Φώτων. Και στις περικοπές του Λουκά φαίνεται ο Χριστός ως κοινωνικός αναμορφωτής. Στη συνέχεια βλέπουμε μέχρι το Πάσχα διαβάζονται οι περικοπές από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια υπάρχει η τρίτη περίοδος μετά το Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπου τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και εκφράζει την θεότητα του Ιησού. Και η τέταρτη περίοδος είναι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου οι περικοπές είναι από το κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο και εκεί εμφανίζεται ο Χριστός ως εκπληρωτής των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, η Ευαγγελική περικοπή από το Λουκά περιγράφεται ως θαυμαστή αλληλεία ή και ως κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας. Μεταξύ των Ευαγγελιστών βλέπουμε κάτι διαφορές. Δηλαδή, ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρουν ότι η κλίση έγινε στα δύο ζευγάρια των αδελφών, στον Ανδρέα και τον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την ίδια περικοπή με διαφορετικό τρόπο. Ήταν, λέει, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και είχε μπροστά του τους δυο μαθητάς του, τον Ανδρέα και τον Ιωάννη. Και την ώρα εκείνη περνούσε από μπροστά ο Χριστός και δείχνει το Χριστό στους δύο αυτό μαθητάς και τους λέει: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και τότε οι δύο μαθητές, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, ακολούθησαν τον Χριστό και τον ρωτάνε: «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Και ο Κύριος τους απαντάει ότι οι αλεπούδες έχουν και μένουν, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του. Και στη συνέχεια φτάνουν στο σημείο, σε ένα σημείο μαζί με τον Χριστό, κάθισαν και ακούσαν τον Χριστό για μέχρι τις 4 το απόγευμα και στη συνέχεια ο Ανδρέας καλεί, φέρνει και τον Πέτρο, τον αδελφό του, κοντά στον Χριστό. Και μόλις ο Χριστός είδε τον Πέτρο, του λέει: «Σύ ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος».
0: Κύριε Τσαντήλα, πριν αναφερθεί στη θαυμαστή αλληλεία ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρει δύο άλλα γεγονότα που προηγήθηκαν του θαύματος. Ποια είναι αυτά?
1: Η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε μεθαύριο είναι από το κεφάλαιο 5, στίχους 1 έως 11. Αλλά όμως, από τον πρώτο στίχο θα ακούσουμε μόνο το μισό. Ο άλλος ο μισός παραλείπεται. Ποιος είναι το πρώτο ίμιση του πρώτου στίχου? Λέει: «Εγένετο εν το τον όχλον επικείστε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κόσμος πολλής, συνοστισμός έγινε εκεί που πήγε ο Κύριος μας. Συνοστισμός πού? Στην εκκλησία? Έτσι θα έπρεπε. Αλλά δυστυχώς στους 100 χριστιανούς 2 μόνο εκκλησιάζονται. Οι άλλοι 98 πού βρίσκονται? Και ενώ στο ναό το εκκλησίασμα είναι τόσο ωραίο, κάπου αλλού υπάρχει κόσμος πολλής. Πήγαινε στα γήπεδα. Δεν ξέρω τι δαιμόνιο κατέλαβε τους ανθρώπους και κάθονται εκεί ώρες ολόκληρες. Είτε είναι καλοκαίρι και ο ήλιος λιώνει την άσφαλτο, είτε είναι χειμώνας και βρέχει ή χιονίζει. Συνωστισμός. Ποιος να μπει μέσα και τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Πού όλου υπάρχει συνωστισμός? Συνωστισμός, αδελφοί Δήμητρα, υπάρχει στους κινηματογράφους και στα θέατρα. Πού άλλου υπάρχει συνωστισμός? Θέλετε να δείτε κι άλλη ουρά? Δεν βγαίνετε βραδινές ώρες να δείτε τι κόσμος πλημμυρίζει τα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως σε σημείο που να μην βρίσκουν καρέκα να καθίσουν? Εκεί ξένοι διεφθαρμένοι τύποι μαζί με δικούς μας εκμεταλλευτάς εμπορεύονται τα κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα με δέλεαρ ατίμου κέρδους τις επέσχυντες ειδονές. Ωραία λοιπόν, Χριστιανέ μου, ουρά έξω από τα γήπεδα, ουρά έξω από τους κινηματογράφους και τα θέατρα, ουρά στα κέντρα διασκεδάσεως, και μόνο στην εκκλησία οι θαμώνες έμειναν λίγοι. Και αυτοί, ενώ περνάνε τα Άγια και σύεται γη και ουρανός, δεν έχουν συνέστηση. Στον κινηματογράφο είναι προσιλωμένοι με άκρα σιγή, με τα μάτια τεντωμένα έτοιμα να βγουν από τις κόγχες και τα αυτιά τους χωνή για να ακούσουν τα έσχη, και στην εκκλησία ο ένας χασμουριέται, ο άλλος κοιτάει το ρολόι και ο άλλος κουβεντιάζει. Τι την περάσαμε την εκκλησία? Ως φοβερός ο τόπος ούτως. Αν πιστεύουμε ότι όντως αυτό το τετράγωνο δεν είναι τετράγωνο γης, αλλά είναι κάτι ουράνιο και θείο, τότε μπαίνουμε στην εκκλησιά. Ιδεμή, αν δεν αισθάνεσαι ρίγος, ιερό και άγιο, ανατριχύλα στο κορμί σου, προτιμότερο να κάθεσαι στο σπιτάκι σου. Συνωστισμός λοιπόν εκεί στην παραλία που ήταν ο Κύριός μας. Αλλά όπως το μελίσι τρέχει στον ανθό να απομυζήσει τον νέκτερ, όπως το βρέφος ζητάει το μαστό της μάνας για να θυλάσει το γάλα, όπως η διψασμένη γη ρουφάει το νερό, έτσι και εκεί οι απλοϊκές ψυχές έτρεξαν κοντά στον θείο διδάσκαλου. Ο θείος διδάσκαλος δεν δίδασκε σε καμιά εκκλησία με μάρμαρα και πολυαλαίος, ούτε σε επίσημη αίθουσα. Δίδασκε στο ακρογιάλι, στην αμμωδιά, με άμπονα το πλοιάριο. Σήμερα γιατί δεν τρέχουν οι άνθρωποι στην εκκλησία? Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Λένε πολλοί, αν ζούσαμε στις μέρες του Χριστού θα πηγαίναμε κι εμείς. Λάθος. Η φωνή του Χριστού ακούγεται και σήμερα, ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο και διάφορες ευχές της εκκλησίας μας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, πήγε κάποτε μέσα σε μια εκκλησία Κυριακή για να κηρύξει και είχε μέσα πολύ λίγους πιστούς. Βγαίνοντας από την εκκλησία πιάνει συζήτηση με κάποιον που κάθονταν εκεί έξω σε ένα καφενείο και του λέει, γιατί δεν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία να λειτουργηθείς? Και εκείνος άρχισε να του λέει, μα τι να κάνω να πάω μέσα, ο νεοκόρος βλαστημάει, οι ψάλτες τραγουδούν και σε νυχτερινά κέντρα, οι επίτροποι κλέβουν, οι παπάδες δεν πιστεύουν, διώξε τους, φέρε άλλους και τότε θα δεις. Αν έλθει κάποιος πλούσιος, του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, και σας μοιράσει λίρες, θα έλθετε? Δεν είναι τα σκάνδαλα ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία? Και αν γίνουν οι παπάδες άγιοι άνθρωποι, αυτός που έχει μέσα του τον διάβολο και τότε δεν θα πατήσει. Βρισκόμαστε σε χρόνους χαλεπούς. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έλεγε, θα έρθουν μέρες που θα αδειάσουν οι εκκλησίες και όταν αδειάσουν οι εκκλησίες θα γεμίσουν οι φυλακές. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς σήμερα να γεμίσουν οι εκκλησίες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έκανε ο Κύριός μας πριν κάνει το θαύμα, τη θαυμαστή αλληλεία, είναι το εξής. Ο Χριστός, προτού να ευλογήσει τα δίχτυα των ψαράδων και να πιάσουν τόσα ψάρια, έκανε κάτι άλλο. ανέβηκε στις βάρκες και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Πρώτα δηλαδή είναι η δασκαλία και μετά το θαύμα. Προηγείται η δασκαλία, ακολουθεί το θαύμα. Το θαύμα είναι τροποντινά η σφραγίδα που βάζει ο Χριστός στο κείμενο της διδαχής για να πιστοποιηθεί η γνησιότητά της. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτό, τι δίδασκε ο Κύριός μας? Οπωσδήποτε έλεγε αγαπάτε αλλήλους, αλλά έλεγε όμως και μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Πού δίδασκε ο Χριστός? Στο ναό. Θυμηθείτε, 12 ετής βρέθηκε μέσα στο ναό να διδάσκει. Δίδασκε στις γιορτές, στη συναγωγή, στα σπίτια, στα ακρογιάλια, στα χωράφια, πάνω στα βουνά, η επί του όρους ομιλία. Δίδασκε πάνω στο σταυρό. 7 φορές άνοιξε το στόμα του και έκανε 7 λόγους. Ο πιστός δεν έχει βέβαια ανάγκη από άλλα θαύματα. Γιατί το μέγιστο θαύμα είναι στη Θεία Ευχαριστία, όπου το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά αδερφοί Δήμητρα, και σήμερα έχουμε ανάγκη διδασκαλίας. Στους ναούς, σε πόσους από αυτούς ακούγονται κηρύγματα? Στα σπίτια οι γονείς, οι παππούδες μιλάνε, στα παιδιά μιλάνε για τον Χριστό. Στα σχολεία ακούγεται διδασκαλία για τον Χριστό. Στο στρατό, στα εργοστάσια, στα δημόσια κτίρια, στους δρόμους, στις πλατείες, στα δικαστήρια, παντού πρέπει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι φως που διαλύει τα σκοτάδια, είναι νερό που δροσίζει τους ανθρώπους, είναι το μάνα που πέφτει από τα ουράνια, είναι ο δυναμίτης που τεινάζει τα βράχια της κακίας, δημιουργεί επανάσταση, είναι το ψωμί που τρέφει, το νερό το αθάνατο, είναι το γάλα το άδωρο. Μια βάρκα έγινε ο καλύτερος άμμονας και η παραλία η καλύτερη αίθουσα κατηχητικού. Διδάσκαλος βεβαίως, ο μόνος τέλειος διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός.
0: Κύριε καθηγητά, το θαύμα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η θαυμαστή αλλία. Ποιοι είναι οι σκοποί του θαύματος και πού φαίνεται ότι αυτοί πραγματοποιούνται?
1: Αδελφοί Δήμητρα, στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται ότι ο Χριστός διδάσκει τους όχλους μέσα από το πλοίο του Σίμωνα Πέτρου. Τελειώντας τη δασκαλία του, προτρέπει τον Πέτρο να ρίσει τα δίχτυα του στα νερά της Γενισαρέτ. Ο Πέτρος το απαντάει, ναι μεν όλη τη νύχτα κοπιάσαμε προσπαθώντας να πιάσουμε ψάρια και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως, επειδή εσύ το λες τώρα, εγώ θα υπακούσω και θα ρίξω τα δίχτυα πάλι στα νερά. Και ότου θαύματος έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξαν μάλιστα και άλλους ψαράδες να βοηθήσουν. Ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που τα πλοία κόντεψαν να βυθιστούν. Βλέποντας το παράδοξο θαύμα, ο Πέτρος έκπληκτος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και του λέει: «Βγες από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Όλοι είχαν εκπλαγεί. Ο Χριστός το καθησύχασε λέγοντάς του να μην φοβάται, γιατί από τώρα και στο εξής θα αλλιεύει ανθρώπους. Αδελφοί Δήμητρα, σκοπή του θαύματος είναι ο Χριστός δείχνει το αποτέλεσμα της ευλογημένης εργασίας. Επίσης, απόλυτη η εξουσία του Κυρίου επί της ζωντανής δημιουργίας. Ένα τρίτο σκοπός είναι ότι γίνεται επικύρωση επισήμως την Θεία Διδασκαλία. Ο Πέτρος στην αρχή τον είπε επιστάτα ότι ήταν προφήτης. Μετά το θαύμα τον προσφωνεί ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και το θαύμα αυτό προεικόνιζε στο νέο έργο του Πέτρου, ότι από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Επίσης για τον Κύριο, όπως είπαμε και προηγουμένως, προηγείται η δασκαλία, ο λόγος και μετά ακολουθεί η επαγγελματική ασχολία. Ο Πέτρος κάνει κάτι που είναι αντίθετο με τη λογική. Είναι αντίθετο με τους νόμους και τα δεδομένα του επαγγέλματος του ψαρά. Αλλά για τον Πέτρο είναι πιο σημαντικός ο λόγος του Κυρίου. Δείχνει να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου παρά στην καθημερινή πρακτική και λογική. Αυτή είναι η πίστης. Πίστης είναι να περιμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και αστροφεγγιά το μεσημέρι. Ο Πέτρος δεν βλέπει τα πάμπολα ψάρια, δεν θαμπόθηκε, αλλά είδε καλύτερα τον εαυτόν του. Όσο πλησιάζει κανείς το φως, τόσο καλύτερα βλέπει. Όσο περισσότερο φωτίζεται, τόσο διακρίνει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αναγνώριση της αναξιότητός μας, της αμαρτωλότητός μας, μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο. Αισθανόμαστε περισσότερο την ανάγκη της παρουσίας Του και Εκείνος μας δίνει πλουσιότερη την χάρη Του. Δεν μας διώχνει, μας δέχεται και μας ανέχεται και μας αγιάζει.
0: Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, αντιδρά με τρόπο παράδοξο. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Πώς σχολιάζετε την αντίδραση του Πέτρου?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, ο Πέτρος αντέδρασε με τρόπο παράδοξο. Είχε βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Ο Πέτρος, βλέποντας το θαύμα, δεν είπε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, να έρχεσαι συχνά να ευλογείς τα δίχτυα μου για να πιάνω πολλά ψάρια και να μην κοπιάζω μάτια. Είσαι το γούρι μου». Ούτε επίσης σκέφτηκε ο Πέτρος να πει «Επειδή είμαι ευσεβής, γι' αυτό με αντάμισε ο Θεός». Αλλά τι είπε? «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Δεν είμαι άξιος να σε έχω στο πλοιάριό μου. Δεν αξίζω ευεργεσίες αλλά τιμωρίες». Όλα αυτά φανερώνουν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και έχει αληθινή ταπείνωση και αυτογνωσία. Ο λόγος αυτός του Πέτρου αποτελεί φρόνημα και όλων των Αγίων. Τώρα, πώς θα μιμηθούμε τον Πέτρο σε κάθε ευεργεσία του Θεού? Να προσπαθούμε να ευχαριστούμε ταπεινά τον Θεό, να ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεν αξίζουμε τα δώρα Του, τα οποία μας δίνει επειδή είναι πολυέσπραχνος και ελεήμων. Δεύτερον, να ζούμε σωστά τη χριστιανική ζωή. Όχι απλώς να τηρούμε κάποια εξωτερικά καθήκοντα, να ανάβουμε κεριά, μερικές ελεημοσύνες και εξομολόγηση, αλλά μιλάμε για αληθινή χριστιανική ζωή. Δεν είναι να θέλουμε το Θεό υπερέτη της εγωιστικής ευτυχίας μας, αλλά πραγματικό Κύριο της ζωής μας. Να Του δώσουμε την καρδιά μας, να Τον αγαπήσουμε, να ταπεινωθούμε απέναντί Του κάνοντας υπακοή στο θέλημά Του. Αληθινή χριστιανική ζωή είναι η ειλικρινής αναζήτησης του Θεού και η ζωντανή γνωριμία μαζί Του. Τα δίχτυα ήταν κατάφορτα από ψάρια. Τι έγιναν? Οι ψαράδες δεν έριξαν βλέμμα πλεονεξίας στα δίχτυα. Με ανοιχτά τα μάτια της καθαρής ψυχής τους αντιλήφθησαν την επίσκεψη του Θεού. Καταγαγώντας τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αδελφοί Δήμητρα, ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ομολογία του Πέτρου ότι δεν έπιασε κανένα ψάρι αν και κοπίασε όλη τη νύχτα. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ομολογεί την πλήρη αποτυχία του στον Θεό. Συμβαίνει όντως να είμαστε όλοι αποτυχημένοι. Ακόμα και αν όλα τα τηρούμε και δεν τηρήσουμε κάτι από τις εντολές του Χριστού, δεν τηρήσαμε τίποτα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί για κάτι αφού σε όλα είναι αποτυχημένος? Από αυτό το γεγονός φαίνεται σε πόσο εξωπραγματική βάση στηρίζεται οποιοσδήποτε συνέστημα υπεροχής, υπερηφάνειας και αλαζονίας μας συνεπέρνει. Είναι επίσης πολύ τραγικό να αναλογιζόμαστε ότι τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής μας ενισχύουν μια τέτοια εσφαλμένη εκ θεμελίων και φαντασιώδη αντίληψη περί του εαυτού μας. Εδώ ακριβώς έχουν βάση τους τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και το γενικευμένο άγχος. Η εποχή μας διαμορφώνει ένα πολιτισμό θυμάτων που δελεάζονται από τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους, πιστεύοντας άρα στην εφόλιστη σύλληση αποτυχία μας και ομολογώντας τη θαρετά και με πλήρη επίγνωση στον Θεό, βάζουμε τα θεμέλια της εν Χριστώ θεραπείας μας. Ο Πέτρος έχει προοφθαλμόν του την αποτυχία του, την αναφέρει στο Χριστό και εκείνος του λέει να ξαναδοκιμάσει την προσπάθεια. Εμπιστεύεται πλήρως τον Κύριο, του λέει τον λογισμό του, αλλά κάνει υπακοή στην προτροπή του Χριστού. Επειδή εσύ το λες αυτό, εγώ σε εσένα θα υπακούσω και όχι στο μυαλό μου, μοιάζει να του λέει. Είναι πολύ μεγάλη πραγματικά υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει να μην κάνει διάλογο με το μυαλό του, με τη διάνοιά του. Απέναντίας χρειάζεται να μάθει το μυαλό του να πιάνει κουβέντα με τον Θεό. Εδώ θεμελιώνεται το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή είναι εκείνη που θα ενισχύσει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον Θεό που τόσο λείπει από το σύγχρονο άνθρωπο. Με την εξομολόγηση πάλι ο πιστός ομολογεί την αποτυχία του και ταυτόχρονα τη διάθεση να μετανοήσει, δηλαδή να αλλάξει ζωή. Αφήνει την παθολογία της μοναξάς του ατόμου και προσανατολίζεται προς την κοινωνία, τη μετοχή στο εκκλησιαστικό γεγονός δια της μεταλήψεως τέλος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γίνεται πρόσωπο μέσα στο πρόσωπο και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα μόνο έτσι συναντιέται και με τους άλλους ανθρώπους πρόσωπα. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ομολογούμε συνεχώς την αποτυχία μας. Ερχόμαστε πρώτον ευθυνό μας. Φτάνει ο άνθρωπος να ομολογήσει πικρά ότι μόνο αυτός ο ίδιος είναι άξιος για την κόλαση και κανείς άλλος πάνω στη γη, όπως ο Μέγας Αντώνιος. Από τη στιγμή του θαύματος της Άγρας των Νυχθείων, ο Πέτρος αισθάνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αμαρτωλός, ανάξιος για να συμβεί σε αυτόν ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό παρακαλεί τον Χριστό να βγει από το πλοίο του, ομολογώντας δημόσια την αμαρτωλότητά του. Έτσι, στον άνθρωπο του Θεού, η αυξανόμενη εγκύτητα της Θείας Παρουσίας έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη αίσθηση αναξιότητας απέναντι στις θείες δωρεές, όπως και την αύξουσα αίσθηση της αμαρτωλότητός του απέναντι στην εκπληκτική καθαρότητα, δόξα και αγάπη του Τριαδικού Θεού. Ομολογεί στους πάντες την ουδενία του, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή το μηδέν του, το τίποτά του, αλλά επειδή ο Θεός τον ανέχεται, του δίνεται ακόμη και σαν βρόση και πόση, χαίρεται σαν μικρό παιδί και θέλει αυτή τη χαρά του να τη μεταδώσει σε όλους. Έτσι παρηγορεί, στηρίζει τους αδελφούς του και αν χρειαστεί διδάσκει και τους άλλους, καλούμενος από τον Χριστό. Γίνεται αλιέας ανθρώπων δια της δωρεάς της Θείας Ιεροσύνης, όπως ακριβώς συνέβη στον Πέτρο.
0: Και καταγαγώντας τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Πώς σχολιάζετε την απάντηση των μαθητών στην κλίση του Χριστού?
1: Οι μαθητές του Κυρίου μας δεν γνώριζαν τον αρχηγό. Δεν κατάλαβαν το δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων ή από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Αφήνουν μια στρωμένη δουλειά. Δεν ζητάνε χρόνο να το σκεφτούν και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. αφήνουν και τον πατέρα τους, τον γέρο Ζεβεδαίο, και ακολουθούν τον Χριστό. Η απάντηση των τεσσάρων μαθητών τον Κύριό μας: δέχτηκαν με απλότητα και με αγαθή προαίρεση. Εγκατέλειψαν πλοία, δίχτυα, πατέρα, όχι περιφρόνηση, αλλά απελευθέρωσης από όλα εκείνα που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το Χριστό. Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση. Η αγάπη για το Χριστό δεν είναι συναλλαγή, είναι πλήρης παράδοση του εαυτού μας σε Αυτόν. Ο Κύριος δεν κάνει συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Ο διάβολος υπόσχεται: τα αυτά πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσεις με. Ο Χριστός λέει: ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλίση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του γεμίζει από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Πληρούνται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού. Οπλίζεται με χαρά και ελπίδα και έτσι βοηθείται να ξεπερνάει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της ζωής του. Ο Χριστός, αδελφοί Δήμητρα, δεν ζητά αποκλειστικότητα της αγάπης μας, αλλά προτεραιότητα. Δεν ζητά να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας, τους συγγενείς μας, αλλά να κόψουμε τους δεσμούς μας με την αμαρτία. Η κλίση υπάρχει. Μην αναβάλλουμε. Υπάρχει για όλους μας. Τώρα, το να αρνηθεί κανείς το κακό για να πράξει το καλό είναι βέβαια μια καλή απόφαση. Με το να αρνηθεί όμως κανείς το καλό για να κάνει το καλύτερο, είναι πάντα μια σωστότερη κρίση, και σε αυτό ακριβώς έκαναν και κάνουν εκείνοι που για τον Χριστό άφησαν τα νόμιμα αλλά μέτρια καθήκοντα και δικαιώματα της ζωής αυτής. Η απόφαση του Πέτρου να εμπιστευτεί τον Ιησού δικαιώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό, πέρα από κάθε προηγούμενο. Έγινε η αφορμή για να αποκαλυφθεί η εξουσία και η δύναμη του Θεανθρώπου. Η απάντησή τους δια του στόματος Σίμωνος Πέτρου δείχνει ότι έχουν πλήρη συνέστηση της χρησιμότητας της περίστασης. Θάμβος τους κατέλαβε όλους. Ο Πέτρος αναφωνεί: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Ο Πέτρος κάνει το μεγάλο άλμα. Από το απλό «επιστάτα» περνάει στην ομολογία πίστεως «Κύριε». Η όλη αντίδραση του Πέτρου δείχνει ότι δεν θα μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί ότι θα γινόταν ποτέ μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Ιησούς για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση και να ολοκληρώσει την πρόσκλησή του προς τους επίδοξους μαθητάς. «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Η πρόσκληση ήταν σαφής και η ανταπόκριση των πρώτων μαθητών άμεση και χαρακτηριστική. Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Η μαθητεία κοντά στον Ιησού δεν μπορεί παρά να είναι άνευ όρων.
0: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλετε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Αδελφοί Δήμητρα, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Στους καλεσμένους δεν υπάρχουν μορφωμένοι και αξιωματούχοι. Δεν τους κάλεσε όταν είχαν αποσυρθεί από την εργασία τους, αλλά την ώρα της εργασίας τους με τις βιωτικές μέρινες. Ο Κύριος αναζητά τους ακροατάς του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού. Τον Κύριο τον έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ως ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα. όπως θα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά του λείπει η σφραγίδα της κοσμικής γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. Μυρίζει λαϊκούρα και πεζοδρόμιο, λέγανε στον κύριο. Σε αυτόν τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο, στο λαό έρχεται ο κύριος. Στο λαό που διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεκτικό της χάρη του στο Θεού. Ο όχλος του Ευαγγελίου ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να το δεχθεί. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του για να γίνει άμβωνας για να κηρύξει ο Κύριός μας. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Αποδεικνύεται ο όχλος του Ευαγγελίου ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Δεν εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά την επιτυχία τους. Αντίθετα, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Ο όχλος είχε την δύναμη να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Ο Απόστολος Παύλος στις Κορινθίους έλεγε: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατασχύνει και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού. Ένα δεύτερο μήνυμα, αδελφοί Δήμετρα, θα ήθελα να πω το εξής. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Πέτρο: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Αυτό το μήνυμα το απευθύνει σήμερα ο Κύριος και σε πάρα πολλούς. Είσαι γονιός. Ο Κύριος λοιπόν σου έχει αναθέσει το έργο της ανατροφής των παιδιών. Έχεις υποχρέωση να καλλιεργήσεις με κάθε επιμέλεια τις ψυχές των παιδιών που σου εμπιστεύτηκε. Και είναι αλήθεια ότι τα καλλιεργείς. Αλλά τι, σ' ακούω να λες στο Χριστό όπως ο Πέτρος: «Κύριε, συμβούλευσα, δίδαξα, μάλωσα, τιμώρησα, τα πάντα μεταχειρίστηκα για να γίνουν τα παιδιά μου καλοί χριστιανοί. Οι κόποι μου όμως πάνε χαμένοι. Τα παιδιά μου εξακολουθούν την πορεία τους προς το κακό». Και ο Κύριος απαντά: «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Δηλαδή, πατέρα και μάνα, εργαστήκατε, δεν τον αρνούμε. Πολλά μαρτυρούν την εργασία σας, αλλά επιθυμώ να μην τη σταματήσετε. Συνεχίστε την. Εργαστείτε ρίχνοντας τα δίχτυα της αγωγής στο βάθος των ψυχών των παιδιών σας και εγώ θα σας βοηθήσω. Ό,τι δεν κατόρθωσαν συμβουλές και κόπησες σας πολλών ετών, μπορεί να το κατορθώσει μία ακόμη προσπάθεια και ένας νέος μικρός κόπος σας. Εργαστείτε λοιπόν με επιμονή. Είσαι επιμένας της εκκλησίας μας, ιερεύς, πνευματικός πατέρας, διδάσκαλος, κατηχητής, ιεροκήρυκας. Ο Κύριος σου ανέθεσε το λεπτό έργο της σωτηρίας των ψυχών. Όπως βαρύ και κοπιαστικό είναι το έργο αυτό. Πολλές φορές διόλης της νυχτός, σαν άλλος Πέτρος, θα ρίχνεις τα αποστολικά σου δίχτυα, θα αγρυπνείς, θα καταβάλεις κόπους πολλούς και εν τούτης το αποτέλεσμα των κόπων σου θα είναι μηδαμινό ή μάλλον θα σου φαίνεται μηδαμινό. Αδελφέ μου, μην απογοητευτείς. Μην σταματήσεις την εργασία. Μην αδρανήσεις. Άκουσε τον Κύριό μας, ο οποίος μυστικά λαλεί στην καρδιά σου και σου λέει: «Επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Είναι τάχα ανάγκη να σου εξηγήσω τι σημαίνει για σένα η προτροπή του Κυρίου? Μόνο με μια κατανυκτική προσευχή στον Κύριο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν για τους κληρικούς οι λόγοι αυτού του Χριστού και τι απαιτεί από εκείνους. Αλλά Δεν είσαι ποιμένας της Εκκλησίας. Είσαι ένας απλός χριστιανός και σε σένα έχει αναθέσει έργο σπουδαιότατο ο Κύριος. Το έργο της σωτηρίας της ψυχής σου. Την ψυχή σου πρέπει να καλλιεργήσεις, για την ψυχή πρέπει να κοπιάσεις. Κοπιάζω, μου απαντάς. Ρίχνω και εγώ τα δίχτυα της προσευχής χρόνια τώρα. Μα μου φαίνεται ότι πάντοτε ανασύρονται κενά. Τα πάθη με κυριεύουν. Οι περασμοί με συγκλονίζουν. Τι ωφελήθηκα που τόσα χρόνια εργάζομαι, αφού δεν βλέπω μέσα στον εαυτό μου μια πνευματική προκοπή? Μηδέν οι προσευχές μου, μηδέν οι νηστείες μου, μηδέν τα διαβάσματά μου, μηδέν οι ασκήσεις μου οι πνευματικές. Δεν αξίζει να πω κι εγώ αυτό που είπε ο Πέτρος? Επιστάτα, διότι τις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Είπες, αδελφέ μου, τα παράπονά σου? Άκουσε λοιπόν τώρα και τη γλυκιά φωνή του Χριστού που σου απαντά όπως και στον Πέτρο. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Ξαναγύρισε δηλαδή και συνέχισε όλα αυτά. Κοπίασε ακόμη περισσότερο. Ρίξε για

0: δούλα γίνεται. Όλα υποτάσσονται, λέει ενεκδομικό. Η επιμονή του Γεωργού κάνει και το βράχο να τεινάξει ρόδα. Η επιμονή του ψαρά κάνει τη θάλασσα να το παραδώσει ό,τι κρύβει. Η επιμονή του κυνηγού τον αμείβει με το θύραμα. Η επιμονή του γλύπτη μεταβάλλει το άμορφο μάρμορα σε άγαλμα. Επιμονή του ερευνητού εκπορθεί τις πύλες της γνώσεως. Εάν η επιμονή στο κακό είναι αμάτημα, η επιμονή στο καλό, οποιοδήποτε καλό, αποτελεί αρετή σπουδαία και αξιοζήλευτη. Διότι η επιμονή σε κάθε θεάρεστο σκοπό, εάν την δούμε κατά βάθος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία συνεχής και αδιάκοπη υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, αδελφή Δήμητρα. Η χώρα που κατοικούμε δεν είναι μεγάλη. Είμαστε μια μικρή χώρα. Το χώμα λιγοστό, βράχια και πάλι βράχια. Και πάνω στα βράχια αυτά που τα ποτίσαμε με υδρότα και με αίμα, κατοικούμε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και λαγκάδια, 10 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς να ζήσουμε? Στενοχωρούμεθα, υποφέρομαι. Οι οικογενειάρχες αναστενάζουν και έρχονται να πούν και αυτοί αυτό που είπε ο Πέτρος: «Κύριε, διόλης της νυχτός και διόλης της ημέρας κοπιάσαντες ουδέν επιάσαμε». Και όμως μπορεί να γίνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς πιστεύουμε. Αυτά τα βράχια που μας κάνουν και φεύγουμε στα ανθρακοριχεία του Βελγίου και στην Αμερική και κάτω στην Αυστραλία και στον Καναδά και στη Γερμανία, αυτά μπορούν να θρέψουν διπλάσιο και τριπλάσιο πληθυσμό. Πώς? Τι χρειάζεται? Η ευλογία του Χριστού. Δεν μας λείπουν άλλα πράγματα. Ένα μας λείπει. Η ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν μπορούσαμε όλοι, δεξί και αριστερή, όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων, να καταλάβουμε ότι παραπάνω από γεφύρια, από δρόμους, από καμινάδες, από εργοστάσια, παραπάνω από όλα, χρειαζόμαστε την ευλογία του Χριστού. Αν ερχόταν η ευλογία του Χριστού στον τόπο μας. Αλλά για να έρθει η ευλογία του Χριστού, τι χρειάζεται? Να τεντώσουμε το αυτάκι μας και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Αν μπορούσα να έχω όλη την Ελλάδα μπροστά μου, θα φώναζα. Όλοι μας απάτησαν. Όλοι εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή μας χώρα. Έξω πλέον αυτά. Ας ακούσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό, όχι το ενός και το άλλο, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, τη φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε τον Χριστό και να κάνουμε μαζί του συμβόλαιο και να εκτελέσουμε το πρόγραμμά του. Με λίγα λόγια, η γλώσσα μας που τώρα έγινε γλώσσα οχιάς, να σταματήσει να βλαστημά το Άγιο όνομά του, που σε καμιά φυλή στον κόσμο δεν βλασφημείται έτσι όπως εδώ. Τα χέρια μας να σταματήσουν να κλέβουν και να παλαμίζουν μέρα, νύχτα το Άγιο καιρό Ευαγγέλιο με τους αμέτρητους όργους. Τα πόδια μας να σταματήσουν να τρέχουν στα κέντρα διαφθοράς. Η καρδιά μας να σταματήσει να βγάζει μίσος και κακία. Με ένα λόγο, όλοι να βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού. Τότε θα έχουμε μια Ελλάδα χωρίς βλαστήμια, χωρίς όργους, χωρίς μοιχείες, πορνίες, διαζύγια. Μια Ελλάδα με Χριστό. Τότε θα είναι ευλογημένη η κάμπη μας, ευλογημένα τα σπίτια μας, ευλογημένα τα πάντα. Χώμα θα πιάνουμε, μάλμα θα γίνεται. Θα πιστούμε εκ των πραγμάτων ότι ενός εστί χρία. Και θα ψάλλουμε όλοι μας. Πλούσιοι, πλούσια μεγάλα κράτη, επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, ο πατήρ Χρυσόστομος είχε την καλοσύνη να αλλάξει τα θέματα των εκπομπών μας και να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα που αναφέρεται στο πιστεύω των Ορθοδόξων Χριστιανών. Το θέμα της πίστεως είναι ένα θέμα γενικό, είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως της τάξης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν, αλλά σήμερα, όπως τα πράγματα δείχνουν, η απιστία συντάσσεται και επιτίθεται, ενώ άλλοτε βρίσκεται σε άμενα, τώρα είναι προκλητική και ιδιαιτέρως επιθετική, γιατί νομίζει ότι είναι ευκαιρία να εξέλθει από τα χαρακόμματα της αμήνης για να κερδίσει με την επίθεση περισσότερο έδαφος. Πάντα Χρυσόστομε, και πάλι σας καλωσορίζομαι και ελπίζουμε ότι αυτού του είδους εκπομπές θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές, γιατί θα αφορά τον καθένα από εμάς. Πείτε μας, όταν λέμε και κάνουμε λόγο για την πίστη, τι δηλαδή πρέπει να νιώθουμε, τι είναι αυτή η πίστη, πώς εσείς τη νιώθετε και πώς μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε το τεράστιο αυτό θέμα της πίστεως?
1: Καταρχάς, ετυμολογικά πιστεύω σημαίνει εμπιστεύουμε, παραδέχομαι. Και το θέμα της πίστεως και της εμπιστοσύνης είναι και ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση για τη ζωή του ανθρώπου. Ας πούμε, από τα απλά μέχρι τα πιο σπουδαιότερα που είναι η πίστη στο Θεό. Ας πούμε, πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο γιατί έχει εμπιστοσύνη στον γιατρό. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο για να πάει στο δρόμο του γιατί έχει εμπιστοσύνη στον οδηγό. Ανοίγει την τηλεόραση να ακούσει κάποιες ειδήσεις και τα ακούει γιατί έχει εμπιστοσύνη στον εκφωνητή.
0: Αν έχει.
1: Ναι. Και λένε, ας πούμε, οι επιστήμονες ότι πήγαμε στη Σελήνη. Και το εμπιστευόμαστε ότι πήγαν στη Σελήνη. Ή κάποιοι μας λένε ότι εκεί, ήρθαστε από τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, βρίσκεται η Ήπειρος αυτή που λέγεται Αμερική. Και το εμπιστευόμαστε. Άρα λοιπόν το θέμα της πίστεως ξεκινάει από τη σχέση των ανθρώπων και είναι βασικότατο για τη ζωή του ανθρώπου και να οικοδομήσει τη ζωή του.
0: Δηλαδή έξω από τον χώρο της θρησκευτικής πίστεως, ναι. Γενικά η πίστη ανάμεσα είναι αναγκαίο για να ρυθμίζει τις σωστές σχέσεις των ανθρώπων. Ναι. Σου εμπιστεύομαι ένα μυστικό, γιατί πιστεύω ότι το μυστικό μου δεν θα μου το βγάλεις έξω. Πιστεύω στην αγάπη σου, διότι η αγάπη σου δεν θα επιτρέψει ποτέ να μ' αδικήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε καθημερινή βάση, σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, η πίστη είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο της της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: και,
0: αυτό.
1: Και έχουμε και το πιο σπουδαίο αυτό, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Εάν δεν εμπιστεύεται το παιδί το γονιό, ο γονιός το παιδί, ο μαθητής το δάσκαλο, ο ένας τον άλλον, δεν οικοδομείται η ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, ζήτημα εμπιστοσύνης. Και όπως είπατε, ότι σε εμπιστεύομαι, με παραδέχεσαι, σε παραδέχομαι, με δέχεσαι όπως είμαι, σε δέχομαι όπως είσαι, σου δίνω σημασία, σου δίνω αξία, σου δίνω τιμή. Και δεν είναι μονάχα το θέμα της απιστίας όπως αναφέρεται απέναντι στο Θεό, που είναι κεφαλαιοδέστερο και, για τον άνθρωπο και για τη ζωή του ανθρώπου, είναι το πιο σπουδαίο αγαθό. Είναι και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, που και αυτή,
0: ναι,
1: χάνεται. Και αυτή έχει χαθεί εν πολλής μέσα στις κοινωνίες μας και από τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε και εκεί υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά ερχόμαστε να πούμε για την πιο σπουδαία πίστη. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον. Βεβαίως έχουμε ανάγκη να εμπιστευόμαστε κάποιες αρχές. Αλλά η πιο σπουδαία πίστη και η πιο σπουδαία εμπιστοσύνη που δίνει νόημα πλέον στη ζωή του ανθρώπου και δίνει νόημα και σε κάθε άλλη εμπιστοσύνη και σε κάθε άλλη πίστη μεταξύ μας, είναι η πίστη στον αληθινό Θεό.
0: Πάντε Χρυσόστομε, να παραμείνουμε λίγο εδώ στο διαχωρισμό του πιστεύματος, να μην μπούμε στο θρησκευτικό χώρο ακόμη. Ναι. Ένας γιατρός έχει το δικό του πιστεύω, της ιατρικής του επιστήμης, δηλαδή τι πιστεύει στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Εάν δεν δώσει εμπιστοσύνη και αν δεν ακολουθήσει όλες τις επιστημονικές επιδόσεις που η επιστήμη του προσφέρει, τα αμφισβητήσει και ακολουθήσει τον δικό του τρόπο ζωής και μπούμε σε μια παλιά εποχή της ιατρικής επιστήμης με τα βότανα και με τα ας πω αυτά τα γιατροσόφια, τότε ο γιατρός αυτός θα θεωρηθεί γιατρός αποτυχημένος, γιατί δεν ακολουθεί το πιστεύω της ιατρικής επιστήμης. Μάλιστα. Ο αξιωματικός έχει και αυτός το πιστεύω της στρατιωτικής και πολεμικής τέχνης. Δηλαδή ένας αξιωματικός πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της στρατιωτικής τέχνης, και αν ακολουθήσει τα δικά του, μπορεί καμιά φορά και η δική του εμπειρία ενός γενναίου στρατηγού, ενός ικανού αξιωματικού, να υπερβεί τους κανόνες της στρατιωτικής επιστήμης και να κάνει τα δικά του και να πετύχει. Αλλά όμως κατά γενικό κανόνα όλοι οι στρατιωτικοί δέχονται τα αποφθέγματα, τα, ας το πούμε, τα δόγματα της στρατιωτικής επιστήμης. Οπότε ο κάθε επαγγελματίας που ασκεί ένα υπούργημα, ένα διακόνημα μέσα στον χώρο αυτόν τον κοινωνικό, έχει το δικό του πιστεύω. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: και το
1: βεβαίως.
0: Οποίο τηρεί επακριβώς. Ο αθλητής έχει το δικό του πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Και κυρίως ναι. Βλέπουμε ότι η κοινωνία βάζει κανόνες
0: ναι.
1: Μέσα στη ζωή. Και αυτός ο οποίος ακολουθάει τον κανόνα της ζωής, ναι. την εμπειρία αυτή που έχει αποκτήσει το ανθρώπινο γένος από κάποια πράγματα και έχει φτιάξει τον πολιτισμό, αυτός που ακολουθάει αυτούς τους κανόνες τον εμπιστεύονται. Όταν παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος παραβαίνει αυτούς τους κανόνες, παρουσιάζεται περίεργος, τότε κλονίζεται η
0: εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι και το θέμα της της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που πολλές φορές χάνεται γιατί ακριβώς κάποιος θα παρουσιάσει κάποια ιδιοτροπία, κάποια ιδιαιτερότητα, ναι. Κάποια άσχημη συμπεριφορά, δεν θα ακολουθήσει αυτούς τους παραδεκτούς κανόνες.
0: Μάλιστα. Επομένως, ένας καλός αθλητής, ένας καλός γιατρός, ένας καλός στρατιωτικός, ένας καλός επαγγελματίας πρέπει να έχει υπόψη του πάντοτε τους κανόνες της επιστήμης του, του επαγγέλματός του, της ιδιότητός του, της οποίας είναι φορεύς. Να μπούμε τώρα στο θρησκευτικό χώρο.
1: Βέβαια.
0: Πέρα από αυτά υπάρχει και η θρησκευτική πίστη. Πείτε μας τότε, Πάτερ Χρυσόστομε, τι είναι η θρησκευτική πίστη. Μήπως εσείς οι παπάδες διδάσκετε την πίστη, τη φυτεύετε την πίστη? Μήπως εσείς επηρεάζετε ψυχολογικά, κάνετε πλήση εγκεφάλου των παιδιών, των ανθρώπων αυτών? Και
1: καταρχάς να πούμε ότι η πίστη ναι. είναι ένα πανανθρώπινο γεγονός
0: ναι.
1: και συναντιέται σε όλους τους λαούς της γης και σε κάθε εποχή. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Και αυτό μας το μαρτυρεί και ο Πλούταρχος, ο οποίος λέει μπορεί να πας σε διάφορες πόλεις και να βρεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς στάδια, χωρίς αγορές, αλλά δεν θα βρεις πουθενά οικισμό ανθρώπινο χωρίς να έχει ναό και να μην πιστεύει σε Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή είναι πανανθρώπινο γεγονός το θέμα της πίστεως σε Θεό.
0: Άρα δηλαδή η πίστη, η θρησκευτική, είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και συναντάται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς ολοκλήρου του πλανήτου.
1: Θα λέγαμε είναι έμφυτη η πίστη.
0: Α,
1: μέσα στην ουσία
0: μάλιστα.
1: του ανθρώπου να αναζητά το Θεό.
0: Ναι, αλλά τότε, Πατέρ Χρυσόστομε, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το το Χριστό ως Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Ο άλλος έχει τον Μωάμεθο, ο άλλος έχει τον Βούδα. Άλλος, ναι. Δηλαδή, διαφέρουμε εσύ τίποτα με αυτούς. Αφού όλοι είναι ένα Θεό πιστεύουμε. Όλοι άλλος τον λέει Αλάχ, άλλος τον λέει Βούδα, άλλος τον λέει.
1: Διαφέρουμε στο πρόσωπο του Θεού.
0: Α, δηλαδή πότε διαφέρουμε.
1: Το θέμα είναι αν είναι ο αληθινός Θεός εκείνος ο οποίος πιστεύεται.
0: Αλλάζει το. Ναι. Αν έχουμε σωστή πίστη, αληθινή ή ψεύτικη.
1: Ναι, το αντικείμενο της πίστης.
0: Ναι, το αντικείμενο.
1: Αλλά σαν γεγονός η πίστη και η αναζήτηση του Θεού είναι πανανθρώπινη κατάσταση και όλοι αναζητούν Θεό. Και ακόμη και εσείς αναφέρετε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιους. Ναι. Λεγόμενους εντός εισαγωγικών ναι. Θεούς. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ναι. Δεν πιστεύουν, οι οποίοι στην πραγματικότητα πιστεύουν στην απιστία τους. Δεν
0: εντάξει,
1: υπάρχει δηλαδή ναι. Άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει. Μπορεί να έχει υποκατάστατα του αληθινού Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει. Κάπου πιστεύει.
0: Εδώ έχω κάποια αποκόμματα. Ναι. Πάτε Χρυσόστομε. Είναι το έθνος της 28ης και λέει από εξέχοντες Αμερικανούς επιστήμονες. Κίνημα αθεϊστών αντίβαρο στη θρησκοληψία Μπους. Και λένε αυτή εδώ πέρα μια βλάσφημη έτσι η ιδέα μας παρουσιάζουν. Ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης είναι μισογύνης, ρατσιστής, γενοκτόνος, σαδομαζοχιστής και εξαιρετικά μοχθηρός τύραννος. Τα λέει ένας Αμερικανός βιολόγος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, αυτοί αυξάνουν τα μέλη της αθεϊστικής των κινήσεων και ιδεολογούν, υβρίζουν, βομολογούν εις βάρος της αμομή του ημών πίστεως και το κίνημά τους λέει αυξάνει και πολλοί εξ αυτών επηρεάζονται από τις αθεϊστικές αυτές ιδέες. Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι. Δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Σου λέω δεν πιστεύω σε Θεό.
1: Ναι, μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Ναι. Δεν αμφιβάλλουν και δεν αμφισβητούν τον αληθινό Θεό. Αμφιβάλλουν ως προς τα αποτελέσματα της πίστεως του Μπους. Διότι ξέρουμε ότι ο Μπους είναι φουνταμενταλιστής, είναι οπαδός αναγεννητικών ομάδων που υπάρχουν στην Αμερική και έχουν δημιουργήσει αυτοί οι λεγόμενοι αναγεννημένοι της Αμερικής, τους οποίους εγκαταλέγεται και ο Μπους και η παρέα του που αιματοκυλούν το Ιράκ και τη Μέση Ανατολή και οι οποίοι στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Θεού θέλουν να επιτεθούν και να επιτεθούν αντίον του Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως, όταν λοιπόν αυτοί οι αθεϊστές της Αμερικής επιτίθενται εναντίον του Θεού του Μπους, επιτίθεται σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός που να στέλνει τον Μπους και τα όργανα του για να σκοτώνουν τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης και ο Νίτσε, ο πατριάρχης της αθείας, έτσι, και ο Βολτέρος δεν αμφισβητούσαν τον αληθινό Θεό. Στην πραγματικότητα αμφισβητούσαν το Θεό που παρουσίαζε ο παπισμός και ο προτεσταντισμός στη Δύση, ένα Θεό όντως μαζοχιστή, ένα Θεό όντως ο οποίος ευχαριστιόταν με το να τιμωρούνται οι άνθρωποι, έναν ανύπαρκτο Θεό. Τέτοιος Θεός δεν υπάρχει για μας. Δεν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Και πολλές φορές Γέροντα, ήθελα να πω αυτό, ότι κάποιοι όταν αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού αμφισβητούν ίσως κάποιοι από αυτούς το Θεό τον οποίον τους προβάλλουμε εμείς οι άνθρωποι, όχι όμως τον αληθινό Θεό. Τον αληθινό Θεό βεβαίως μπορεί κάποιος να τον αρνηθεί, είναι ελεύθερος να τον αρνηθεί, είναι ελεύθερος να μην εμπιστευτεί, αλλά γι' αυτό το οποίο αναφέρεται δεν είναι ο αληθινός Θεός. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να βάζει, στον οποίο πιστεύει ο Μπους και τον οποίο επικαλείται, να είναι ο αληθινός Θεός. Γενικώς όμως για το θέμα της αθείας,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άθεος. και ο άθεος πιστεύει στην αθεία του. Πάλι πιστεύει.
0: Αλλού το πάντε βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πιστεύει στην αθεία του.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω μήπως σουρδοκαμιλίζει, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας έτσι ένα από τα τελευταία περιστατικά της ζωής του Βολτέρου, διαπιστώνομαι ότι ο Βολτέρος υπήρξε σκληρός και αντισόπιτος πολέμιος της Εκκλησίας και έγραψε πλήθος βιβλίων εναντίον της Εκκλησίας. Δεν έχει τώρα καν πολεμούσε τον παπισμό ή αν πολεμούσε την αληθινή Εκκλησία. Αλλά όταν όμως συσθένησε ο Βολτέρος, ζήτησε ιερέα να εξομολογηθεί. Και οι μαθητές του αντέδρασαν και το λένε δάσκαλε. Ναι. Τι παπά να σε καλέ να σε φωνάξουμε να σε εξομολογείς. Εσύ τους πολέμησες τόσα χρόνια. Έγραψες τόσα βιβλία. Και εκείνος επέμενε και ήρθε ο πνευματικός. Δεν μπορεί να μας βοηθούσουν τα βιβλία, αλλά φέρτε μου ιερέα να εξομολογηθώ. Και εξομολογήθηκε ο Βολτέρος, ο άθεος λεγόμενος Βολτέρος, τα είπε τα κρίματά του και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξανά μπει στο στίβο της πολεμικής, αλλά επανήλθε σε κάποια φάση και πάλι. Αυτό και μόνο το περιστατικό, μπροστά στην αρρώστια, στη δηλία του, στο θάνατο, ζήτησε η ιερέα να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη συνείδησή του και με το Θεό του.
1: Πολλοί από αυτούς στην Ευρώπη, οι οποίοι αντιδρούσαν απέναντι στο Θεό και πολεμούσαν την Εκκλησία, αντιδρούσαν γέροντα στην πραγματικότητα εναντίον αυτού
0: των αφαιρεσιών του παπισμού.
1: Ναι, και τα, αυτά τα πράγματα, ναι, δηλαδή, αυτά τα οποία έκανε ο παπισμός, τα φόρτινε στο Θεό. Ότι ο Θεός, του Θεού ήταν θέλημα αυτό το οποίο έκαναν. Μα δεν είναι δυνατόν. Και επίσης για το ότι δίδασκαν στη Δύση ένα Θεό της λογικής από τον Γκάντ και μετά, δίδασκαν ένα Θεό τον οποίο μπορούμε να βρούμε με το μυαλό μας. Και η σχολαστική θεολογία της Δύσεως που έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία μας, ότι με τη λογική μπορεί να βρεις το Θεό. Και χρησιμοποιούσαν όλες αυτές τις λεγόμενες λογικές αποδείξεις της ύπαρξης του Θεού για να πείσουν τους ανθρώπους ότι με τη λογική και με το στοχασμό ότι μπορούν να πιστέψουν. Αντίθετα πράγματα προς την Ορθόδοξη πίστη, διότι η Ορθόδοξία μιλάει για Θεό της Αποκαλύψεως και για Θεό ο οποίος δεν γίνεται γνωστός και καταληπτός με το νου του ανθρώπου, αλλά γίνεται κυρίως με την καθαρότητα της καρδιάς, η κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν έμειναν οι δυτικοί, οι οποίοι και παρουσίασαν τα κινήματα της αθείας, είναι η αιτία. Εμείς εδώ δεν είχαμε αθέους. Εδώ στην Ανατολή δεν υπήρχαν αθέοι. Εδώ, γιατί εδώ υπήρχε η πίστη, η Ορθοδοξία, η οποία κάλυπτε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο Θεός ήταν πάρα πολύ κοντά στους ανθρώπους. Ο Θεός ήταν, που φανέρωνε η Αγία μας Ορθοδοξία, είναι ο Θεός.
0: Και πριν από την Αγία μας Ορθοδοξία, πάτε Χρυσόστομε,
1: ναι,
0: ο Σοκράτης καταδικάζεται για αθεϊσμό και για διαφθορά της νεολαίας της εποχής του.
1: Γιατί αμφισβήτησε τους θεούς της ειδωλατρίας. Ο Σοκράτης πίστευε σε ένα θεό.
0: Ήταν
1: μονοθεϊστής. Όπως και οι άλλοι μεγάλοι, που δεν τα λένε οι καινούργοι οι ειδωλάτρες, σε ποια αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πιστεύουν, οι μεγάλοι σοφοί και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν σε ένα θεό, ήταν μονοθεϊστές.
0: Και πει, είναι αληθές αυτό ότι ο Σοκράτης πίστευε στην αθανασία της ψυχής?
1: Βέβαια.
0: Αυτά όμως ο χριστιανισμός τα δίδαξε.
1: Και οι άνθρωποι, μία από τις πίστες των ανθρώπων,
0: ναι,
1: είναι, που είναι γενικώς παραδεκτές σε όλο τον κόσμο και από όλους τους ανθρώπους, είναι η πίστη στο Θεό και η πίστη στην αθανασία του ανθρώπου και στην αιωνιότητα. Όλοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ζωή τους δεν είναι δυνατόν να σταματάει εδώ και θα επεκτείνεται. Και έχουν διάφορους τρόπους. Οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές πιστεύουν στο Νιρβάνα και στην ένωση με τη συμπαντική ενέργεια. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι με το να τα αρχεύουν και να διατηρούν τα σώματά τους, ότι πάλι με αυτόν τον τρόπο περνάνε την άλλη τη ζωή. Οι δικοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, πίστευαν στην άλλη τη ζωή, στον Άδη και στην κατάσταση αυτή, και όλοι οι άνθρωποι πίστευαν και σε Θεό και σε αιωνιότητα. Και στην δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει αιώνια. Επομένως λοιπόν, ναι. Το θέμα δεν είναι αν πιστεύουμε, αλλά εάν πιστεύουμε στον αληθινό Θεό,
0: αληθινό Θεό,
1: ή μήπως πιστεύουμε σε υποκατάσταση του Θεού. Και αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, μπορεί οι γέροντα να πιστεύουν στη θεότητα της πολιτικής, να πιστεύουν στη θεότητα του εαυτού τους. Διότι στην πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο έχει αυτοθεωθεί ο άνθρωπος. Μετά από μετά το διαφωτισμό στην πραγματικότητα ανακηρύχθηκε Θεός ο άνθρωπος. Δεν πιστεύουν σε αυτά τα κινήματα σε Θεό αληθινό έξω από τον άνθρωπο που είναι πρόσωπο, αλλά κατήργησαν τον αληθινό Θεό και έκαναν Θεό τον άνθρωπο. Πάλι είναι μια πίστη, αλλά είναι υποκατάστατο πίστεως και είναι το χειρότερο αυτό. Επίσης έχουμε και θεοποίηση πραγμάτων, όπως είπαμε, των χρημάτων, της ειδονής, της πολιτικής, της τέχνης, ίσως κάποιων πραγμάτων άλλων της φύσεως. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λατρεύουν τη φύση, φυσιολάτρες λένε.
0: Ναι, φυσιολάτρες βέβαια.
1: Έτσι, είναι υποκατάστατη της πίστεως. Και εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πίστη, μπορούμε να διακρίνουμε και να οσμιστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αναζητώντας αυτό, αναζητώντας την ειρήνη, ζητούν το Θεό, αναζητώντας τη δικαιοσύνη, ζητούν το Θεό, αναζητώντας την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, αναζητούν το Θεό. Όλοι το Θεό αναζητούν, αλλά
0: σε
1: λάθος δρόμο και λάθος Θεό.
0: Ναι. Δεν ξέρω, Πάτε Χρυσόστομε, σας απασχόλησε ποτέ το πρόβλημα γιατί υπάρχουν άθιοι? Καταρχήν το αμφισβητείτε αυτό απλώς και λέτε ότι αυτοί θεοποιούν τον ανύπαρκτο Θεό στον οποίο αυτοί νομίζουν ότι πιστεύουν. Αλλά το θέμα είναι γιατί έχουμε στην εποχή μας ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άθιοι, και ποια είναι τα αίτια που οδηγούνται οι άνθρωποι αυτοί στην αθεία. Σας απασχόλησε ποτέ και τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τις αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο μακράν της αληθούς πίστεως και του αληθινού Θεού?
1: Μία από τις αιτίες που βλέπουμε στην εποχή μας είναι η θεοποίηση της λογικής. Ο άνθρωπος όταν πιστεύει μόνο στην λογική του μπορεί να πιστεύει και στο Θεό, μπορεί όμως και να μην πιστεύει. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από τη λογική, περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται. Απολυτοποιούν λοιπόν κάποια πράγματα, ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι εγκλωβισμένοι. Εγκλωβίζονται μόνοι τους και μέσα στα στενά όρια που έχει το μυαλουδάκι του ανθρώπου, και εκεί γιατί στην πραγματικότητα έχουν θεοποιήσει τη λογική. Αυτό είναι το ναι, μεγάλο, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα στην αθεία. Και μπορεί να μας παρουσιάσουν εύλογα επιχειρήματα της αθείας, έτσι. Καταρχάς αυτό, η εκλογήκευση της πίστεως που ξεκίνησε από τον παπισμό και από την σχολαστική θεολογία, και εγώ το επισημαίνω γιατί αυτή η κακή θεολογία, ας το πούμε έτσι, είναι η αιτία του αθεϊσμού. Αλλά για το φαινόμενο, πρώτον είπαμε η θεοποίηση της λογικής. Το δεύτερο, το οποίο γκρεμίζει και σβήνει την πίστη μέσα από τον άνθρωπο, είναι η ζωή των παθών. Ο άνθρωπος ο οποίος γέροντα θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να τον δικαιώσει για τις επιλογές του, θέλει να μην υπάρχει Θεός.
0: Να σας πω κάτι από την παιδική μου ηλικία. Το πρώτο θρησκευτικό έντυπο που διάβασα ως μαθητής ακόμη του δημοτικού σχολείου ήταν η επιστολή του Χριστού και η επιστολή της Παναγίας εκείνο, τα δυο τα φιλαδιάκια.
1: Παλιά ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι.
0: Και ξέρετε, έλεγαν ότι πρέπει να το διαβάζω κάθε μέρα και το διάβαζα. Αλλά κάποια από αυτά με προκαλούσαν ανησυχία. Όταν έλεγε ότι θα λογοδοτήσουμε για τις κλοπές, για τα ψέματα, για... Δεν έχει καμιά σχέση που ήμουν μικρός. Ένιωθα μια ανησυχία ότι θα κριθούμε, θα πάμε στο παγκόσμιο δικαστήριο και θα λογοδοτήσουμε. Αυτό με προκαλούσε ανησυχία, με στενοχωρούσε και έβρισκα την γαλήνη μου πότε. Όταν έλεγα μπορεί να μην υπάρχει κόλαση, μπορεί να μην υπάρχει παγκόσμιο δικαστήριο. Έσβηνα από την παιδική μου σκέψη την ιδέα αυτή που διάβαζα στις δυο αυτές φυλάδες, ότι θα μας δικάσει ο δίκαιος κριτής και θα λογοδοτήσουμε ακόμα και για το μικρότερο ψεματάκι που είπαμε στη ζωή μας. Και έτσι από τότε κατάλαβα, αμφισβητούσα την λογοδοσία γιατί ήμουν ένοχος. Και όπως καμιά φορά και ένα παιδί που θέλει να κάνει μια αμαρτία σε μεγαλύτερη ηλικία, να πάει να κλέψει, να δικήσει, δεν σκέφτεται το χωροφύλακα, τον αστυνομικό που ενδέχεται να βρίσκεται εκεί και να τον συλλάβει. Σβήνει μέσα από τη σκέψη του την παρουσία του αστυνομικού και της δικαιοσύνης και λέει θα το κάνω. Αν όμως λέει μέσα του ότι μπορεί να υπάρχει ο αστυνομικός, μπορεί να με πιάσουν, μπορεί να με καταδικάσουν, μπορεί να με ρίξουν στη φυλακή, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ότι ουδής άπιστος ή αν μη, το πρώτερον υπήρξε ακόλαστος. Δηλαδή αυτό που είπατε, η αμαρτωλή μας ζωή μας οδηγεί στο να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη του Θεού για να δικαιολογήσουμε την αμαρτωλή μας τη ζωή.
1: Επειδή γέροντα, το μάτι με το οποίο βλέπει ο άνθρωπος το Θεό είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτή η καρδιά είναι ακάθαρτη, όταν έχει τυφλωθεί ο άνθρωπος, όχι στην όρασή του, όταν έχει τυφλωθεί στην καρδιά του, τότε δεν βλέπει το Θεό. Και όταν έχει εγκλωβιστεί στις αισθήσεις και όταν βόσκει σαν το ζώο στις ζωώδεις καταστάσεις, τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε ένα βούρκο. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει ουρανός, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αετοί, ζει σαν το σκουλίκι και σέρνεται εκεί. Και το λέει και ο Δαβίδ, ότι ο άνθρωπος εν τιμίων παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, ουσυνήκε και ομοιώθη αυτής. Έτσι. Και στα ζώα δεν υπάρχει πίστη. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος ζει αυτή τη ζωώδη κατάσταση των παθών δεν μπορεί να πιστέψει. Και έτσι μπορούμε να πούμε σχηματικά αυτά τα δύο κυρίως. Το θέμα της απολυτοποίησης της λογικής και ουσιαστικά της απολυτοποίησης του ανθρώπου, της αυτοθέωσης του ανθρώπου, πιστεύω στον εαυτό μου, λένε. Και της κατάστασης της ζωώδους, της αμαρτίας και των παθών το οποίο ζει ο άνθρωπος, του σβήνουν κάθε δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Θεό, εάν ο Θεός δεν επεμβεί. Διότι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε, όπως αναφέρθηκε για τον Βολτέρ, έχουμε και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, και εδώ στην Ελλάδα και αθέων, δεδηλωμένων αθέων, τους οποίους επισκέφθηκε ο Χριστός. Υπήρχε κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος έβριζε τον Χριστό και την πίστη μας και την Αγία μας Εκκλησία από τις τηλεοράσεις και σε κάθε εκπομπή ήταν εκεί, και όταν έφτασε στο τέλος του είχε αρρωστήσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος και του λέει γιατί με καταδιώκεις, λέει, δεν σε γνώριζα, συγχώρεσα με, και κάλεσε πνευματικό και εξομολογήθηκε και έφυγε μετανοημένος, δεν σε γνώριζα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλής θελήσεως, Όταν δεν χαθεί, όταν δεν χαθεί η καλή θέληση από μέσα του, από, όπως είπαμε, από την απολυτοποίηση
0: του πολιτικής,
1: στον καλοπροαίρετο άνθρωπο. Έστω και αν μπλέξει, έστω και αν κάποια στιγμή πάει να δικαιολογήσει τον εαυτό του και σβήσει τον ήλιο από τη ζωή του, θα έρθει η ώρα που θα τον βρει το δρόμο του. Θα τον συναντήσει ο Χριστός κάπου στο δρόμο προς τον Δαμασκό.
0: Επειδή κάνετε τώρα λόγο περί πολεμικής της πίστεώς μας, πώς διαβλέπετε σήμερα αυτό το φαινόμενο της πολεμικής όλων αυτών που εξέρχονται στα μπαλκόνια των εφημερίδων, στα παράθυρα των τηλεοπτικών μέσων επικοινωνίας, αυτή η αγρία πολεμική η οποία ασκείται εναντίον της αμομήτων ημών πίστεων, εναντίον του Θεού, εναντίον του της θεανδρικής προσωπικότητας του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των λειτουργών του υψίστου, μια χυδαία και λυσαλέα επίθεσης εναντίον της Ορθοδοξίας. Αυτό το φαινόμενο πώς το δικαιολογείτε, πώς το βλέπετε, πώς το εξηγείτε?
1: Εγώ προσπαθούμε να πάμε πίσω από τη μάσκα. Αυτό είναι μια μάσκα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύμπτωμα. Στην πραγματικότητα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ τραγικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που είναι σε αδιέξοδο. Γιατί δεν θα έχει κανένα λόγο να επιτεθεί. Γιατί να επιτεθεί? Αλλά έχουμε έναν πολύ τραγικό άνθρωπο, ένα άνθρωπο σε αδιέξοδο, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να γκρεμίσει την πίστη και το Θεό και τους χριστιανούς επιτιθέμενος. Στην πραγματικότητα επιτίθεται εναντίον του εαυτού του. Είναι ένας τραγικός άνθρωπος. Και την κατάσταση της αθερίας του θέλει να τη δικαιολογήσει επιτιθέμενος εναντίον των πιστών. Αυτό είναι αναντιμότητα, διότι εάν ήταν αυτός ο οποίος λέει ότι είναι και έχει, κρατάει το δικαίωμα για τον εαυτό του να διακηρύσει ότι είναι άπιστος, ας δώσει το δικαίωμα και στους άλλους να παραμένουν πιστοί όταν δηλώνουν ότι είναι πιστοί. Αλλά είναι ανέντιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αυτή η κατάσταση της απιστίας ακριβώς στην οποία ζουν και της απόλυτης αυτοθέωσης του εαυτού τους, τους κάνουν να μην βλέπουν κανένα άνθρωπο. Όχι Θεό να μην βλέπουν μπροστά τους, κανένα άνθρωπο. Και οι λεγόμενοι ανθρωπιστές, οι οποίοι δήθεν από αγάπη για τον άνθρωπο θέλουν να κάνουν ανθρωπιστικά έργα και όχι γιατί το λέει ο Θεός, όχι σαν από πίστη, αυτοί διαπράττουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον του ανθρώπου. Αυτό έτσι ονόμαζαν αυτοί που σκότωναν τους αδερφούς μας, τους Σέρβους στη Σερβία. Ανθρωπιστική επέμβαση, μας έλεγαν. Και γιατί να επιτεθούν? Και ονόμαζαν ανθρωπιστική επέμβαση αυτή τη σφαγή των ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ τραγικοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται και στην πραγματικότητα τους λυπούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και ευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίζει, διότι κάποτε ρώτησαν τους, διότι αυτοί έχουν κάνει πολλά εγκλήματα εναντίον των χριστιανών. Έχουν φυλακίσει, έχουν σκοτώσει και μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγο καιρό ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλλιος του Ρουγουέα από την Αμερική έδωσε μια συνάντηξη στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί από το σταθμό της Εκκλησίας, σεβασμιότατε, ποιο θεωρείται το πιο σπουδαίο γεγονός του περασμένου αιώνα? Και απήντησε ο σεβασμιότατος, ποιος είναι αγγλικής καταγωγής όπως ξέρετε, ορθόδοξος, και είπε ότι νομίζω ότι το πιο σημαντικό γεγονός του 20ου αιώνα ήταν ο διωγμός εναντίον της πίστεως στην Ανατολική Ευρώπη και στα πρώην κομμουνιστικά και αθεϊστικά καθεστώτα. Εκεί επί 70 χρόνια διώχθηκε τόσο, και είπε ότι τέτοιο διωγμό δεν είχαμε ποτέ. Πρωτοφανής ήταν ο διωγμός. Και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Χιλιάδες εκκλησίες γκρέμισαν. Εκατομμύρια χριστιανούς έβαλαν στη φυλακή. Πού είναι οι πίστοι? Προσπάθησαν να αλλάξουν την πίστη ολοκλήρων λαών.
0: Φαίνεται το σύστημα αυτό εκεί αποδίδεται την αγρία πολεμική εναντίον της εκκλησίας, της πίστεώς μας, της Ορθοδοξίας,
1: ναι,
0: ή το άλλο σύστημα του καπιταλισμού είναι φιλικότερο εναντί της πίστεώς μας.
1: Όχι, πολεμάει με άλλο, με άλλους τρόπους.
0: Με ποιον τρόπο
1: με τον πρακτικό ηλισμό. Άλλοι πολεμούσαν με το θεωρητικό ηλισμό, άλλοι με τον πρακτικό ηλισμό. Άλλοι με τον αριστερό ηλισμό, άλλοι με τον δεξιό ηλισμό πολεμάνε. Δεν είναι, αλλά και έχουμε θύματα και από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς καταγγέλουμε.
0: Ποιος κάνει το μεγαλύτερο κακό, οι καταμέτωποι επιτιθέμενοι εχθροί ή υποκρινόμενοι το φύλλο και εισερχόμενοι εντός των οικειών ημών και μας καίνε με τον βαμπάκι και μας ανατινάσουν στον αέρα?
1: Είναι επικίνδυνοι και οι δυο, αλλά ο καταμέτωπον εχθρός όχι μονάχα θέλει να σκοτώσει την πίστη, θέλει να σκοτώσει και τον ίδιο τον άνθρωπο και τον ίδιο τον χριστιανό. Γι' αυτό και είχαμε και τους διωγμούς αυτούς τους απάνθρωπους εναντίον των πιστών, εναντίον των χριστιανών. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, μαρτύρια. Και βεβαίως φοβόμαστε περισσότερο αυτούς οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν την ψυχή μας, όπως είπε ο Χριστός, αλλά δεν δικαιολογούνται αυτοί οι απάνθρωποι διωγμοί εναντίον της πίστεως. Και τα βασανιστήρια εναντίον των χριστιανών. Ενώμε της απιστίας. Και ουσιαστικά και οι δύο έχουν την ίδια νοοτροπία, την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ανακηρύσουν τον άνθρωπο σαν Θεό, τη λογική του, και αυτό το οποίο, ό,τι λέει η λογική του ανθρώπου, αυτό και κάνουν. Λέγει η λογική του ανθρώπου ότι πρέπει εσένα να σε εξαφανίσω επειδή διαφέρεις από μένα, θα το κάνω. Και οι δύο τα κάνουν. Και οι δύο είναι αδίστακτοι.
0: Μάλιστα. Πάτε Χρυσόστομε, λίγο να σας μπερδέψω ακόμη, να γυρίσουμε προς τα πίσω. Είπατε ότι η πίστη είναι έμφυτο στην καρδιά του ανθρώπου και οπωσδήποτε θα πρέπει να την αναζητήσουμε από τα παιδικά χρόνια του καθενός ανθρώπου και στην παιδική ηλικία θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την πίστη ούτως ώστε όταν ανδρωθεί το μικρό αυτό παιδί και εξέλθει στην κοινωνία των πειρασμών, των παθών, των αδυναμιών και όλων των κακών επιδράσεων, να μπορεί αντιτάσσοντας την πίστη να ανθέξει και να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που του περιτριγυρίζουν και να είναι ένας ολοκληρωμένος και άρτιος άνθρωπος του Θεού.
1: Βεβαίως.
0: Πώς?
1: Και κυρίως οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το παιδί τους.
0: Ναι.
1: Και οι παιδαγωγοί.
0: Και οι παιδαγωγοί.
1: Και
0: πού τους βλέπετε?
1: Τόσο αληθινός παιδαγωγός.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτοί οι οποίοι.
0: Ναι. Εντοπίζετε καλώς. Εντοπίζετε ότι η θωράξιση της πίστεως του μικρού παιδιού ξεκινάει από το σπίτι, από τη μάνα και από τον πατέρα. Αυτό το φαινόμενο το βλέπετε, υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στην πράξη. Οι γονείς θωρακίζουν την πίστη των παιδιών και βοηθούν να ανδρωθεί και να θερμανθεί αυτή η πίστη, το δέντρο αυτό το προφυλάσσουν από τις άγριες καιρικές συνθήκες, ώστε μεγαλώνοντας να μπορεί κάτω από τη δροσερή σκιά να αναπαύσει τις ψυχές των παιδιών.
1: Αυτό παλαιότερα γινόταν πολύ εύκολα, διότι δεν ήταν μονάχα η οικογένεια, ήταν και η κοινωνία η οποία βοηθούσε. Και όλοι οι φορείς, όλοι ήτανε, βοηθούσαν στο θέμα της πίστεως. Το παιδί. Όλοι όσοι είχαν ευθύνη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είτε λέγονταν σχολείο, είτε λέγονταν κοινωνία, είτε λέγονταν οικογένεια. Τώρα όμως αυτά έχουν αλλοιωθεί. Και η οικογένεια έχει αλλοιωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει διαβρωθεί. Βεβαίως εμείς διακηρύττουμε ότι η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια είναι η καλύτερη οικογένεια. Και επειδή ακριβώς
0: διακηρύττουμε. Να δούμε μέχρι πότε θα αντέξει.
1: Επειδή ακριβώς
0: και μέχρι
1: αυτό
0: πότε θα μας παράσχει το δικαίωμα να το λέμε αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα πούμε.
1: Ναι, επειδή ακριβώς έχουμε καλές οικογένειες και μπορούμε να πούμε ότι καυχόμαστε για τις οικογένειες που έχουμε σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γι' αυτό ακριβώς και διατηρούν τα δύο τα άλλα τα κάστρα που λέγεται πίστης και πατρίδα. Διότι η οικογένεια θα μάθει και την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την πατρίδα. Όσο όμως ακόμα αντέχει αυτό το κάστρο που λέγεται οικογένεια, πιστεύω ότι δίνει μια καλλιεργή την πίστη κατά το δυνατόν. Και όντως καλλιεργείται η πίστη, όπως είπατε. Όταν λοιπόν το παιδί διαφυλαχθεί από καθαρό στη ψυχή του, όταν οι γονείς βγάζουν τα αγκάθια μέσα από το κήπο της ψυχής του παιδιού, τα ελαττώματα και όλα αυτά, και το βοηθάνε να αναπτύσσουν τα λουλούδια των αρετών, και όταν το οδηγούν, όπως ακριβώς το οδηγούν στο σχολείο, όπως ακριβώς το τρέφουν, το ντύνουν και ενδιαφέρονται για την υγεία του, έτσι ακριβώς ενδιαφέρονται και να βρει το παιδί ήλιο, να βρει ζωή σε αυτή τη ζωή, να βρει νόημα για τη ζωή του, οδηγώντας το στην πίστη των πατέρων μας, στην πίστη του Χριστού και στην Αγία μας Εκκλησία. Μαθαίνοντάς του τα πιο απλά, από το να κάνει το σταυρό του, μέχρι να λέει το Κύριε Ελέησον, μέχρι να προσεύχεται, να τον οδηγούν στο ναό, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και ούτως ώστε, λένε οι παιδαγωγοί, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το λέγει αυτό, και η σύγχρονη παιδαγωγή, ότι θα πρέπει, και ο Μέγας Βασίλειος το έλεγε, ότι θα γράψουμε στην ψυχή του παιδιού όσο είναι ακόμα μικρό παιδί, πριν να προλάβει, επειδή η ψυχή του παιδιού είναι τάμπουλα ράζα, είναι άγραφος πίνακας, να προλάβουμε να γράψουμε εμείς οι γονείς τα γράμματα του Χριστού μέσα στην καρδιά του παιδιού, πριν να προλάβει ο διάβολος, ο κόσμος, η κοινωνία, οι άλλες επιρροές, και γράψουν αυτά τα οποία θέλουν εκείνοι.
2: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν αυτό γραφτεί μέσα στην ψυχή του παιδιού, μετά όταν θα γίνει έφηβος, όταν θα φτάσει στην εφηβική ηλικία και θα αναπτυχθεί πλέον η λογική, από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο να παραδεχθεί αυτό το οποίο του δόθηκε ή όχι.
0: Τελειώνει το περιβάλλον του σπιτιού να κατεργάζεται τον αγιασμό της ψυχής του παιδιού. Φεύγει από το σπίτι, πάει σε κάποιο άλλο τρόπο ζωής, πηγαίνει σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο. Νομίζετε ότι σήμερα προσφέρεται θρησκευτική αγωγή και συντελείται παιδαγωγία στον εκπαιδευτικό μας χώρο?
1: Γέροντα, υπάρχει ακόμη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Γίνεται σεβαστή η θέληση της πλειονότητας αυτού εδώ του λαού. Και δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά, διότι σύμφωνα με το καταστατικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη σύμβαση της Ρώμης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αναφέρεται ότι η διαπαιδαγώγηση που δίνεται στα παιδιά δίνεται σύμφωνα με την πίστη των γονιών. Εφόσον λοιπόν οι γονείς είναι χριστιανοί, πρέπει να σεβαστούν τη γνώμη των χριστιανών.
0: Νομίζετε ότι τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, Πάτερ Χρυσόστομε, στοχεύουν στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, στην καλλιέργεια του θρησκευτικού και του εθνικού φρονήματος?
1: Αυτό λέγεται γέροντα στο Σύνταγμα.
0: Το λέει το Σύνταγμα, αλλά οι πράξεις τι λέει στην καθημερινή μας βάση?
1: Η Εκκλησία μας παλεύει, και οι χριστιανοί παλεύουν, αγωνίζονται να δείξουν το φως, και υπάρχουν και οι αντίθετες δυνάμεις, βεβαίως. Και βλέπουμε εδώ στην πατρίδα μας αυτό, να προσπαθούμε να, όπως είπατε, να αποχρωματίσουμε, και έχουμε τα τελευταία γεγονότα με τα καινούργια διδακτικά βιβλία, τα οποία είναι αλλοιωμένα και δεν παραδίδουν καθαρή ορθόδοξη πίστη στα παιδιά μας, και έχουμε ένα ζήτημα σε αυτό, και έχουμε μια ένσταση. Ακόμα και στα βιβλία των θρησκευτικών φτάσαμε στο σημείο να μην αναφέρονται οι τρεις ιεράρχες, ή να αναφέρονται με κάποια πράγματα, να μεταφέρεται η πίστη στον αληθινό Θεό, να μεταφέρεται μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, έναν κοινωνικό χριστιανισμό απλώς να παρουσιάζουν. Είναι κάποιοι οι οποίοι επηρεάζουν θεολογική κύκλη της πατρίδος μας, οι οποίοι επηρεάζουν το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και περνούν τη δική τους γραμμή μέσα στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
0: Με βάση το άρθρο αυτού του Συντάγματος που λέει ότι στόχος της παιδείας είναι η καλλιέργεια του εθνικού και θρησκευτικού συναισθήματος του παιδιού.
1: Και δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχεται ούτε από την Σύνοδο τις προτάσεις. Μάλιστα, όταν διαμαρτυρήθηκε η Σύνοδος, σηκώθηκαν κάποιοι και ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε? Σε εμάς θα πείτε γιατί επεμβαίνουμε? Όταν διδάσκεται η Ορθοδοξία και η πίστη στα παιδιά μας, δεν θα ενδιαφερθούμε για το πώς διδάσκεται? Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι Ενώ υπάρχει αυτό εδώ στην πατρίδα μας, στα άλλα τα κράτη έγινε μια συνάντηση για το θέμα αυτό πριν από το καλοκαίρι, από τα Βαλκάνια ήρθαν και μας ενημέρωσαν για τα θέματα αυτά. Στην Ρουμανία και στη Σερβία είναι υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών και μάλιστα τους διδασκάλους των θρησκευτικών τους διορίζει ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος, και ο οποίος και καθορίζει, η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, καθορίζει και την ύλη των θρησκευτικών. Αυτό γίνεται ακόμα και στη Γερμανία σήμερα και στη Γαλλία, όχι, και σε άλλα κράτη της Ευρώπης.
0: Αυτά είναι πολύ οπισθοδρομικά προγράμματα, πάντα Χρυσόστομο,
1: δεν παρακολουθεί
0: τις εξελίξεις. Μήπως όμως, πώς εκτιμάτε αυτήν την προσπάθεια των κυβερνήσεων των Βαλκανικών χωρών και των, γενικά των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού? Αντιλήφθησαν ότι ο άνθρωπος όταν αποκοπεί από τη θρησκεία, από την πίστη, από την Εκκλησία, γίνεται αγρίμη,
1: γίνεται
0: και σου λέει να επαναγίνεται θεριό και θέλουν να επαναφέρουν το Θεό μέσα στα σχολεία τους και εμείς τον έχουμε και θα τον βγάλουμε, πάντε Χρυσόστομε.
1: Ήθελα Γιάννη να πούμε το εξής: πώς γεννήθηκε η πίστη? Έχουμε διάφορα ιστορικά. Το πρώτο είδος πίστεως είναι αυτό το οποίο είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Έβλεπαν τους σεισμούς, τις βροντές, τις αστραπές, τους κατακλυσμούς, όλα αυτά. Και
0: τρόμαζαν στα
1: φυσικά φαινόμενα και έλεγαν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Αυτή είναι η φυσική πίστη, την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος. Μπροστά στο φόβο του μεγαλυτέρου, του υψηλότερου, του δυνατοτέρου. Μετά έχουμε ένα δεύτερο είδος πίστεως που είναι η λογική αποδοχή της πίστεως. Και αυτό το εξέφεραν κατά πολύ οι δικοί μας οι προγονείς, οι αρχαίοι, οι Έλληνες, με τον Αριστοτέλη κυρίως και με τους υπόλοιπους, που έλεγαν ότι βλέπετε κάθε σπίτι έχει έναν κατασκευαστή. Αυτό το μεγάλο το σπίτι δεν έχει έναν κατασκευαστή. Έχει ένα μεγάλο δημιουργό. Το κάθε πράγμα έχει το δημιουργό του, έλεγε και ο Αριστοτέλης. Και αυτό το σύμπαν, αυτός ο κόσμος, έχει το δικό του κοσμήτορα. Έχει τον εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Και αυτός ο κόσμος έχει και ενδελέχεια. Δηλαδή έχει ένα σκοπό. Αυτό είναι το δεύτερο είδος πίστεως και μέχρι εκεί έφτασαν και οι δικοί μας οι πρόγονοι. Ο φιλοσοφικός τρόπος της προσέγγισης του Θεού. Το τρίτο είδος πίστεως είναι η αποκάλυψη του Θεού πλέον. Που δεν είναι απλώς η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό, που φτάνει μέχρι ένα σημείο διότι δεν μπορεί να φτάσει μόνος του στο Θεό, διότι όντας έτσι όπως είπαμε πεσμένος στα πάθη,
0: ναι,
1: κάνοντας Θεό τα πάθη του, ουσιαστικά η ιδωλολατρία ήταν η πίστη,
0: η θεοποίηση των παθών.
1: Και ο Φόιερμπαχ που έλεγε ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν το Θεό, έχει δίκιο σε αυτό, το ότι κατασκεύαζαν θεούς κατά τα μέτρα τους. Και επίσης και οι Ανατολικοί, οι οποίοι έρχονται και σήμερα και στην Ευρώπη και στη Δύση και μας διδάσκουν για ένα απρόσωπο Θεό, και οι Βουδιστοί και οι Ινδουίστε, αυτό βολεύει. Να μην είναι ο Θεός πρόσωπο. Να μην αποδίδουμε σε κανέναν ευθύνη και να μην έχουμε σε κανέναν να αποδίνουμε λόγο. Το τρίτο είδος της πίστεως είναι η εξαποκαλύψεως πίστη, που ο Θεός πλέον αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και σχηματικά βέβαια θα λέγαμε ότι οι θρησκεολόγοι μας λένε ότι υπάρχουν τρεις εξαποκαλύψεως πίστεως, είναι ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός και ο Μονομεθανισμός. Η δική μας πίστη είναι η πίστη εξαποκαλύψεως, δηλαδή που ο άνθρωπος προσπαθεί να ανέβει στο Θεό, αλλά και ο Θεός κατεβαίνει, συγκαταβαίνει στον άνθρωπο και δείχνει την παρουσία του. Τώρα, πώς πλησιάζουμε τον Θεό?
0: Όχι, δεν έχουμε ώρα. Θα τα κρατήσετε για την επόμενη μας συνάντηση, πάντα Χρυσόστομε. Αν μπορούσατε έτσι πειραματικά να κάνετε μια σύνοψη αυτό που μας είπατε, απευθυνόμενος στους αγαπητούς τηλεθεατάς μας.
1: Αναπτύξαμε το πρώτο λόγο, την πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω, με το οποίο αρχίζει το σύμβολο της πίστεως, και είπαμε ότι η πίστη είναι απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου, απαραίτητη για την σχέση του μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος, ότι η πίστη στο Θεό είναι έμφυτη, είναι πανανθρώπινο γεγονός, και μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστεύουν στον αληθινό Θεό, πιστεύουν όμως σε υποκατάστατα, και σε αυτούς υπάρχονται και οι αθεϊστές, οι οποίοι αρνούνται τον Θεό, αρνούνται τον αληθινό Θεό. Και είπαμε ότι οι αιτίες της απιστίας είναι κυρίως η αποθέωση της λογικής, η αυτοθέωση του ανθρώπου και η βοσχηματώδη και ζώδη κατάσταση και ζωή των παθών που σβήνουν τη δυνατότητα από τον άνθρωπο να δει τον αληθινό Θεό. Μπαίνουν όλα αυτά σαν σύννεφο και σκεπάζουν τον Θεό και τυφλώνουν και τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου, που ουσιαστικά η καρδιά είναι το μάτι με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και αναλύσαμε και όπως είπαμε, το γεγονός αυτό της αθείας, και είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι επιτίθεναν δίον της πίστεως ήταν στην πραγματικότητα

0: κοινωνικές υπάρξεις, αλλά και πολύ, πολύ επικίνδυνοι, διότι έχουν κάνει εγκλήματα εναντίον των πιστών ανθρώπων και δεν τους φταίνε σε τίποτα οι πιστοί άνθρωποι να τους καταδιώκουν και να τους βρίζουν και οι πίστοι για να δικαιολογήσουν τη δική τους απιστία. Και αναφερθήκαμε στο τέλος για την εξέλιξη της πίστεως, για την εξέλιξη της θρησκείας που ξεκινάει από τους πρωτόγονους, φτάνει στους αρχαίους Έλληνες με τη φιλοσοφική απόδειξη της πίστεως και φτάνουμε πλέον στο επίπεδο της αληθινής πίστεως που είναι η αποκάλυψη πλέον του Θεού και έχουμε την άλλη φορά να πούμε πώς πλέον μπορεί ο άνθρωπος όν, μέσα στα μέτρα τα ανθρώπινα και κτιστά, να επικοινωνήσει με τον άκτιστο και αόρατο Θεό.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, και τους αγαπητούς τηλεθεατές να πούμε πως η σημερινή εκπομπή ήταν ένα εισαγωγικό μάθημα, ας το πούμε, μια συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και θέματα της πίστεως, και η οποία πίστη είναι ένα θεόσδοτο δώρο του Θεού, και αυτό το θεόσδοτο δώρο του Θεού δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το συλλήσουν ληστέ και δαίμονες. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την πίστη μας ως κόρυνο οφθαλμού, δεχόμεθα στις ημέρες μας και στην εποχή μας πολλές επιθέσεις, και πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη μας στο Θεό, την πίστη μας στην Ορθοδοξία, και αφού μας αφοπλίσουν πνευματικά να μας σύρουν στους ατραπούς της ειδωλολατρίας και της απιστίας. Κρατούμε την πίστη μας, στηρίζουμε την ψυχή μας πάνω στην πίστη και φωνάζουμε συνεχώς και κατά πάυστος, όπως και οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού, πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Να ζητούμε να μας δίδει πίστη, πίστη ισχυρή, πίστη δυνατή, πίστη θερμή, πίστη θαυματουργική, ώστε δια της πίστεως να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας με τη χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας, και καλή αντάμωση στην ερχόμενη μας εκπομπή.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα

χώρισον σε νομία ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση τ' ασθενία ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδόσος ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απεμού. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστος αν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατερτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύ των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου, διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος του τηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλάμου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνην μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη ίσον ειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Ισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσου συν εκεί και κληρονομήσου συν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου συν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου συν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομενς η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτου της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρηποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Ονάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Χριστά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώθηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώ

επί των πτερήγων σου αγαλιάσομε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου σοι και εξομολογήσοντες σοι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδεκιωθήσετε ενώπιον.

σου παζών, ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εγκαέλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επιρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίπτεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τι διηγήσετε, βρει γαρ θαύματα και πηγάζει άματα και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών ω Θεολόγο και φίλο Χριστού.
1: Ω Θεολόγο και φίλο Χριστού.
0: Ύψη ουράνια εκμανθάνει και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Ω περουν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ εστιν όλο. Ούτω ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών. Του ούτη αυτών στεφάνει ο Χριστό, όνει γάρψεν έστρεψεν. Ούτω ήθη ανέπεσεν και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ω Θεολόγο και φίλο Χριστού.
1: Ω Θεολόγο και φίλο Χριστού.
0: Τη 26η του αυτομηνός, η μετάσταση του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου, επιστηθείου Παρθένου, ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε

καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερι, ελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Εν και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δασμίσει σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστει.

0: σπάσαν την εξήλθεν ο φθόγκος αυτού.
1: Πρόσκομε.
0: Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομε.
0: Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εν αυτό μένομεν, και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν, ότι ο Πατήρ απέστελ και τον Υιόν αυτού σωτήρα του κόσμου. Όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύομεν.

0: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και Μόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνες αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση Θεολόγου τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λυδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, που την μετάσταση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ω αγαθό.

0: διατάξουν εν τη γενέση οποιαδήποτε εθνική διεκδίκηση των υπόδουλων λαών. Για τους λόγους αυτούς συγκροτήθηκε η τρομερή Ιερά Συμμαχία με τη συμμετοχή εναρχή της Ρωσίας, της Προσίας και της Αυστρίας και εν συνεχεία της Γαλλίας και της Αγγλίας υπό ιδιότυπο καθεστώς. Θερμός υποστηρικτής και εκφραστής των σκοπών της Συμμαχίας αναδείχτηκε ο περιβόητος Μέτερνιχ, υπουργός των εξωτερικών του Αυτοκράτορα της Αυστρίας, ο οποίος κατέστη το σύμβολο της απολυταρχικής συμπεριφοράς. Το 1821 η Ελληνική Επανάσταση προκάλεσε και αυτή την μήνυ των δυτικών αυλών. Ο Μέτερνιχ προσπάθησε να αποδείξει στους Ευρωπαίους βασιλείς και αυτοκράτορες ότι η Ελληνική Επανάσταση αποτελούσε επέκταση άλλων επαναστατικών κινημάτων προς την Ανατολή και πως εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους για την ανατροπή του status quo στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, ο Μέτερνιχ εκτιμούσε ότι η απελευθέρωση της Ελλάδος θα απέβαινε προς όφελος της Ρωσίας και για τούτο πολέμησε με τα μανίας τον ελληνικό αγώνα. Το 1822 ο Μέτερνιχ κατάφερε την επίσημη αποκήρυξη της ελληνικής επανάστασης από τις χώρες που συγκροτούσαν την Ιερά Συμμαχία. Όμως σύντομα τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των Ευρωπαίων μοναρχών θα ανατρέψουν τα δεδομένα και κατ' επέκταση και την πολιτική της Συμμαχίας. 4 χρόνια αργότερα, το 1826, απομονώνονται η Αυστρία και ο Μέτερνιχ, γεγονός που αποτέλεσε κέριο πλήγμα στους κόλπους της Συμμαχίας, η οποία την επόμενη δεκαετία θα διαλυθεί προς μεγάλη ευχαρίστηση των φιλελεύθερων δυνάμεων απανταχού της Ευρώπης.
1: Σεπτεμβρίου 1944. Υπογράφεται η Συμφωνία της Καζέρτας. Έτσι ονομάστηκε η συμφωνία που υπεγράφει στην πόλη Καζέρτα της Ιταλίας και αφορούσε κυρίως ζητήματα σχετικά με τις ανταρτικές δυνάμεις που είχαν δημιουργηθεί στην περίοδο της κατοχής.
0: Σεπτεμβρίου 1964. Ιστορική ημέρα η σημερινή για την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και για την Πάτρα, καθώς επιστρέφεται στον περικαλή ομώνυμο ναό του Αγίου Ανδρέα η τίμια κάρα του Αγίου από το Βατικανό.
1: Σεπτεμβρίου 1990. Το Σοβιετικό κράτος παραδέχθηκε την αποτυχία του. Ψηφίζει νόμο τον οποίο επιτυχημένα χαρακτήρισαν ως διάταγμα με διολάνων νούμερο 2 που επιτρέπει την ανεξιθρησκεία. Απαγορεύει δε στους πολιτικούς ηγέτες να επεμβαίνουν σε θρησκευτικά ζητήματα. Απαγορεύει στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί αντιθεϊστική προπαγάνδα. Επιτρέπει σε θρησκευτικές ομάδες να δημιουργήσουν ενώσεις, αδελφότητες, εταιρείες. Κατοχυρώνει το δικαίωμα της μελέτης μιας θρησκείας. Επιτρέπει από την κυβέρνηση την απόδοση των κτηρίων στις εκκλησίες που χρησιμοποιούσαν για τις θρησκευτικές τελετές. Ο νόμος ψηφίστηκε με ψήφους 341 υπέρ, μίας κατά και μίας αποχής.
0: Σεπτεμβρίου 2000. 80 άτομα χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα ανοιχτά της Πάρου όταν το πλοίο Express Σάμινα βυθίζεται.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 26 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την μετάσταση του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, την μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και Μοναστριών των Αναιρεθέντων υπό του Πατρός τον Παύλου, την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χήρας και του Δικαίου Γεδεών Κρητού της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται από τη συμπεριφορά ανθρώπων της Εκκλησίας και τους επικρίνουν γιατί παρουσιάζουν ελλείψεις των φυσικών ανθρώπων ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι αλήθεια πως συχνά οι χριστιανοί που πρέπει να είμαστε αντίτυπα του Χριστού εμφανιζόμαστε ως κακέκτυπά του, με ψεγάδια, λάθη και αδυναμίες. Έτσι σκανδαλίζουμε τους ασθενείς στην πίστη και καθιστούμε υπόλογο τον Χριστό ή την Εκκλησία για τις δικές μας ελλείψεις. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε πως η Εκκλησία μας είναι θεανθρώπινη κοινωνία και ως προς το ανθρώπινο στοιχείο της είναι σύναξη όχι τελείων αλλά ατελών ανθρώπων που επιθυμούν όμως την τελειότητα. Έτσι δεν πρέπει να μας ξενίζει το ότι εμφανίζονται προβλήματα στη ζωή της Εκκλησίας που συνδέονται με τη συμπεριφορά των μελών της. Η Αγία Γραφή δεν διστάζει να μιλήσει δημοσίως για την προδοσία του Ιούδα, για την άρνηση του Πέτρου, για την αντίθεση των δύο κορυφαίων Αποστόλων στο θέμα της περιτομής, για την ψυχρότητα του Παύλου με τον Βαρνάβα και άλλες σκιερές πάντως πλευρές στον χαρακτήρα και στη ζωή των μαθητών του Χριστού. Ακριβώς για να κάνει σαφές ότι η Εκκλησία από την ίδρυσή της περιλαμβάνει στους κόλπους της ανθρώπους αμαρτωλούς σε όλες τις εποχές μέχρι σήμερα και ότι είναι ακατάλητη γιατί είναι σώμα Χριστού. Αν ήταν μόνο ανθρώπινη κοινωνία θα είχε καταληθεί από την γέννησή της. Άλλωστε πώς ο Χριστός θα κατεργαζόταν τη σωτηρία μας μέσα στην Εκκλησία αν δεν ήμασταν ατελείς? Και αυτό είναι το διαρκές θαύμα της Εκκλησίας. Το να μεταβάλει το νερό σε κρασί, να μετατρέπει το κάρβουνο σε διαμάντι, το χαλίκι σε μαργαριτάρι και να μεταποιεί την αδυναμία σε δύναμη, την έλλειψή μας σε αρετή. Ας το δούμε αυτό και στη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που την μετάστασή του τιμούμε σήμερα.

Πατρίδα του Ιωάννου ήταν η Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Μυροφόρου Σαλόμης, αδελφός δε του άλλου μεγάλου Αποστόλου, του Ιακώβου. Στο επάγγελμα ήταν ψαράς, γιατί η μικρή του Σκομόπολη, χτισμένη στα βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, καθρέφτιζε τις γραφικές ομορφιές της στα νερά της Γαλιλαίας, εξασφαλίζοντας τους κατοίκους της τον βιοπορισμό. Διψασμένος για την αλήθεια ο Ιωάννης, ήταν από τους πρώτους μαθητάς του Ιωάννου του Προδρόμου. Έτσι, είδε και αυτός τον αμνό του Θεού, όταν τους τον έδειξε ο διδάσκαλός τους στις όχθες του Ιορδάνου. Γι' αυτό, όταν αργότερα τον συνήντησε στην ακρογιαλιά της Ιδηλιακής Τιβεριάδος, πρόθυμα αποδέχθηκε το κάλεσμά του να γίνει ψαράς ανθρώπων. Και ευθέως, αμέσως εγκατέλειψε και δίχτυα και βάρκες, αλλά και τον πατέρα του και ακολούθησε τον Χριστό. Και ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Από την Γαλιλαία ως τον Σταυρό, ο Ιωάννης ήταν παρόν κοντά στον διδάσκαλό του σε όλες τις μεγάλες και επίσημες στιγμές της ζωής του. Στη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, στην εκρανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, ως τις δραματικές ώρες στον κήπο της Γεθσημανή. Μα και στον μυστικό δείπνο, είναι αυτός που έγειρε με συμπόνια πάνω στο στήθος του διδασκάλου του για να ρωτήσει ποιος είναι ο προδότης του. Και στην αυλή του αρχιερέως και ύστερα μόνος από όλους τους μαθητάς αυτός στάθηκε κάτω από τον σταυρό του Κυρίου του για να εκτελέσει την τελευταία επιθυμία του που του εμπιστεύθηκε σαν σε γιο την φροντίδα της μητέρας του. Και είναι αυτός που πρώτος πήρε το μήνυμα της Αναστάσεως και τρέχοντας τάχιον του Πέτρου έφτασε στο άδειο μνήμα του Χριστού. Γι' αυτό και διεκήρυται πως όσα κηρύττει και όσα γράφει είναι όσα είδε με τα μάτια του και όσα ψηλάφισε με τα χέρια του. Και όταν η Παναγία ανέβηκε στον ουρανό, τότε ο Ιωάννης ανέλαβε έργο ιεραποστολικό έξω από την Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το συναξάρι του, εργάστηκε πρώτα στην Έφεσο, εξορίστηκε στην Πάτμο και επανήλθε στην Έφεσο, όπου δίδασκε και κατηχούσε μέχρι του θανάτου του. Ο Ιωάννης προγνώρισε το τέλος του, χαιρέτησε τους μαθητάς του και εκοιμήθη εν ειρήνη, αφού συμπλήρωσε έναν αιώνα σχεδόν ζωής. Τον έθαψαν οι χριστιανοί της Εφέσου στην πόλη τους, όπου κυριολεκτικά αναλώθηκε. Όταν όμως αργότερα άνοιξαν τον τάφο του, δεν υπήρχε μέσα το λείψανό του. Γι' αυτό και η Εκκλησία χαρακτήρισε τον θάνατό του ως μετάσταση και την τιμά κάθε χρόνο σαν σήμερα, ενώ την μνήμη του τιμά στις 8 Μαΐου. Ο Ιωάννης διακρίθηκε και ως θεόπνευστος συγγραφεύς. Έγραψε το Ευαγγέλιο του για να αποδείξει την θεότητα του Χριστού και ονομάστηκε πρώτος θεολόγος. Τις τρεις ωραιότατες επιστολές του για να δείξει την αγάπη του Θεού και να διδάξει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και πήρε τον μοναδικό τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης». Και στο νησί της εξορίας του στην Πάτμο έγραψε την Αποκάλυψη, το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης και έγινε έτσι ο Βλέπων, ο προφήτης της Εσχάτης Κρίσεως. Γέροντας πια στην Έφεσο, περιόρισε το κήρυγμά του σε μια μικρή φράση που ήταν το καταστάλαγμα της αποστολικής του διδαχής και πείρας. «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους και ο Θεός αγάπη εστί». 100 περίπου φορές συναντά κανείς τη λέξη αγάπη και αγαπώ στις επιστολές του, αριθμός που δικαιώνει τον χαρακτηρισμό του ως μαθητού της αγάπης. Όμως το πορτρέτο του Ιωάννου θα ήταν λειψό αν δεν παρουσιάζαμε και κάποιες σκοτεινές γραμμές του προσώπου του, όπως τις χαράζει η Καινή Διαθήκη. Ας τις δούμε μέσα από σχετικά περιστατικά της τριετούς αναστροφής του με τον Χριστό. Το πρώτο περιστατικό το διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Χριστός οδηπορούσε από την Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Χρησιμοποίησε τον συντομότερο δρόμο που περνούσε από την Σαμάρια.
ζήτησε κατάλημα, αλλά οι κάτοικοί της, άσπονδοι εχθροί των Ιουδαίων, αρνήθηκαν να τον φιλοξενήσουν. Ο Ιωάννης θύμωσε και μαζί με τον αδελφό του ζήτησαν την άδεια του διδασκάλου τους να προσευχηθούν να ρίξουν φωτιά από τον ουρανό για να κάψουν την πόλη. Τους επέπληξε ο Κύριος: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς». Εμφανίστηκε έτσι εκδικητικός ο Ιωάννης και φαίνεται ότι άστραφτε και βροντούσε συχνά ο Βενιαμίν της συντροφιάς, γιατί ο Χριστός τον ονόμασε Υιό της Βροντής, Βοανεργές. Αλλά τι έγινε η φωτιά του Ιωάννου? Παρέμεινε μέσα του, όμως μεταμορφωμένη κάτω από την χάρη του Κυρίου. Από φωτιά καταστροφής έγινε φωτιά οικοδομής. Όταν ύστερα από 2 χρόνια ξαναεπισκέφθηκε τη Σαμάρια για να βοηθήσει τον Φίλιππο στο αποστολικό του έργο, χρειάστηκε αυτή τη φορά να προσευχηθεί να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό, φωτιά του Παναγίου Πνεύματος στους χριστιανούς τώρα Σαμαρίτες. Πόσο θα λυπόταν αλήθεια αν τότε είχε κατεβάσει φωτιά στην πόλη εκδικούμενος τους κατοίκους της? Από ένα άλλο περιστατικό που διασώζει ο Μάρκος, γνωρίζουμε μια άλλη σκιερή γραμμή του χαρακτήρος του Ιωάννου. Μοιάζει να ήταν στενόκαρδος και αποκλειστικός. Στην Γαλιλαία κάποια ημέρα, ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς ανεκκίνωσε στο διδάσκαλό του: «Κύριε, βρήκαμε κάποιον που έβγαζε δαιμόνια στο όνομά σου, αλλά τον εμποδίσαμε γιατί δεν μας ακολούθησε». Καλό έργο επιτελούσε ο μαθητής εκείνος και μάλιστα στο όνομα του Χριστού, αλλά ο γιος του Ζεβεδαίου το είδε με επιφύλαξη. Ο Ιωάννης έμεινε πάντα αποκλειστικός, αλλά χάριν της αληθείας. «Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εισοικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται», γράφει στην δεύτερη επιστολή του. Και τέλος, όταν ο Κύριος πρώτου πάθους του μίλησε στους μαθητάς του για την βασιλεία του και τους θρόνους που θα καθόταν στον ουρανό, ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο έστειλαν πρεσβεία την μητέρα του στον Κύριο να ζητήσει για τα παιδιά της τους 2 θρόνους στα αριστερά και στα δεξιά του δικού του θρόνου. Από το περιστατικό αυτό φαίνεται πως ο Ιωάννης φιλοξενούσε στην καρδιά του αισθήματα εγωιστικής φιλοδοξίας. Ασφαλώς ο Ιωάννης έμεινε φιλόδοξος, αλλά έντυσε την σκιερή αυτή γραμμή του χαρακτήρος του με μια ουράνια μετριοφροσύνη. Πουθενά στο Ευαγγέλιο του δεν γράφει το όνομά του.

Τονίσαμε το ανθρώπινο στοιχείο στον χαρακτήρα του μαθητού της αγάπης, όχι βεβαίως για να τον μειώσουμε την ημέρα που τον τιμά η Εκκλησία μας, αλλά για να προσέξουμε πώς οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του έγιναν αρετή και δύναμη. Το μυστικό είναι ότι τις σκιερές αυτές πλευρές του τις εμπιστεύθηκε στον διδάσκαλό του, στον Χριστό, και εκείνος τις έκαμε φως. Και ζυμώνοντάς τες με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, έκαμε την φωτιά της εκδικητικότητος, φωτιά αγάπης, την εγωιστική αποκλειστικότητα, ζήλο για την αλήθεια και την φιλοδοξία του ταπεινοφροσύνη. Αν ο μαθητής, όν ηγάπα ο Ιησούς, είχε αδύναμες πλευρές στο χαρακτήρα του, τι μπορούμε να πούμε για μας τους σημερινούς χριστιανούς? Γι' αυτό, ας μην μας σκανδαλίζουν και ας μην μας απογοητεύουν οι σκιερές γραμμές στα πρόσωπα των μελών ή και των ταγών της Εκκλησίας. Για όλους μας ο Χριστός έχει τον μυστικό τρόπο να μετατρέπει το πικρό σε γλυκί. Φτάνει να του εμπιστευόμαστε αυτές τις σκιερές γραμμές που όλοι μας έχουμε, όχι για να τις σβήσει και να μας παραμορφώσει, αλλά για να τις μεταποιήσει και να μας μεταμορφώσει. Και εξαγιάζοντας τις αδυναμίες μας, έχει την δύναμη να τις αξιοποιεί και να προάγει έτσι το έργο του μέσα στον κόσμο.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιων 4, 12, 19. Ακούτε το ιερό κείμενο. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους ο Θεός εν εμήν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν εμήν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν εμήν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν εμήν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. Όσε αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο τε τελείωτε η αγάπη με θυμών, η απαρησία να έχουμε εν τη ημέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνος έστι και εμείς εσμεν εν το κόσμο τούτο, φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη. Αλλητελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Με πιο απλά λόγια, τον Θεόν δεν τον έχει δει κανείς ποτέ. Εάν αγαπούμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τελεία μέσα μας. Με τούτο ξέρουμε ότι μένουμε εν αυτό και αυτός εν ημίν, διότι μας έδωκε από το πνεύμα του. Και εμείς έχουμε ειδεί και μαρτυρούμεν ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε στην αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος μένει στην αγάπη μένει εν το Θεό και ο Θεός μένει εν αυτό. Δια των σκοπών αυτών έχει γίνει σε μας τελεία η αγάπη. Δια να έχουμε θάρρος κατά την ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς είναι εκείνος εις τον κόσμο τούτον, είμεθα και εμείς. Φόβος δεν υπάρχει εις την αγάπη, αλλά τελεία αγάπη διώχνει των φόβων, διότι ο φόβος περιέχει τιμωρία και εκείνος που φοβάται δεν είναι τέλειος στην αγάπη. Εμείς τον αγαπούμε διότι αυτός πρώτος μας αγάπησε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 19, 25-27, 21, 24-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η Τοκροπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούσουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε ειδού ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ειδού η μήτρη σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα και αν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, κοντά εις των σταυρών του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η σύζυγος του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν είδε ο Ιησούς την μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται κοντά της, είπε στη μητέρα του, «Γυναίκα, να ο Υιός σου». Έπειτα είπε εις τον μαθητήν, «Να η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα την επήρε ο μαθητής στο σπίτι του. Αυτός είναι ο μαθητής που μαρτυρεί για αυτά και τα έγραψε, και ξέρουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν και πολλά άλλα που έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφούν καθένα, νομίζω ότι ούτε αυτός ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα βιβλία που θα εγγράφονται. Αμήν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι εδώ στη σύναξή μας, στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός». Και νομίζω ότι δόξα τω Θεώ, με τη φώτιση του Θεού, όλοι τυχερόμαστε αυτή εδώ τη συνάντησή μας και περιμένουμε κάθε φορά. Περιμένουμε γιατί, όπως λέμε, θέλουμε έτσι γραμμή πλεύσης, θέλουμε μια βοήθεια. Όλοι μπερδευόμαστε, όλοι ταλανιζόμαστε, βασανιζόμαστε, ταλαιπωρούμαστε, μάλιστα σε μια εποχή που όλοι γύρω μας έχουν βαλθεί να μας πειράζουν τα νεύρα, έτσι, να μας εκνευρίζουν. Και επομένως, πού να βρούμε σειρά για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των ειδικών βέβαια που έχουν μελετήσει το θέμα στην εξέλιξή του, προσπαθούμε να πούμε πώς διαχειριζόμαστε το θυμό μας ώστε να μην καταστρέφουμε αυτούς που αγαπάμε, να μην καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να μην καταστρέφουμε τη σχέση αγάπης, εκτίμησης, εμπιστοσύνης, σεβασμού που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και πώς μπορούμε και με το θυμό να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την αγωγή, δηλαδή αυτά που θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να κάνουν ή αυτά που δεν θέλουμε να κάνουν και τα οποία πολλές φορές γίνονται αιτίες ή αφορμές για να θυμώνουμε. Κάπως έτσι μέχρι τώρα έχουμε δει το θέμα και έχουμε πει ότι επειδή είναι μια δύναμη μέσα μας ο θυμός, ψάχνουμε έναν τρόπο ώστε αυτή η δύναμη να είναι ευεργετική, να είναι αποτελεσματική και να μην είναι καταστροφική. Γι' αυτό και πρακτικά μέχρι τώρα έχουμε πει, πρώτα απ' όλα συνειδητοποιούμε γιατί θυμώνουμε, τι δηλαδή μας εκνευρίζει, τι μας εξοργίζει ανάλογα με την ένταση. Συνειδητοποιούμε την ένταση των συναισθημάτων μας, την οποία και έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφράσουμε. Έχουμε δικαίωμα δηλαδή να εκφράσουμε το τι νιώθουμε. Όχι το ποιος μας ανάγκασε να τα νιώθουμε, γιατί στο κάτω-κάτω κανείς δεν μας αναγκάζει να νιώθουμε τίποτα. Εμείς το νιώθουμε. Και ο καθένας διαφορετικά το νιώθει. Η ένταση που δημιουργείται και ο εκνευρισμός και ο θυμός για το ίδιο γεγονός είναι διαφορετικός στον ένα γονέα και διαφορετικός στον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας γονιός είναι καλύτερος από τον άλλον και πιο σωστός, όχι βέβαια. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Επομένως, μας ενδιαφέρει το τι νιώθουμε μέσα μας, ο καθένας όπως το νιώθει, τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Προσέξτε αυτό που λέγαμε και πριν, όχι το ποιος, αλλά το τι, η πράξη δηλαδή. Δεν ταυτίζουμε την πράξη με το πρόσωπο και επίσης προσπαθούμε να θυμίσουμε τον κανόνα. Δηλαδή αφού ξεκαθαρίζουμε τι μας ενοχλεί και αφού ξεκαθαρίσουμε και εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, θυμίζουμε και τον κανόνα για να προσπαθήσουμε και να βοηθήσουμε, εφόσον ανταποκριθεί σε όλα αυτά, να δει τι πρέπει να διορθώσει, τι δεν πρέπει να κάνει. Με κανένα τρόπο πάντως δεν προσβάλλουμε τον άλλον, δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο, δεν προσβάλλουμε το παιδί μας, δεν κάνουμε επίθεση, δεν το κατηγορούμε, δεν το εξουθενώνουμε, δεν το ειρωνευόμαστε, δεν το βρίζουμε με κανέναν τρόπο, γιατί αυτός ο τρόπος είναι καταστροφικός. Και για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είπαμε ότι αρχίζουμε την εκτόνωση νωρίς. Γιατί άμα προχωρήσει μετά και έχεις καταπιεί, έχεις καταπιεί, έχεις καταπιεί, στο τέλος θα βγεις εκτός ελέγχου. Και όταν βγαίνουμε εκτός ελέγχου, είμαστε επικίνδυνοι. Μοιάζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι με τους μεθυσμένους. Είμαστε στην κυριολεξία, έχουμε τρικυμία στο κρανίο. Ωραία έκφραση, ε? Πολλές ωραίες εκφράσεις έχουμε τελικά για να περιγράψουμε το θυμό μας. Αν και δεν είναι ωραίο πράγμα, παρόλα αυτά έχουμε πολλές ωραίες πετυχημένες εκφράσεις. Τρικυμία στο κρανίο. Τα απείρα στο κρανίο που λέγανε και τα παιδιά παλιότερα. Έκφραση. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Έχω χάσει τη λογική μου. Είμαι μεθυσμένος πραγματικά. Και όταν είμαστε μεθυσμένοι, αν αφήσουμε να μπει πολύ το μεθύσι, να προχωρήσει πολύ, είμαστε επικίνδυνοι για τους άλλους. Δεν ελέγχουμε ό,τι τι λέμε, ό,τι τι κάνουμε και επικίνδυνοι και για τον εαυτό μας. Γιατί είναι επικίνδυνος ένας θυμωμένος γονιός, χωρίς έλεγχο. Μπορεί μάλιστα να κάνει κακοποίηση στο παιδί του για να χρησιμοποιήσει τέτοια βία, η οποία θα υπάρξει και θα είναι καταστροφική για όλη τη ζωή. Και μετά και εκείνος θα κλαίει σε όλη τη ζωή. Θα μετανιώσουμε σκληρά. Και επειδή αυτό μας πονάει, μας ανησυχεί,
Είναι σίγουρο ότι δεν το θέλουμε με τίποτα. Γι' αυτό και συζητάμε ό,τι συζητάμε. Γιατί μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μπορούμε να κόψουμε το θυμό μας. Μπορούμε όμως να μάθουμε να μην καταστρέφουμε το θυμό μας. Και να δούμε και άλλα παραδείγματα μέσα σε αυτή την λογική. Δηλαδή, ότι δεν εκφράζουμε το θυμό μας με βρισκές, με πράξεις βίας, με υποτιμήσεις και όλα τα άλλα που λέγαμε. Έχουμε δικαίωμα να δηλώνουμε το θυμό μας, δηλαδή να το περιγράφουμε, να περιγράφουμε τι μας ενοχλεί και μετά να θυμίζουμε και τον κανόνα. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε μια έτσι αναγνώριση μιας μητέρας που προσπάθησε και χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο, αυτόν τον τρόπο και εξασκήθηκε για να διαχειρίζεται έτσι αυτές τις καταστάσεις. Ο θυμός χωρίς βρισχές είναι μια αντίδραση που βοηθάει πολύ. Καθορίζει το ρόλο μου ως όριμης ενήλικης. Κερδίζει επίσης χρόνο και δεν αναστατώνει τη χολή. Περνάμε και στα θέματα υγείας. Κατέληξα στο συμπέρασμα, ομολογεί, ότι απλούστατα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στη ζωή για να εμπλεκόμαστε με εχθρικά σχόλια. Αυτό θα θέλαμε έτσι ιδιαίτερα λίγο να το υπογραμμίσουμε και να το σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος στη ζωή μας. Όχι μόνο γιατί είναι ένας ορισμένος χρόνος που διαρκεί η ζωή μας, αλλά και γιατί έτσι όπως είναι δομημένη η ζωή μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να χανόμαστε, να μπλεκόμαστε με όλα αυτά τα εχθρικά σχόλια και να πετάμε και να τραυματίζουμε πραγματικά και να πληγώνουμε ένας τον άλλον με βαριές κουβέντες, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα και δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Απλώς είναι βαριές κουβέντες για να εκτονώσουμε το θυμό μας. Χωρίς όμως να φέρνουμε θετικό αποτέλεσμα. Το αντίθετο, φέρνουμε αρνητικό. Και με το επικίνδυνο και το άσχημο ότι πληγώνουμε αυτούς που αγαπάμε. Και μετά από όλα αυτά τα εχθρικά σχόλια πρέπει να διαθέσουμε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ψυχική αντοχή, πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια για να διορθώσουμε, για να επουλώσουμε τις πληγές, για να ξαναγκρεστήσουμε και να χτίσουμε αυτά που γκρεμίσαμε. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι άδικο. Έχουμε τόση κούραση, έχουμε τόσες προσπάθειες. Είναι έτσι μπερδεμένη η ζωή μας. Γιατί να μην προσπαθήσουμε λίγο να την ξεμπερδέψουμε? Δεν ζητάμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και ακατόρθωτα. Πραγματικά κανένας θα, αν μας έλεγε να μην θυμώνουμε, προσπάθησε παιδί μου να μην θυμώνεις, θα λέγαμε ότι μάλλον δεν καταλαβαίνει. Ότι μάλλον δεν έχει ζήσει σαν γονιός. Ότι μάλλον δεν ξέρει τι γίνεται στη σύγχρονη εποχή και όλα. Και με τα σύγχρονα παιδιά. Έτσι όπως είναι, όπως έχουν διαμορφωθεί, εμείς τα έχουμε διαμορφώσει έτσι. Με όλο τον κοινωνικό περίγυρο, με την οτροπία που υπάρχει, με όλα αυτά που δέχονται ως επιδράσεις, ως επιρροές, ως παραστάσεις από την τηλεόραση, από τον υπολογιστή, από γύρω. Ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν κανείς να μην εκνευρίζεται και να μην θυμώνει. Ήδη είμαστε πάρα πολύ φορτωμένοι. Με το άγχος της ανασφάλεια, τα οικονομικά μας προβλήματα, τις ανατροπές, τις εκκρεμότητες, ήδη γυρνάμε όλοι με τεντωμένα νεύρα, έτοιμοι να αρπαχτούμε στην κυριολεξία. Να αρπαχτούμε με ποιους? Με αυτούς που αγαπάμε? Με αυτούς για τους οποίους περνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες, κάνοντας αλλεπάλληλες θυσίες και προσπάθειες? Δηλαδή είναι και παράλογο. Είναι τρελό να σκοτωνόμαστε για αυτούς που αγαπάμε και τελικά όλα να τα γκρεμίζουμε σε μια στιγμή. Γι' αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε έτσι το θυμό μας, όχι να μην θυμώνουμε. Και αν το διαχειριστούμε έτσι, σιγά σιγά, ξέρετε, θα καταλαγιάσει και λίγο ο θυμός μας. Θα εκνευριζόμαστε λιγότερες φορές. Πρώτον, γιατί εμείς οι ίδιοι θα έχουμε μάθει σιγά σιγά να ελέγχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, λίγο περισσότερο να ξεκαθαρίζουμε μέσα μας τι μας ενοχλεί. Είναι, αξίζει να μας ενοχλεί αυτό? Αξίζει να είμαι τόσο νευριασμένος για αυτό το πράγμα? Μερικές φορές, όταν πέρασουμε αυτή τη διαδικασία, αναρωτιόμαστε γιατί τόσο πολύ παλιότερα νευρίαζα για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άλλα ωραία πράγματα στη ζωή μας, άλλες προτεραιότητες. Γιατί καταναλώνουμε και φυρώμαστε ψυχολογικά, διανοητικά, αλλά και σωματικά? Γιατί ο θυμός επιδράει και στην υγεία μας. Δεν αξίζει τον κόπο, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Φύγει το εγωισμό.

όταν έχω να κάνω με δύσκολες καταστάσεις, δίνω στον εαυτό με εσωτερικές οδηγίες. Αυτή είναι η εξάσκηση που λέγαμε. Να μπορεί κανείς να καθοδηγεί εσωτερικά τον εαυτό του. Να είναι δηλαδή εντυπωμένο μέσα του σαν στάση ζωής και νοοτροπία που θα του δώσει και θα του υπενθυμίσει. Πρόσεξε, τώρα τι πρέπει να κάνεις. Λέω, ποιο είναι το κύριο μήνυμα, τι θέλω δηλαδή να πω στο παιδί. Πες το κατευθείαν. Ξεκαθάρισε αυτό που πρέπει να γίνει, μην μπερδεύεις τη λύση. Μην τα βάζεις με τον απέναντί σου. Σε ενδιαφέρει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που σε εκνευρίζει. Δεν σε ενδιαφέρει να τιμωρήσεις. Δεν σε ενδιαφέρει να δικαιωθείς. Σε ενδιαφέρει να μπορέσουμε και μας ενδιαφέρει όλους να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ένα παράδειγμα. Για να είμαστε έτσι, να πούμε και άλλα παραδείγματα. Έχει εδώ ένα παράδειγμα βέβαια που ίσως δεν αφορά περισσότερο εμάς, γι' αυτό θα περάσουμε σε ένα άλλο. Η 16χρονη κόρη μου, ομολογεί μια μητέρα, έχει πολλές φορές την τάση να με κουρδίζει. Τι λέγαμε πριν για το σπορ, να μας εκνευρίζουν, να μας έτσι χαϊδεύουν τα νεύρα μας, που μερικές φορές τα νεύρα μας έχουν σπάσει, η έκφραση σπάσαν τα νεύρα μου. Τώρα τελευταία μάλλον οι γενιές έχουν αποκτήσει πιο ευαισθητοποιημένα νεύρα. Κάτι σαν πορσελάνη, σαν κρύσταλλο, σπάσαν τα νεύρα μου. Και δυστυχώς μερικές φορές σπάνε και πολύ εύκολα τα νεύρα μας. Μήπως και αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε καλομάθη κακομάθη. Ή μήπως με το ότι περιμένουμε πάντοτε να έχουμε ιδανικές καταστάσεις και συνθήκες. Θυμηθείτε τι είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Ότι θα μας ενοχλήσουν τα παιδιά μας και θα μας νευριάσουν. Είναι μέσα στα αναμενόμενα. Λέει λοιπόν, είχε την τάση η 16χρονη κόρη της πολλές φορές, όπως ομολογεί, να με κουρδίζει. Αναφέρει κατά πειραχτικό τρόπο πράγματα που με ενοχλούν. Ύστερα από μια τέτοια παρατήρηση είπα, αυτού του είδους οι κουβέντες με στενοχωρούν. Τι έκανε, περιέγραψε το συναίσθημά της και τι την ενοχλεί. Δεν έδωσε εξηγήσεις γιατί εγώ είμαι ευαίσθητη, γιατί αυτό με είχε πληγώσει όταν είμαι μικρή. Δεν χρειάζονται κι όλες αυτές. Αυτού του είδους οι κουβέντες με στενοχωρούν. Δεν είπε με στεναχωρείς με αυτού του είδους τις κουβέντες. Να τη διαφορά. Δεν μίλησε σε δεύτερο πρόσωπο. Δεν είπε ποιος, είπε τι τη στεναχωρεί. Δεν τη στεναχωρεί η κόρη της που έλεγε αυτές τις κουβέντες. Τη στεναχωρούν οι κουβέντες. Η κόρη της σας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Εκφράζω τα συναισθήματά μου, περιγράφω αυτό που με ενοχλεί. Την επόμενη φορά που άρχισε να λέει πάλι κάτι σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το στυλ, σταμάτησε και είπε, ξέχασα, της μαμάς δεν της αρέσουν αυτά. Δέστε τι ωραία που το πιασε το μήνυμα. Της μαμάς δεν της αρέσουν αυτά. Το είπε, το σεβάστηκε, ανταποκρίθηκε. Γιατί δεν την προσβάλαμε. Ανακεφαλαιώνουμε. Λέμε λοιπόν, πρώτον, χαρτί μολύβι όπως νομίζετε. Ή σημειώστε το στο μυαλό σας, στην καρδιά σας, όπως θέλετε. Προτάσεις κάνουμε εδώ. Συζητάμε όλοι μαζί πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα. Αυτό δεν κάνουμε. Δεν έχουμε σχολείο, ούτε εξεταστέα ύλη. Μαθαίνουμε όμως θεωρίες και μαθαίνουμε και πρακτικές και εφαρμογή της θεωρίας. Πρώτον λοιπόν, περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που μας ενοχλεί. Θα σας σημειώσω εδώ και θα θυμίσω ότι μερικές φορές πηγαίνοντας να περιγράψουμε αυτό που μας ενοχλεί, καταλήγουμε να γελάσουμε με αυτό. Και έτσι εκτονώνονται και τα νεύρα μας. Γιατί μας φαίνεται τόσο αστείο και τόσο γελίο που μας ενοχλεί αυτό το μικρό πράγμα. Γι' αυτό βοηθάει και πολύ αυτό το πρώτο βήμα. Περιγράφουμε αυτό που μας ενοχλεί. Αυτό που βλέπουμε και μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αυτό που μας ανάβει τα λαμπάκια. Και ίσως καθώς πάμε να το περιγράψουμε, να το ξαναλέμε, μας φαίνεται ότι καλά παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Και κάποιες φορές ένα γέλιο, ένα χαμόγελο, ένα αστείο εκτονώνει την κατάσταση. Πρώτον λοιπόν περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Δεύτερον, περιγράφουμε τι αισθανόμαστε, όπως το νιώθουμε εκείνη την ώρα. Θυμό, απογοήτευση, πίκρα, εκνευρισμό, εξοργισμένη, άνω ποταμών, εκτός εαυτού.

με την ένταση που έχουμε. Περιγράφουμε τα συναισθήματά μας. Πάντοτε έχουμε κάθε δικαίωμα να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κατηγορήσουμε κάποιον για τα συναισθήματά μας. Προηγουμένως, περιγράψαμε τι μας ενοχλεί. Αυτό λοιπόν που περιγράψαμε, αυτό μας δημιουργήσε αυτά τα συναισθήματα. Όχι το πρόσωπο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε, να τα ταυτίζουμε αυτά τα δύο. Τρίτον, περιγράφουμε τι πρέπει να γίνει. Ή μερικές φορές αρκεί να θυμίσουμε κανόνες, που ήδη έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Αν όμως είναι μια καινούργια κατάσταση, περιγράφουμε και τη λύση. Και τέταρτο και ολοκληρωμένο, με μεγάλα γράμματα, δεν προσβάλλουμε ποτέ το πρόσωπο. Όλα τα προηγούμενα περιέχουν το τέταρτο. Γιατί περιγράφεις το τι δεν λες το ποιος, γιατί λες εσύ πως αισθάνεσαι, γιατί λες τον κανόνα και δεν κάνεις υπόδειξη, δεν μιλάς στο δεύτερο πρόσωπο. Και το τρίτο έρχεται για να τα αγκαλιάσει όλα αυτά και να μας θυμίσει ποιο είναι το ζητούμενο. Δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο. Δεν επιτιθέμεθα στα παιδιά μας. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά μας. Δεν εξουθενώνουμε τα παιδιά μας. Δεν ξεσπάμε τα νεύρα μας στα παιδιά μας. Και εδώ η φράση μας προδίδει. Είδατε τι λέμε μεταξύ μας. Τι ομολογούμε. Ξέσπασα στα παιδιά μου. Δηλαδή, τα παιδιά ήταν η αφορμή. Τα νεύρα μας ήταν από άλλους λόγους και αιτίες και βρήκαμε αφορμή και ξεσπάσαμε στα παιδιά μας. Το πρόβλημά μας και το θέμα μας και ο στόχος μας και ο σκοπός μας και η αγωνία μας και η λαχτάρα μας και η προσευχή μας είναι να μην ξεσπάμε τα νεύρα μας σε κανέναν. Όχι μόνο στα παιδιά μας, σε κανέναν. Να ξεσπάμε σκέτα τα νεύρα μας, ναι. Αλλά σε κανέναν. Όχι στα, όχι στον, όχι στους. Και πώς ξεσπάμε τα νεύρα μας, εκφράζοντάς τα. Κάποιες φορές, αν μας χρειάζεται η εκτόνωση σωματική, μπορούμε να έχουμε τρόπους. Και στα μικρά παιδιά πρέπει να το μαθαίνουμε αυτό. Αν κάποιος εκείνη την ώρα είναι τόσο νευριασμένος που πρέπει οπωσδήποτε να δείρει, ας δείρει ένα μαξιλάρι, ένα καναπέ. Θυμάστε κάποιες φορές που κάποιοι και δάσκαλοι, όταν θέλουν και έχουν αυτή την ένταση, για να μην χτυπήσουν, χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι. Το χτύπημα στο τραπέζι είναι εκτόνωση. Είναι ο θυμός που θέλει να βγει εναντίον κάποιου και για να περισσώσουμε τους κάποιους που είναι γύρω μας, βγαίνει ενάντια σε κάτι, σε ένα αντικείμενο. Στο σπίτι μας υπάρχουν μαξιλάρια, μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Σε κάποια παιδικά δωμάτια προτείνουμε, αν θέλετε, να αγοράσετε και σάκους του box. Κάνουν πολύ καλό. Έχετε δει και έχετε παρατηρήσει και έχουμε παρατηρήσει όλες τις ταινίες πόσο συχνά ένας θυμωμένος και μάλιστα έτσι άντρας και γυμνασμένος καταφεύγει σε ένα γυμναστήριο και χτυπάει συνεχώς το σάκο του box. Τον χτυπάει με δύναμη. Εκτονώνει την ένταση που έχει μέσα του. Αλλά χωρίς να καταστρέφει. Είναι ένα ξέσπασμα. Αλλά είναι ένα ξέσπασμα που εμείς οφείλουμε να το μάθουμε και στα παιδιά μας για τους μεταξύ τους καυγάδες, για τα μεταξύ τους νεύρα, για την ένταση. Δεν ξεσπάμε τα νεύρα σε κάποιους. Βρίσκουμε τρόπο να εκτονωθούμε. Να πούμε εδώ έτσι χαριτωμένα ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε βρει μερικούς τέτοιους τρόπους εκτόνωσης που μπορεί να είναι και δημιουργικοί. Για να σκεφτούμε λίγο, και άνδρες μπορεί να το κάνουν, αλλά πιο πολύ φαίνεται να είναι στις γυναίκες. Ξέρετε, όταν θυμώνουμε, έχουμε μέσα μας πάρα πολύ ενέργεια. Όσο κουρασμένοι και να είμαστε, άμα ανεβριάσουμε δεν μας κρατάει τίποτα. Και επίσης, ο θυμός μέσα μας έχει πάρα πολύ δύναμη. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνοι. Είμαστε επικίνδυνοι την ώρα που είμαστε θυμωμένοι. Δεν ξέρουμε πόση δύναμη έχουμε και δεν ξέρουμε να ελέγξουμε αυτή τη δύναμη. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι που δεν είχαν τόση σωματική δύναμη, όπως πάνω χάρη οι γυναίκες, μέσα στα νεύρα τους και στο θυμό τους μπορούν να κουβαλήσουν ντουλάπα από το ένα μέρος στο άλλο, μεγάλα πράγματα και βαριά, γιατί έχουν τέτοιο θυμό και τέτοια ένταση μέσα τους που βγάζει προς τα έξω σωματική δύναμη.
ίσως να μετακινήσουν όλο το σαλόνι ή το σκρίνι οτιδήποτε άλλο από τα νεύρα τους. Ή κάποιες φορές μήπως παίρνουμε και ξεσπάμε τα νεύρα μας στα χαλάκια μας. Δεν είναι κακό αυτό. Κάποτε που ήμουν σε ένα μπαλκόνι είχα παρατηρήσει έτσι απέναντι μία κυρία στο μπαλκόνι, βγήκε, τίναξε το χαλάκι της. Πολύ συνηθισμένη κίνηση. Μετά σε λίγο ξαναβγήκε και το ξανατίναξε με πάρα πολύ ένταση. Και μετά ξανά και ξανά. Καταλαβαίνετε. Ξεσπούσε τα νεύρα της. Καλά έκανε. Δημιουργικά. Καθάριζε και το χαλάκι. Γιατί ευτυχώς που τίναζε το χαλάκι, όχι κανέναν άλλον. Ξέρω, χαμογελάμε τώρα. Αλλά να, αυτό που λέγαμε. Αυτή τη δύναμη, αυτή την ορμή, να μάθουμε να τη στρέφουμε δημιουργικά και όχι καταστροφικά. Στο κάτω-κάτω καθαρίζουμε το σπίτι. Έχουμε και ένα όφελος. Καθαρίζουμε τα χαλιά μας. Καλά δεν είναι? Είναι αλήθεια όμως πραγματικά ότι κάποιες φορές πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε και τέτοιους τρόπους. Αν μέσα μας υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Αν έχουμε φροντίσει από πριν, όπως λέμε, να σηκώνουμε το καπάκι. Να εκτονωνόμαστε λίγο-λίγο. Μπορεί και να μην φτάσουμε τόσο πολύ σε τόσο πολύ ένταση. Αλλά αν ξαφνικά φτάσουμε, υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι τρόποι. Αρκεί να θυμόμαστε ότι δεν προσβάλλουμε ποτέ το πρόσωπο. Τα θυμόμαστε τα τέσσερα στάδια, έτσι. Περιγράφουμε τι μας ενοχλεί, εκφράζουμε τι νιώθουμε, προτείνουμε και θυμίζουμε τον κανόνα ή προτείνουμε τη λύση, αλλά οπωσδήποτε δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο. Και φαίνεται να είναι αποτελεσματικά όλα αυτά. Κάποιοι γονείς, επειδή φοβούνται τον εαυτό τους, έχουν βρει και μια άλλη μέθοδο που πραγματικά αξίζει να την αναφέρουμε. Τη μέθοδο της αλληλογραφίας. Πρόσφατα διάβαζα κάπου ότι στην Αμερική ένας γονιός που είχε έφηβη κόρη βρήκε έναν τρόπο να επικοινωνεί μαζί της. Ποιο τρόπο νομίζετε? Facebook. Μα θα μου πείτε, στο ίδιο σπίτι έμειναν και επικοινωνούσαν μέσα από το Facebook, από τον υπολογιστή. Αν δεν μπορείς αλλιώς να επικοινωνείς, είναι και αυτός ένας τρόπος. Και τελικά είχε βρει καλό τρόπο. Καμιά φορά μπορούμε να γράψουμε κάποια πράγματα για να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας και μάλιστα στα μεγάλα μας παιδιά. Θα μου πείτε, καλά, στο ίδιο σπίτι είμαστε και θα αλληλογραφούμε? Ειδικά τώρα που έχουμε ξεχάσει και όλοι να αλληλογραφούμε. Γιατί το προτείνουμε αυτό? Γιατί όταν κανείς γράφει, ελέγχει το τι γράφει. Δηλαδή μπορεί να προσέξει πώς θα εκφραστεί. Και επίσης, αυτός που παίρνει το γραπτό δεν είναι εκείνη την ώρα μπροστά μας και ελέγχει επίσης τις αντιδράσεις του. Αν χρειάζεται λοιπόν, ας μην παρεξενευτούμε. Τίποτα δεν είναι παράξενο, ούτε τίποτα είναι ακραίο. Αρκεί να είναι και να εκφράζει σεβασμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις μεθόδους. Ο καθένας ξέρει το πώς είναι η κατάσταση, τα δεδομένα, τις συνθήκες, τα πρόσωπα. Αν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ανακουφιστούμε, ας εκφραστούμε μέσα από το γραπτό. Δηλαδή, όταν πάμε να νευριάσουμε πολύ, ας αποσυρθούμε. Ας πάμε να κλειστούμε στο δωμάτιό μας. Ας πάμε να πούμε δυνατά μία προσευχή. Ή ας κωδικοποιήσουμε και με τα παιδιά μας. Ας στήσουμε κάτι ώστε να καταλαβαίνουν ότι όταν κάνουμε αυτό το πράγμα αρχίζουμε να εκνευριζόμαστε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αλλά και για να εκτονωθούμε. Έλεγα πριν για την καθαριότητα, για την εργασιοθεραπεία. Γιατί όχι λοιπόν να μην πω για την προσευχή, για να μην πω για το τραγούδι, για τον ψαλμό, για το να αποχωρήσουμε από την ένταση εκείνης της στιγμής, να φύγουμε δηλαδή από το δωμάτιο όπου γίνεται εκείνη την ώρα και δημιουργείται η αφορμή ή η αιτία της έντασης. Γιατί ίσως εκείνη την ώρα να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας για να μιλήσουμε όπως λέμε, δηλαδή να περιγράψουμε τι μας έχει εκνευρίσει, το πώς αισθανόμαστε, και ανοίγοντας το στόμα μας να επιτεθούμε εναντίον του άλλου. Αν είναι λοιπόν να επιτεθούμε, είναι καλύτερο να αποχωρήσουμε. Έστω και αν φαίνεται ότι υποχωρούμε, ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως γονείς, ότι κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Καλύτερα να φανούν όλα αυτά παρά να μαζεύουμε μετά τα καταστροφικά μας συντρίμμια.
να πάμε να μπορούμε να προσπαθούμε να διορθώσουμε μετά τα πράγματα. Και τι μας κάνει αυτό? Μας κάνει να ηρεμήσουμε, να εκτονωθούμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει τέτοιους τρόπους, είτε τραγουδώντας όπως είπαμε, είτε κάνοντας προσευχή, είτε βαδίζοντας, είτε καθαρίζοντας, είτε. Μόνο προς Θεού μην πάρουμε ποτέ εκνευρισμένοι το αυτοκίνητο για να πάμε βόλτα. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση μέσα σε έντονο θυμό και εκνευρισμό. Μπορούμε να ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να μας εκτονώσει. Ακόμη και μόνο το να φύγουμε και να μην βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το παιδί μας που πραγματικά μας την έχει βιδώσει πάρα πολύ εκείνη την ώρα, μπορεί να διασώσει την κατάσταση. Και μπορεί και να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στο παιδί μας. Δεν αντέχει άλλο. Τότε ίσως να χρειάζεται να γράψουμε ένα σημείωμα. Όταν θα έχουμε ηρεμήσει. Ή αν δεν θέλουμε να γράψουμε, πρόταση είναι. Γιατί όλα πρέπει κανείς να τα ψάχνει και να τα χρησιμοποιεί. Ψάχνει ο καθένας να βρει τρόπους να εφαρμόσει με τη σωστή νοοτροπία. Γιατί και άλλες φορές είπαμε ότι εδώ δεν δίνουμε συνταγές. Έχετε αυτό, πάρτε αυτό. Όπως κάνουν οι γιατροί. Εξάλλου τώρα και μετά. Γενώσιμα και όλα τα άλλα έχει μια γκάμα από φάρμακα, έτσι δεν είναι? Και εμείς λέμε μια γκάμα. Λέμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάποιους τρόπους που μπορούμε να το εκφράσουμε, αλλά και άλλους τρόπους που θα βρούμε μόνοι μας. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν 5, 10 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες και μετά να το συζητήσουμε το θέμα. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε, δεν πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Δεν πρέπει να το καταπιούμε. Αυτό το καταπίνω είναι ουσιαστικά απόθεση. Απόθεση στο υποσυνείδητο και αργότερα στο ασυνείδητο. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Δουλεύει από εκεί και χωρίς έλεγχο. Και ό,τι είναι στο σκοτάδι είναι επικίνδυνο. Πρέπει να έρχεται στο φως. Όταν θα είμαστε ήρεμοι, μπορούμε να μιλήσουμε και να διαχειριστούμε έτσι. Να πούμε τι μας είχε ενοχλήσει, γιατί θα έχει περάσει, τι είχαμε νιώσει και τι έπρεπε να γίνει. Και τότε θα νιώσουμε και όμορφα, γιατί δεν θα έχουμε την αίσθηση ότι τελικά νικηθήκαμε. Αν και κανονικά δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στη λογική ποιος νίκησε, ποιος είναι ο κερδισμένος. Κάποτε είχαμε κάνει πριν αρκετές, πολλές εκπομπές πριν, τη μέθοδο χωρίς χαμένο. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις σχέσεις μας ως γονείς δεν είναι το θέμα ποιος βγαίνει κερδισμένος και ποιος χαμένος. Δεν έχουμε μάχες. Ούτε παιχνίδια έχουμε. Εξάλλου όταν παίζουμε πρέπει να ευχαριστιόμαστε το ίδιο το παιχνίδι. Γι' αυτό ας μην νιώθουμε έτσι. Το ζητούμενο να κοιτάμε. Μην προσβάλλουμε τα παιδιά μας. Μην γίνεται ο θυμός μας καταστροφικός. Για μας και για αυτούς που αγαπάμε. Γιατί είναι άδικο. Για μας τους ίδιους. Επειδή τόσα και τόσα κάνουμε γιατί αγαπάμε τα παιδιά μας. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Γιατί έχουμε μάθει. Έχουμε συνηθίσει μια κατάσταση. Να φουντώνουμε, να λέμε, να ξεθυμώνουμε. Ξεθυμένουμε μετά. Δεν έχει αποτέλεσμα όμως. Ξανά και ξανά και ξανά και ξέρετε, η επανάληψη μας φουντώνει όλο και πιο εύκολα. Γιατί συσσωρεύονται και όλα τα άλλα. 100 φορές το έχει κάνει και πάλι το ίδιο θα κάνει. Και ενώ προηγουμένως κάναμε λίγη υπομονή, μετά παίρνουμε αμέσως φωτιά. Και δεν έχουμε και κανένα αποτέλεσμα. Και ξαναρχίζει αυτός ο φαύλος κύκλος. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια του Θεού, τη φώτιση του Θεού, καταφεύγοντας την προσευχή. Τι ωραία πριν ανοίξουμε το στόμα μας να προλάβουμε να πούμε μέσα από την καρδιά μας ένα Κύριε Ελέησον. Και αν θέλουμε στο πούμε και δυνατά, όσο και αν ξαφνιάσουμε το περίγυρό μας, τα παιδιά μας που μπορεί να μας έχουν συνηθίσει έτσι, και σε αυτά θα κάνει καλό αυτό το Κύριε Ελέησον από μέσα από την καρδιά μας. Να ζητήσουμε τη φώτιση του Θεού ώστε αυτός ο εκνευρισμός, αυτά τα νεύρα, αυτή η οργή, αυτός ο θυμός που τόσες καταστροφές φέρνει, που τόσο πληγώνει και εμάς και τους γύρω μας, αυτούς που αγαπάμε, να μπορέσουμε να τον διαχειριστούμε διαφορετικά. Όχι να τον καταπιούμε, ούτε να τον εξαφανίσουμε. Αυτό δεν ξέρουμε ποτέ αν θα γίνει. Είναι μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα που τον έχουμε όμως, να μην πολεμάμε με αυτούς, με αυτούς που αγαπάμε.
Και τελειώνοντας, θυμίζουμε. Λέμε αυτό που μας ενοχλεί, πρώτον. Δεύτερον, περιγράφουμε τι αισθανόμαστε. Τρίτον, προτείνουμε τη λύση, θυμίζουμε τον κανόνα, αλλά με τίποτα δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, που η Εκκλησία μας τιμά τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μαθητού και Αποστόλου του Χριστού, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή αναφορά στον μεγάλο αυτόν κήρυκα της αγάπης, της αρετής που, ας μην το ξεχνούμε, αποτελεί ή καλύτερα πρέπει να αποτελεί το κύριο γνώρισμα των χριστιανών όλων των εποχών κατά των λόγων του Κυρίου μας.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, είναι γνωστός σε όλους μας με δύο βαθιά νοηματικούς χαρακτηρισμούς. Είναι πρώτα ο μαθητής της αγάπης για την πολύ του αγάπη στο διδάσκαλό του, τον Κύριο Ιησού Χριστό και λυτρωτή του κόσμου, αλλά και για την πολύ του αγάπη στους ανθρώπους. Είναι όμως ο αγαπών και συγχρόνως ο αγαπόμενος, ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Η αρετή της αγάπης που χαρακτηρίζεται ως κορυφαία των αρετών είναι η αρετή που την κατανόησε και την βίωσε σε όλο της το βάθος και το πλάτος, σε όλη της τη διάσταση, γι' αυτό και αυτήν κυρίως δίδαξε και κήρυξε και προσπάθησε να καλλιεργήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι η κοινή εντολή που παρέδεσε ο Χριστός στους μαθητές του και είναι αυτή την οποία τηρούν οι Απόστολοι, αλλά την διακηρύττει με έναν ανεπανάληπτο τρόπο ο Ιωάννης. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Η αγάπη είναι η ομοίωσή μας με τον Θεό, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν ορισμός του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι ο μαθητής της αγάπης υπογραμμίζει την άπειρη διάσταση της αρετής αυτής ως το άλφα και το ωμέγα της κατά Χριστόν ζωής. Είναι όμως ο Ιωάννης και αυτός ο οποίος κατανόησε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον απερινόητο Θεό και έγραψε το βαθύτερο, το θεολογικότερο Ευαγγέλιο ανάμεσα στους άλλους Ευαγγελιστές με το χαρακτηριστικό προήμιο. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Η συγγραφή του Ευαγγελίου, των τριών καθολικών του επιστολών και του προφητικού βιβλίου της Αποκαλύψεως προσέδωσαν στο μαθητή της αγάπης πρώτα σε αυτόν και τον τίτλο του θεολόγου.

Ο Άγιος Ιωάννης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αυτός ο οποίος έχει τα περισσότερα επίθετα από όλους τους Αποστόλους. Ονομάζεται Μαθητής, Απόστολος, Ευαγγελιστής, Παρθένος, Θεολόγος, Βοανεργές, δηλαδή Υιός Φροντής.

Ο Ιωάννης έχει ξεχωριστή θέση στον κύκλο των 12 μαθητών. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο, αποτελούν τους πιο στενούς και αγαπημένους μαθητές του Χριστού. Ο Πέτρος διότι αγαπούσε φλογερά τον Χριστό. Ο Ιωάννης διότι τον αγαπούσε πολύ ο Χριστός. Και ο Ιάκωβος διότι πρώτος θα αξιωνόταν να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Σε τρεις περιπτώσεις βλέπουμε τους τρεις μαθητές κοντά στον διδάσκαλο. Αυτούς παραλαμβάνει στο σπίτι του Ιαΐρου, όπου έγινε η Ανάσταση στις θυγατρώους του. Αυτός πάλι παραλαμβάνει και αναφέρει η ισόρρωση ψηλών κατά την θεία του μεταμόρφωση. Και στη μεγάλη του αγωνία στη Γεθσημανή, τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, αυτούς τους τρεις μαθητές παίρνει πλησιέστερα από τους άλλους. Αλλά εκεί όπου φαίνεται η ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη του Κυρίου στον Ιωάννη, είναι ο Σταυρός. Πάνω από το Σταυρό, ο Ιησούς ενδιαφέρεται για την Αγία Μητέρα του, την Αϊπάρθενο Θεοτόκου. Στρέφεται στο μαθητή ο Νιγάπα και του λέγει «Ιδού η μήτρη σου» και στην Αγία Μητέρα του, που η ρομφαία του πόνου ξέσχιζε την ώρα εκείνη την καρδιά της, λέγει ο Ιησούς «Είδε ο Υιός σου» και από την ώρα εκείνη έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια η Παναγία υπό την προστασία του αγαπημένου Αποστόλου. Άλλη περίπτωση που στα Ευαγγέλια βλέπουμε τον Ιωάννη είναι η Ανάσταση. Μαζί με τον Πέτρο ξεκινούν για το κενό μνημείο. Σαν νεότερος που ήταν, έφτασε τάχιον του Πέτρου.

Μετά τη Μεντεκοστή, ο Ιωάννης κηρύττει σε διάφορα μέρη. Η δράση του εντοπίζεται περισσότερο στη Μικρά Ασία και μάλιστα στην Έφεσο. Ήταν πράος χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τον είχε ονομάσει Βοανεργές, δηλαδή Υιό της Βροντής. Ήταν ορμητικός στους ασεβείς και αιρετικούς. Έτσι είναι. Ο χριστιανός και άνθρωπος αγάπης και πραότητος είναι, και άνθρωπος αγωνιστής και ελεγκτής είναι. Ο Ιωάννης ονομάζεται μαθητής της αγάπης, όχι μόνο διότι ο Κύριος τον αγαπούσε, αλλά και διότι μιλάει πολύ στα βιβλία του μέσα στην Καινή Διαθήκη για την αγάπη. Και τις τρεις διαστάσεις της αγάπης βλέπουμε στα κείμενα του Ιωάννη. Και την αγάπη του Θεού σε μας, και την αγάπη τη δική μας στο Θεό, και την αγάπη τη δική μας στους άλλους για τον Θεό. Και δεν έγραψε μόνο για την αγάπη, κήρυτε και προφορικά την αγάπη. Η παράδοση λέει ότι όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα και δεν μπορούσε πλέον άλλους λόγους να κηρύττει, δύο λέξεις ήταν η συμβουλή και το κήρυγμά του. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη για τον Ιωάννη δεν ήταν μόνο λόγος, ήταν συνεχής πράξης. Σ' όλους είναι γνωστό το περιστατικό που αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και το επαναλαμβάνει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου ξεκίνησε με τα πόδια και ανέβηκε στα λιμέρια των λιστών για να βρει κάποιο λίστερχο που μικρό παιδί το είχε γνωρίσει σε μία του περιοδία. Η αγάπη και τα δάκρυα του γυρεού διδασκάλου συγκίνησαν τον λίστερχο, ο οποίος μετανόησε, άλλαξε και ξαναγύρισε στη ζωή που είχε όταν ως μικρό παιδί είχε γνωρίσει τον Μεγάλο Απόστολο. Το ότι ήταν μαθητής της αγάπης, αυτό δεν τον εμπόδιζε να μιλάει και με γλώσσα σκληρή για τους διαστρεβλωτές της αληθείας, για τους αιρετικούς και τους αντιχρίστους. Είναι γνωστό το περιστατικό με τον Κύρινθο, έναν από τους πρώτους αιρετικούς της αρχαίας εκκλησίας. Πορεύθηκε κάποτε με άλλους χριστιανούς σε Βαλανίο, δηλαδή σε δημόσιο λουτρό. Σαν έφτασε εκεί, πληροφορήθηκε πως μέσα στο Βαλανίο βρισκόταν και ο Κύρινθος για να λουστεί. Και τότε ο Απόστολος Ιωάννης είπε στους χριστιανούς: «Φύγομεν, μη και το Βαλανίον συμπέσει ένδον όντος Κυρίνθου, του της αληθείας εχθρού». Το περιστατικό το αναφέρει ο Αποστολικός Πατήρ Άγιος Ειρηναίος και το πιστοποιεί και ο ιστορικός Ευσέβιος. Τέτοια ευαισθησία είχε ο Ιωάννης στα θέματα της πίστεως,

Ο αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας έγραψε βιβλία και δεν τα έγραψε στη γλώσσα του, τα έγραψε στα ελληνικά. Πού έμαθε την ελληνική γλώσσα και δεν έγραψε απλά λόγια. Έγραψε υψηλές αλήθειες που κανένας φιλόσοφος του αρχαίου κόσμου δεν μπορούσε να διατυπώσει. Πού τις διδάχτηκε? Αρκεί η περίπτωση του Ιωάννη για να αποδείξει τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε στίχους από τις τρεις καθολικές επιστολές του Αγίου Ιωάννου.

0: Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία.
1: Ο Θεός είναι φως που ακτινοβολεί αγιότητα και αλήθεια και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους, αγνίας και αμαρτίας.

Εάν λοιπόν είπουμε ότι έχουμε στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό και κατά τον αυτόν χρόνον η εν γέννη συμπεριφορά μας είναι σκοτεινή και αμαρτωλή, ψευδόμεθα και δεν συμμορφωνόμεθα προς την αλήθεια.

0: Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστεινεν ημίν.
1: Εάν είπομεν ότι δεν έχομεν αμαρτίαν, εξαπατώμεν τους εαυτούς μας, και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας.

Εάν ομολογούμε τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφήμην τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας.

Εάν με αυτογνωσία και συνέστηση της ενοχής μας ομολογούμε εν τας αμαρτίας μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός δια την τήρηση της υποσχέσεώς Του περί της αφέσεως των αμαρτιών μας. Είναι δε και δίκαιος ώστε βάσει της

από το βάρος της αμαρτίας, διότι έχουμε εν πλησίον του ουρανίου πατρός μεσίτην και συνήγορον απείρου αξίας, καθό απολύτως δίκαιον και αναμάρτητον τον Ιησούν Χριστόν. Και αυτός με την λυτρωτική του θυσία εξιλεώνει τον Θεόν δια της αμαρτίας μας.

0: Ο λέγον εν αυτό μένειν, οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατήν.
1: Εκείνος που λέγει ότι μένει και ζει εν το Χριστό, έχει καθήκον να ζει και να φέρεται, όπως έζησε και συμπεριεφέρθη μεταξύ μας ο Χριστός.

0: Ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτή έστειν έως άρτη.
1: Εκείνος όμως που λέγει ότι υπάρχει και ζει μέσα εις αυτό το φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, αυτός μέχρι της ώρας που ευρίσκεται μέσα εις μιαν τέτοιαν κατάσταση, ζει όχι εις το φως, αλλά μέσα εις το σκοτάδι.

0: Οδέμησόν των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού.
1: Όποιος όμως μισεί των αδελφών του, ευρίσκεται μέσα εις το σκοτάδι, φέρεται δε και ενεργεί κατά τρόπων σκοτεινών και αμαρτωλών, και δεν γνωρίζει που πηγαίνει, αλλά σαν τυφλός περιπλανάται, διότι το σκότος της αμαρτωλής ζωής έχει τυφλώσει τα μάτια της ψυχής του.

μην αγαπάτε των αμαρτωλών κόσμων, ούτε τα σματέας απολαύσεις και τα σαμαρτωλά στέρψεις που υπάρχουν στον κόσμο και οποίοι χωρίζουν τον άνθρωπον από τον Θεό. Εάν κανείς αγαπά τον κόσμο της αμαρτίας, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν υπάρχει μέσα του.

0: Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα.
1: Ο μάταιος και αμαρτωλός αυτός κόσμος παρέρχεται, όπως και η επιθυμία που γεννούν οι προκλητικές στέρψεις του. Εκείνος όμως που τηρεί το θέλημα του Θεού έχει την αιώνια ζωή και μένει αιωνίως κοντά εις τον Θεόν.

0: την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει.
1: Εκείνος που επιμένει να πράττει την αμαρτίαν είναι από τον διάβολον, διότι ο διάβολος εξ αρχής με πείσμα εναντίον του Θεού αμαρτάνει.

0: βάσο μισών των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνους εστί και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν.
1: Καθένας που μισεί των αδελφών του είναι φωνιάς, διότι το μίσος εμπνέει των φόβων και των όλυνθρων του μισουμένου. Και γνωρίζετε καλά ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνιον, η οποία αναμένει μέσα του ως μόνιμος κατάστασης.

Έχουμε ενδεγνωρίσει ποια ακριβώς είναι η αγάπη με αυτό, με το ότι δηλαδή ο Χριστός από άπειρον αγάπην κινούμενος παρέδωκεν τη ζωήν του εις των σταυρικών θάνατων προς χάριν ημών.

Αγαπημένα μου παιδιά, ας μην αγαπώμεν με τα λόγια μόνον και με την γλώσσα, αλλά ας αγαπώμεν με τα έργα της καλοσύνης και με την ειλικρίνεια που επιβάλλει ο Θεός.

Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού έστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμον.

Αγαπητοί, μη δίδετε εμπιστοσύνη εις κάθε πνεύμα ανθρώπων, αλλά να εξετάζετε τους ανθρώπους που διαβεβαιώνουν ότι έχουν πνεύμα Θεού και πνευματικά χαρίσματα, εάν πράγματι είναι από τον Θεόν, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο.

Κάθε άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι εμπνέεται από το Πνεύμα, δεν ομολογεί όμως ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εκ του ουρανού και έλαβε σάρκα ανθρωπίνη, αυτός δεν είναι από τον Θεόν.

Αγαπητοί, αγαπώ μεν αλλήλους, ότι αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννητε, και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν.

Αγαπητοί, ας αγαπώμενο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και καθένας που αγαπά με ειλικρίνεια τους άλλους, έχει γεννηθεί από τον Θεόν, ζει εν τον Θεό και ως εκ τούτου γνωρίζει τον Θεόν. Εκείνος όμως που δεν έχει αυτήν την αγάπη, δεν εγνώρισε ποτέ τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης.

Όποιος λοιπόν ομολογήσει με καθαράν και ακλόνητον πίστην ότι ο Ιησούς είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εντός αυτού και αυτός μένει εν το Θεό.

0: Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό.
1: Ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης, και όποιος μένει σε αυτήν την αγάπη και την ασκήδια των έργων, μένει εν το Θεό, και ο Θεός μένει εν αυτό.

0: τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων.
1: Η τελεία κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την ψυχή και διώχνει των φόβων.

0: Εμείς αγαπούμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.
1: Όλοι εμείς οι πιστοί αγαπούμεν τον Θεόν, επειδή έχουμεν γνωρίσει και αισθανθεί βαθιά ότι Αυτός πρώτος μας έχει αγαπήσει.

0: Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού.
1: Εκείνος που αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν του.

Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού.

καθένας που έχει την αληθινή και ενεργόν πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, έχει γεννηθεί πνευματικός από τον Θεό, και καθένας που αγαπά τον Θεό, ο οποίος τον έχει γεννήσει πνευματικός, αγαπά και τον αδελφόν του που έχει γεννηθεί από τον ίδιο Θεό Πατέρα.

Αυτή γάρεστην η αγάπη του Θεού, είναι ατας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαριεούκησιν.

Αυτή είναι η προς τον Θεόν ειλικρινής αγάπη, να τηρούμεν τας εντολάς Του, και εντολέ Του δεν είναι καταθλιπτική και ακατόρθωτη.

Αυτή είναι η νίκη η οποία ενίκησε τον κόσμο της αμαρτίας, η πίστη σημών, η οποία καταλύει την αμαρτία και οδηγεί στον δρόμο της αρετής και της ζωής.

0: έχων των Υιών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωή νουκ έχει.
1: Εκείνος που έχει στην καρδία του τον Υιόν και είναι ενωμένος με Αυτόν δια της πίστεως, έχει την μαρτυρίαν και την αιωνίαν ζωήν. Εκείνος όμως που δεν έχει μέσα του τον Υιόν του Θεού, δεν έχει την αιωνίαν ζωήν.

ότι εάν τι ετώμεθα, κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών. Εάν του ζητούμεν κάτι σύμφωνον με το θέλημά του, ακούει την προσευχή μας και εκπληρώνει το αίτημά μας.

Πάσα αδικία, αμαρτία εστί. Κάθε αδικία και η πλέον μικρά παράβαση του θείου θελήματος είναι αμαρτία.

0: τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων.
1: Παιδάκια μου, αγαπημένα μου παιδιά, προφυλάξτε τον εαυτό σας από τα διάφορα είδωλα του αμαρτωλού και απίστου κόσμου.

0: Αυτή είναι η αγάπη, ή να περιπατώμε κατά τα σεντολάς αυτού.
1: Αυτή δε είναι και εις τούτο συνίσταται η αγάπη, να ζώμεν και να συμπεριφερόμεθα σύμφωνα με τα σεντολάς του Θεού.

0: Πάσο παραβαίνουν και μη μένουν εν τη διδαχή του Χριστού, θεονού και έχει. Ομένουν εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει.
1: Καθένας που παραβαίνει το θέλημα του Θεού και δεν μένει μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, δεν έχει τον Θεόν μαζί του. Εξ αντιθέτου, εκείνος που μένει πιστός στην διδασκαλία του Χριστού, αυτός έχει μέσα του κατοικούντας τον Πατέρα και τον Υιόν.

0: Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήνου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις οικίαν, και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γαρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής.
1: Εάν κανείς έρχεται προς σας και δεν έχει μαζί του όσα κλώνει τον πίστην του αυτήν την διδασκαλίαν, μην τον παίρνετε εις τον σπίτι σας και ούτε χαιρετισμό να μην το απευθύνετε, διότι εκείνος που τον χαιρετά και τον συναναστρέφεται με οικειότητα είναι σαν να τον αμνηστεύει και να τον ενθαρρύνει εις τα πονηρά έργα και να γίνεται συμμέτοχος εις αυτά.

0: Θεού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού έστιν, ο κακοποιών ουχε όρακε των Θεών.
1: Μίμησε το κακόν, αλλά να μιμήσε το αγαθόν. Εκείνος που πράττει με προθυμίαν και ανιδιοτέλειαν το αγαθόν είναι από τον Θεόν. Εξ αντιθέτου, εκείνος που πράττει το κακόν δεν έχει ιδεί και δεν έχει γνωρίσει καθόλου τον Θεόν.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε. Αυτά τα λόγια μας είπε σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το οποίο την μετάσταση εορτάζομαι και τον οποίο εμείς γνωρίζουμε ως μαθητή της αγάπης και ως τον συγγραφέα του Ιερού Ευαγγελίου του κατά Ιωάννη και συγγραφέα της Αποκαλύψεως και των τριών επιστολών της αγάπης. Σε αυτές τις επιστολές, στην πρώτη επιστολή μας λέγει ότι το Θεό ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος. Και όμως εμείς πολλές φορές θέλουμε να τον δούμε τον Θεό. Να τον δούμε με τα φυσικά μας μάτια, με τη φυσική όραση. Να τον πλησιάσουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον αγγίξουμε, για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ο Θεός. Μα ο Θεός υπάρχει και η παρουσία Του γίνεται αισθητή στον άνθρωπο από τα δημιουργήματα που υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Όταν βλέπουμε ένα θαυμάσιο καλλιτέχνημα, ένα ωραίο ζωγραφικό πίνακα, ένα άγαλμα που είναι αριστοτεχνικό και θαυμαστό, σκεπτόμεθα τις ικανότητες του καλλιτέχνη που το έφτιαξε. Όταν βλέπουμε αυτό το σύμπαν, όταν υψώνουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό και αντικρίζουμε τον ήλιο, μπορούμε να τον δούμε κατάματα τον ήλιο, μας τυφλώνει. Και όμως ο ήλιος μας ομιλεί για την παρουσία του Θεού, και όταν τον ήλιο δεν μπορούμε να δούμε κατάματα, πώς μπορούμε να δούμε εκείνον που έκανε τον ήλιο, που έκανε όλη την πλάση, όλο το σύμπαν, που έκανε αυτόν τον όμορφο, θαυμάσιο και υπέροχο κόσμο. Από εδώ πέρασε ο Θεός και μας μιλούν τα βουνά, οι θάλασσες, τα ριάκια, τα ποτάμια, τα λουλούδια, τα πετεινά του ουρανού, όλος αυτός ο φυσικός κόσμος, όλο το φυσικό αυτό βασίλειο. Και υπεράνω όλων μας ομιλεί αυτός ο άνθρωπος που είναι ένα θαυμάσιο και υπέροχο δημιούργημα που ακόμα η ιατρική επιστήμη δεν μπόρεσε να τον μελετήσει σε όλο το βάθος και σε όλο το μεγαλείο. Και όμως, ενώ βλέπουμε τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία, δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα δει το Θεό και θα ζήσει? Είναι αδύνατο, ακατάληπτο το θείον, και τούτο μόνον καταληπτόν η εκαταληψία, αυτό λέει η δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε το Θεό. Πώς όμως θα τον δούμε? Πρέπει να έχουμε την όραση της ψυχής μας καθαρή. Για να δούμε το Θεό πρέπει να έχουμε πίστη δυνατή, πίστη φλογερή, πίστη πειρακτωμένη, πίστη που να συγκλονίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας έλεγε: Θεέ μου, άναψε μέσα στην καρδιά μου τον πόθο να σε λαχταρίσω, να σε ποθήσω. Και υπάρχουν στιγμές που όταν η ψυχή του ανθρώπου έρχεται στην πρώτη γνωριμία με τον Θεό, ζει με λαχτάρα, με ενθουσιασμό, με έξαρση, ασυγκράτητος είναι η ψυχή. Θέλει να πλησιάσει τον Θεό, να τον βρει τον Θεό. Έτσι και αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας έλεγε: «Θεέ μου, άναψε τον πόθο να σε αναζητήσω, να φλέγεται η καρδιά από μέσα, να γίνεται ένα καμίνι στην αναζήτηση του Θεού. Και αφού σε ζητήσω, σε ποθήσω, να σε αναζητήσω». Και ο άνθρωπος αναζητάει το Θεό. Πού τον αναζητούμε? Όχι κάτω εδώ στη. Να ανεβούμε ψηλά, να ανεβούμε πνευματικά, να ζήσουμε μια αγγελική ζωή, για να μπορέσουμε να χωρέσουμε, να κατανοήσουμε, να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε τον Θεό και να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, είναι μέσα μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Να σε ποθήσω. Και αφού σε ποθήσω, να σε αναζητήσω. Και αφού σε αναζητήσω, να σε βρω. Και αφού σε βρω, να σε γνωρίσω. Και αφού σε γνωρίσω, να σε αγαπήσω. Και αφού σε αγαπήσω, να απαλλαχτώ από τα αμαρτήματα, από το σκότος της αμαρτίας, να ανοίξουν τα μάτια μου, να σε δω σε όλο το μεγαλείο σου. Και αυτό που ήταν αίτημα της προσευχής του Αγίου έγινε αφορμή να γνωρίσει το Θεό, να αναζητήσει το Θεό, να πλησιάσει το Θεό, να τον αγαπήσει το Θεό. Και ενώ ζούσε μία αμαρτωλή ζωή, ήρθε στιγμή κατά την οποία άνοιξαν τα μάτια του, έπεσε η ακλή του σκότους και της αμαρτίας και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας, εγκατέλειψε την αμαρτία και είναι μέσα στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Και εμείς θέλουμε να τον δούμε τον Θεό. Δεν εννοώ αυτά που πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι από μια θρησκευτική έξαρση, από ένα θεϊκό ζήλο και από φαντασιώσεις και από παρεστήσεις λένε βλέπουν τον Θεό και μιλάνε με τον Θεό. Μην πιστεύετε στα όνειρα και μην παρασύρεστε με τα όνειρα και ταράσεστε. Στο απόδειπνο λέμε πάντοτε κάθε βράδυ: «Φύλαξέ με, Κύριε, από πάση σατανικής φαντασίας απαλλαγμένου». Αυτές είναι οι φαντασιώσεις και οι παρεστήσεις που νομίζουμε ότι μιλούμε με τον Θεό, και πολλές φορές δεν είναι άγγελος αυτός που μας μιλάει, είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Θεός. Όμως πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό? Πρέπει, ο Κύριος μας δίνει την απάντηση, πρέπει να καθαρίσει η καρδιά μας. Η καθαρή την καρδία, λέγει ο Κύριος μας, των Θεών όψονται. Όσοι έχουν καθαρή καρδιά, και εννοεί όχι αυτήν τη φυσική καρδιά που έχουμε μέσα μας όλοι, αλλά όταν λέει καρδιά εννοεί τον ψυχικό μας κόσμο, την πνευματική μας ύπαρξη, την ψυχή. Όποιος έχει καθαρή καρδιά, όποιος έχει καθαρό ψυχικό κόσμο, αυτός μπορεί να δει το Θεό. Δηλαδή έχει καθαρή όραση της ψυχής, και η καθαρή όραση της ψυχής είναι η ζωντανή και καθάρια και θερμή πίστη στον Θεό. Τότε μπορούμε να δούμε το Θεό. Πώς όμως τυφλώνεται η καρδιά μας? Πώς σκοτίζεται η καρδιά μας? Από τα πάθη μας. Ο άνθρωπος όταν έχει μέσα του ένα πελώριο όγκο υπερηφανίας, που πιστεύει στην αγιότητά του, στην αρετή του, που νομίζει ότι αυτός είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ότι αυτός έχει φτάσει σε μεγέθη πνευματικά και ζει μια αγγελική ζωή, αυτός που βλέπει όλους τους άλλους σαν αμαρτωλούς και τον εαυτό του σαν Άγιο, όταν προσπαθεί να επιδεικνύεται και όταν θέλει να επιβάλλει τις απόψεις του, γιατί είναι αυτός ο ένας και όλοι οι άλλοι πρέπει να πειθαρχήσουν, τότε ο άνθρωπος αυτός, ο τυφλωμένος άνθρωπος, δεν μπορεί να δει. Η περηφάνεια είναι η τύφλωση και η ταπείνωση είναι ο φωτισμός. Και δεν είμαστε απαλλαγμένοι, αδελφοί μου, όλοι μας από το πάθος της υπερηφανίας. Σε τσιμπάει η ζήλια, ζηλεύεις τους άλλους, λυπήσαι στις επιτυχίες και στην πρόοδό τους, τυφλώνεσαι. Μέσα σκοτώνεις την αγάπη, σκοτώνεις το Θεό και δεν μπορείς τον αδελφό να τον δεις σαν εικόνα του Θεού. Ψάχνεις να βρεις αφορμή, να κρίνεις, να κατακρίνεις, να συκοφαντήσεις, να διαβάλεις αυτόν που ζηλεύεις, να το διασύρεις, να τον κρεμίσεις στις συνδύσεις των άλλων ανθρώπων. Δεν έχεις καθαρή όραση, αδελφέ μου?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε καθαρή όραση όταν ζηλεύουμε και φθονούμε τον συνάνθρωπό μας. Υποφέρουμε εμείς, φθύρουμε τον εαυτό μας, αλλά η όραση της ψυχής μας είναι τυφλή. Νιώθεις ταπεινωμένος από τη συμπεριφορά κάποιου συνανθρώπους, από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου, από τους αδελφούς, από τον γείτονα, από τους φίλους. Έτσι. Και ψάχνεις να βρεις ευκαιρία σαν την κόμπρα να δαγκάσεις και να φαρμακώσεις και να δηλητηριάσεις τον συνάνθρωπό σου. Η εκδίκηση τυφλώνει τον άνθρωπο. Οι τάσεις να εκδικηθούμε όπως η καμήλα εκδικείται. Να ξέρετε, αδέλφια μου, ότι δεν έχουμε καθαρή όραση να δούμε πρόσωπο Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, άραγε, τι πρόσωπο Θεού θα δει αυτός? Όταν μέσα στην καρδιά μας φιλοξενούμε μίσος και κακία εναντίον του αδελφού μας, δεν μπορούμε να έχουμε όραση καθαρή και να βλέπουμε. Τι μας απομένει? Όλα αυτά τα πάθη. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι και αν το βρείτε πάρτε το, που δείχνει την καρδιά. Όταν η καρδιά είναι φωτισμένη και αγιασμένη και ταπεινωμένη και απαλλαγμένη από τα πάθη και τις κακίες, είναι μια καρδιά που θάλει, μια καρδιά που χαίρεται, μια καρδιά που γαλινεύει, μια καρδιά που ηρεμεί, μια καρδιά που ζει την παρουσία του Θεού. Και όταν σε μια άλλη εικόνα έχει την καρδιά που φωλιάζουν τα πάθη μέσα και κυριαρχεί και εξουσιάζει ο διάβολος, τότε η καρδιά αυτή ζει την κόλασή της. Άλλωστε, αδέλφια μου, παράδεισος, ξέρετε τι είναι? Παράδεισος είναι η συνεχής θέα του προσώπου του Θεού. Πολλές φορές μας ρωτούν οι χριστιανοί, εκεί που θα πάμε, θα δω το παιδί μου, θα μπορώ να το βλέπω, θα είμαστε μαζί στον παράδεισο? Μα θα είναι τόση γλυκιά η παρουσία του Θεού που δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα βλέμματά μας από το πρόσωπο του Θεού να το ρίξουμε αλλού. Παράδεισος είναι η συνεχής θέα του Θεού. Όταν βλέπουμε το Θεό, τον ακούμε το Θεό, τον έχουμε στην καρδιά μας, γιατί τότε ζούμε τον παράδεισό μας. Εντός ημών εστίν η βασιλεία των ουρανών, μέσα μας. Εδώ, από εδώ αρχίζει ο παράδεισος και από εδώ, αδέλφια μου, αρχίζει και η κόλαση. Όσοι έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό έχουν παράδεισο, και όσοι δεν έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό ζουν, προγεύονται από τώρα την κόλαση. Ο Χριστός είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι τον Θεόν όψονται. Ενώ από τη μια μεριά ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει, δεν θα δούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού. Ο Χριστός μας λέγει, όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού. Τι μας μένει? Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, αδέρφια μου. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Η μετάνοια είναι αυτή και η εξομολόγηση
1: και η Θεία Κοινωνία είναι που καθαρίζουν τα μυστήρια αυτά, καθαρίζουν την καρδιά μας από την αμαρτία, φωτίζουν τη σκέψη μας, ανεβάζουν το φρόνημά μας, γαλινεύουν την ψυχή μας, ανοίγουν διόδους στα διέξοδα και βγαίνουμε στα ξέφωτα και βλέπουμε τον ουρανό και βλέπουμε τον παράδεισο. Μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού όταν έχουμε καθαρό βλέμμα, όταν έχουμε καθαρή σκέψη, όταν έχουμε καθαρή καρδιά, όταν έχουμε καθαρή ακοή, όταν έχουμε καθαρή γλώσσα, όταν έχουμε καλή και αγαθή διάθεση, τότε μας χαριτώνει ο Θεός. Είδατε οι τρεις μαθητές στο Θαβόρ, είδαν το πρόσωπο του Χριστού να λάμπει και τα ενδυμάτια του λευκά και χάθηκε μέσα στο φως. Αποκάλυψε τη θεϊκή του ιδιότητα, αλλά αυτοί είδαν και είπαν: Χριστέ, να στήσουμε τρεις σκηνές εδώ, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Δεν είπαν για τον εαυτό τους, δεν θέλανε για τον εαυτό τους, αλλά να απολαμβάνουν αυτή τη θέα του Θεού. Αν μπορούσαμε, αδελφοί μου, να επιτύχουμε αυτήν την κάθαρση του νοός, αν μπορούσαμε να παλέψουμε τα πάθια μας και τις αδυναμίες μας, και αν μπορούσαμε ειλικρινά να εξομολογηθούμε τα κρίματά μας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε και το πρόσωπο του Θεού θα βλέπαμε και τον παράδεισο θα απολαμβάναμε από εδώ και θα συνεχίζονταν η απόλαυση σε αυτή η παραδείσια επάνω και στους ουρανούς. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίζει, να μας αγιάζει, να καθαρίζει τη σκέψη μας, για να μπορούμε και εμείς να είμαστε μέσα σε αυτόν τον μακαρισμό που είπε ο Κύριος μας: Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις AIR.
0: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
0: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις Ιστορικές Καταγραφές. Μια εκπομπή που πάντα με αρρωγώτης τον κύριο Παπαλαζάρου Ιωάννη, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, είναι εδώ κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα για να μας μάθει ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, όχι μόνο για το καλό το προσωπικό μας, της οικογένειάς μας, αλλά και ολόκληρη της πατρίδος μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να συνεχίσουμε τα ιστορικά μας θέματα.
1: Χαίρομαι ειλικρινά, αδερφή Αγγελική, και χαιρετώ τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας που ξαναακουγόμαστε και ελπίζω για να ακουγόμαστε για πολύ καιρό ακόμα, να είμαστε γεροί, να είμαστε υγιείς και να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα, όπως είπες, κάθε ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, μέσα στον Οκτώβριο γιορτάσαμε, θυμηθήκαμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τον θάνατο του Παύλου Μελά, με τους αγώνες, και είναι και πολύ πρόσφατη ιστορία.
1: Και με τους κινδύνους που έχουμε.
0: Ναι, και που τώρα ακόμα περνάει η Μακεδονία με όλα αυτά που ζούμε. Θέλουμε λίγο έτσι να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πραγματικά ο Οκτώβρης ήταν ένας μήνας με πολλές επετείους όπου τιμήσαμε εθνικά, τοπικά και εθνικά έτσι, ιστορικά θέματα. Μεταξύ αυτών ήταν, όπως είπατε, και η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα με τα γεγονότα που αναφέρατε, με τους κινδύνους που διέτρεξε η Μακεδονία, και τον σημαντικότερο εκ των κινδύνων ήταν ο εκβουλγαρισμός των κατοίκων και ο εκβουλγαρισμός του χαρακτήρα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό επεδίωκαν οι Βούλγαροι από την πρώτη στιγμή, από το 1870, να αναδείξουν μια Μακεδονία βουλγαρόφωνη, μια Μακεδονία που δεν αναγνωρίζει το Πατριαρχείο, που είναι απαγκεστρωμένη στην σχισματική εκκλησία της Βουλγαρίας. Αυτή ήταν η προσπάθειά τους, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας με διάφορες μορφές από το 1870 έως το 1908. Προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις προσπάθειες των Βουλγάρων από τους πρώτους αιώνες που εγκαταστάθηκαν στα Βαλκάνια μέχρι τελευταία πια. Είχαν αρχίσει τις επιδρομές τους οι Βούλγαροι και τις εγκαταστάσεις τους στα Βαλκάνια από τα μέσα του 7ου μετά Χριστόν αιώνα. Και ο εκχριστιανισμός τους, όπως ξέρουμε, άρχισε τον 9ο αιώνα. Ωστότε ήταν ειδωλολάτρες ή άθεοι και με διάφορες μορφές αθεϊσμού. Η Βουλγαρία κατακτήθηκε και περιήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία από τα μέσα του 14ου μετά Χριστόν αιώνα και έμεινε τουρκοκρατούμενη έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντίνης Αυτοκρατορίας και της τουρκοκρατίας η Βουλγαρική Εκκλησία ήταν υπό την Επιτροπή, υπό την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Από τα έτη 1830 έως 1860 οι Βούλγαροι ξεκίνησαν μια προσπάθεια, μια εκστρατεία να απαγκιστρωθούν από τις ελληνικές επιδράσεις και κυρίως από την εξάρτησή τους από το Πατριαρχείο. Δύο παράγοντες κινήθηκαν έτσι καθοριστικά προς τις στις προσπάθειές τους αυτές. Ο πανσλαβισμός, καθοδηγούμενος από τη Ρωσία, ο οποίος έθεσε υπό την προστασία του τους Βουλγάρους απέναντι του ελεύθερου ελληνικού κράτους, και ο δεύτερος

0: ημέρες, έτσι, σε μια επόμενη εκπομπή μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, κατασκευάστηκαν ένα πλήθος κατηγοριών εναντίον του ελληνικού κλήρου για να δικαιολογηθεί η προετοιμαζόμενη απόσπαση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σπουδαιότερη κατηγορία που διατυπώθηκε από Βουλγάρους ιστορικούς, τους οποίους ακολούθησαν και μερικοί ξένοι ιστορικοί, είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εργαζόταν συστηματικά για τον εξελληνισμό των Βουλγάρων. Αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ιστορικοί, ανάμεσα στους οποίους και μερικοί Βούλγαροι, έχουν απορρίψει αυτές τις κατηγορίες. Όλες αυτές οι κατηγορίες προετοίμαζαν απλώς την εθνοφυλετική ενίσχυση των Βουλγάρων, που κατέληξε στο σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το άδικο της κατηγορίας, της επικρίσεως αυτής για δήθεν προσπάθεια εξελληνισμού των Βουλγάρων, φαίνεται από την αντίθετη διαπίστωση του μεγάλου ιστορικού μας Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, ο οποίος επικρίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο γιατί ενώ μπορούσε απέφυγε να εξελληνίσει τους Βουλγάρους, λησμονώντας βέβαια ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε πάντοτε οικουμενικό χαρακτήρα και άφησε ελεύθερη μέσα στους κόλπους της την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών, των εθνικών πολιτισμών, αντίθετα προς την Δυτική Εκκλησία, η οποία επέβαλε παντού τη λατινική γλώσσα. Μπορούσε η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, που είχε δημιουργήσει η ίδια με τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τις Αποστόλους και άλλες μορφές, μπορούσε να πετύχει τον σλαβικό πολιτισμό και την σλαβική γλώσσα, να γίνει ο καταστροφέας της δηλαδή. Αυτά τα αναφέρει, όπως είπε, ο Παπαρηγόπουλος. Οι Βούλγαροι γύρω στο 1860 άρχισαν να προβάλλουν αξιώσεις για την ίδρυση αυτοκέφαλης εκκλησίας. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το εκκλησιαστικό θέμα για πολιτικούς σκοπούς και προσέδωσαν σε αυτό έντονο, έτσι, εθνικιστικό και εθνοφυλετικό χαρακτήρα. Στις διεκδικήσεις τους αυτές βοήθησαν από την έκδοση εκ μέρους του Σουλτάνου ενός διατάγματος, ενός μεταρρυθμιστικού διατάγματος, το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Το διάταγμα αυτό, το οποίο εκδόθηκε αμέσως μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο, με το διάταγμα αυτό γινόντουσαν μεταρρυθμίσεις για πολιτική και θρησκευτική ισότητα όλων των υπηκόων της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το Χάτι Χουμαγιούν, το αυτοκρατορικό διάταγμα, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό της μεγάλης μεταρρύθμισης που είχαν αναγγείλει οι νεότουρκοι, το περίφημο Τανζιμάτ. Επέφερε το διάταγμα αυτό και την σημαντικότερη αναδιοργάνωση των μη μουσουλμανικών θρησκευμάτων που υπήρχαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευνοϊκό που το εκμεταλλεύτηκαν οι Βούλγαροι και ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πατριαρχείου στην κυρίως Βουλγαρία, αλλά και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Με μια σωρία δημοσιευμάτων άρχισαν να συκοφαντούν το Πατριαρχείο στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και προς τη Δύση, για το ότι δήθεν κατατυρανούσε τους Βουλγάρους και προσπαθούσε να καταστρέψει τα φιλολογικά μνημεία τους, να καταστρέψει τη σλαβική γλώσσα με σκοπό να τους

0: εξελινήσει το βουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Απασχόλησε και τις κυβερνήσεις τόσο της Ελλάδος όσο και της Σερβίας, που ενδιαφερόντουσαν να μην δοθούν στη Βουλγαρία περιοχές στις οποίες κατά πλειοψηφία ζούσαν Έλληνες και Σέρβοι, και φυσικά να αποφευθεί η πανσλαβιστική ιδέα και ο πανσλαβισμός που επεδίωκαν οι Ρώσοι. Ο πανσλαβισμός ως ιδέα και ως κίνημα τόσο ιδεολογικό όσο και πολιτικό άρχισε να αναπτύσσεται από τον 19ο αιώνα στη Ρωσία, η οποία εμφανίζεται στο προσκήνιο πλέον ως η μεγάλη μητέρα και προστάτηδα των Ορθοδόξων Σλάβων. Οργανώθηκαν στη Μόσχα και στις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Πετρούπολη, στην Οδυσσό, στο Κιέβο, επιτροπές υπό μορφή φιλανθρωπικών σωματείων, όπως οργανώθηκαν και συνέδρια εκπροσώπων από όλους τους σλαβικούς λαούς, με σκοπό την τόνωση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των Σλάβων της Βαλκανικής Χερσονήσου, τη διατύπωση και την διάδοση κηρυγμάτων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όλων των σλαβικών λαών και την στρατολόγηση νέων κυρίως ανθρώπων που θα στελέχωναν ως προτεργάτες τα κατά τόπους εθνικιστικά κινήματα. Για την επίτευξη αυτών των επιδιώξεων διαμορφώθηκαν τρεις μορφές ανάπτυξης και δράσης των πανσλαβιστικών κινημάτων και των οραμάτων τους. Σύμφωνα με την πρώτη επιδίωξη, η Ρωσία ήταν η μεγάλη εγγυήτρια δύναμη που είχε θεία αποστολή και με μοχλό την Ορθοδοξία θα απελευθέρωνε όλους τους υπόδουλους σλαβικούς λαούς. Η δεύτερη τάση οραματιζόταν μια μεγάλη σλαβική ομοσπονδία με ηγέτιδα φυσικά την μητέρα Ρωσία, όπου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και άλλες μη σλαβικές εθνότητες, και έβαζε σε πρώτη προτεραιότητα κινητοποιήσεις και πολέμους κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας και σε δεύτερη τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την απελευθέρωση των Σλάβων. Η τρίτη πρόταση που είχε ως κίνητρο, ως κύριο εκφραστή τον πανίσχυρο διπλωμάτη και πολιτικό Νικόλαο Ιγνάτιεφ Ρώσο, ήταν περισσότερο θα λέγαμε πρακτική και ρεαλιστική. Έθετε ως άμεσο στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Ρώσους και τον έλεγχο των στενών, αυτό που πάντα ήθελε η Ρωσία φυσικά. Για την απελευθέρωση των υπόδουλων σλαβικών λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ πρότεινε αντί του πολέμου τη διπλωματία, τα ανατρεπτικά κινήματα και την προπαγάνδα. Σε κάθε περίπτωση το πανσλαβιστικό κίνημα και τα εθνικιστικά παρακλάδια τους στα Βαλκάνια θεωρούσαν ως κύριο αντίπαλό τους στα επεκτατικά τους σχέδια τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Για την επίτευξη αυτών των στόχων του, ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ, που είπαμε ήταν στρατηγός και υπουργός του Τσάρου της Ρωσίας, υπέρμαχος και κήρυκας της πανσλαβιστικής θεωρίας, τοποθετείται το έτος 1862 στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπηρετούσε τότε ως πρεσβευτής ο Ιγνάτιεφ. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του έβαλε σε εφαρμογή τα σχέδιά του περί αποδυναμώσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού. Εξ αποστέλει πράκτορές του προς κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι προπαγάνδιζαν και διέβαλαν τον Πατριάρχη ως τύρανο του κατώτερου κλήρου και των επισκόπων, και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει αναταραχή και σύγχυση στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Παράλληλα, ενισχύει με κάθε τρόπο τον βουλγαρικό εθνικισμό, κινητοποιεί βουλγάρους επισκόπους και προετοιμάζει το έδαφος για την απόσχεση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τις προθέσεις και τις προσπάθειες του Ιγνάτιεφ συνηγορούν και ενισχύουν τις κινήσεις του, εκτός από τη Ρωσία φυσικά, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα η Γαλλία. Η υψηλή πύλη παρακολουθούσε καταρχήν απαθής και ουδέτερη αυτές τις πρωτοβουλίες του Ιγνάτη. Το 1866 ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση και ο πανούργος Ρώσος πρεσβευτής, ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ, θεώρησε αυτό το γεγονός ως μοναδική ευκαιρία για να μεταβάλει και να συμπαρασύρει τις διαθέσεις του Σουλτάνου υπέρ των βουλγαρικών βλέψεων εις βάρος του ελληνισμού. Τι έκανε? Παρότρινε τη βουλγαρική πλευρά και πετυχαίνει να σταλούν βούλγαροι εθελοντές στην Κρήτη για να πολεμήσουν στο πλευρό των Τούρκων εναντίον των κοινών εχθρών που είναι φυσικά οι Έλληνες. Αυτά τα γεγονότα πραγματικά ανατρέπουν την ουδετερότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απέναντι στη διαμάχη των Ορθοδόξων υπηκόων της πάνω στα εκκλησιαστικά θέματα και προδιαθέτουν ευνοϊκά τον Σουλτάνο υπέρ των βουλγαρικών στόχων. Ο Ιγνάτιεφ λοιπόν πέτυχε αυτό που μεθοδικά μηχανοραφούσε από καιρό εις βάρος του Πατριαρχείου. Συνέταξε με εντολή και για λογαριασμό του Σουλτάνου το περίφημο διάταγμα, το Φιρμάνι του 1870, σύμφωνα με το οποίο δίνονταν το δικαίωμα στη Βουλγαρική Εκκλησία να αποσχιστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να ανεξαρτητοποιηθεί ως αυτοκέφαλη Βουλγαρική Εκστρατεία που θα είχε στη δικαιοδοσία της 13 από τις 30 επισκοπές που διεκδικούσε αρχικά. Διεκδικούσε 30 επισκοπές. Ξεκινούσε από την Μαύρη Θάλασσα και έφτανε σχεδόν μέχρι τα μέσα της Αλβανίας. Όλη την Θράκη, όλη την Μακεδονία την είχε μέσα στα σχέδιά της. 30 επισκοπές μέσα στις πόλεις αυτές. Ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν η Έδεσσα, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Κοζάνη. Αλλά ο Σουλτάνος δεν τους έκανε τη χάρη, τους έδωσε το δικαίωμα μόνο να έχουν δικαιοδοσία σε 13 επισκοπές που είναι περίπου μέσα στα όρια της σημερινής Βουλγαρίας. Όμως σε αυτό το σουλτανικό διάταγμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 10, το οποίο προέβλεπε την επέκταση της δικαιοδοσίας του Βουλγάρου Εξάρχου, της Βουλγαρικής Εκστρατείας δηλαδή, τον Αρχιεπίσκοπο, να έχει δικαιώματα και δικαιοδοσίες στην Οθωμανική Επικράτεια, όπου τα 2/3 του πληθυσμού θα δήλωναν ότι αναγνωρίζουν τη Βουλγαρική Εκκλησία αντί του Πατριαρχείου. Εάν δηλαδή σε μια πόλη, ένα χώριο, μια περιφέρεια, μικρή ή μεγαλύτερη, υπέγραφαν με υπογραφές ότι αναγνωρίζουν την Βουλγαρική Εκστρατεία και όχι το Πατριαρχείο, τότε το χωριό αυτό, η πόλη ή η περιφέρεια αυτή περιερχόταν στην δικαιοδοσία των Βουλγάρων. Για την εξασφάλιση τώρα αυτής της πολυπόθητης πλειονότητας των 2/3, άνοιξε ένα μέτωπο, θα λέγαμε, αναμετρήσεων στο μακεδονικό χώρο με πολύ οδυνηρές συνέπειες για τον γεγενή πληθυσμό, για τους Μακεδόνες. Έγινε ο βασικός στόχος της προπαγάνδας του πανσλαβιστικού κινήματος και η κυρίαρχη επιδίωξη του βουλγαρικού εθνικισμού, ο οποίος απέβλεπε μέσα από την διευρυνόμενη έτσι δικαιοδοσία της βουλγαρικής εξαρχίας, απέβλεπε στη διάβρωση των φρονημάτων και των συνειδήσεων, στην αλλίωση των εθνικών συσχετισμών και τελικά στη δικαίωση των επεκτατικών του σχεδίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντέδρασε έντονα και αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον έξαρχο της Βουλγαρικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, διότι με αυτόν τον τρόπο η ίδρυση Βουλγαρικής Εξαρχίας ήταν αντίθετη προς τους ιερούς κανόνες της Ορθοδοξίας, οι οποίοι προβλέπουν παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος μόνον όταν η ετούσα εκκλησιαστική επαρχία αποκτούσε κρατική υπόσταση, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, γιατί η Βουλγαρία ήταν ακόμα, δεν υπήρχε ως κράτος, ήταν ακόμα υποτελής στην Οθωμανική κυριαρχία. Η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας λοιπόν προκάλεσε αναστάτωση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκάλεσε μια πανορθόδοξη σύνοδο το 1872 υπό την προεδρία του Πατριάρχου τότε Ανθίμου του Έκτου, η οποία κήρυξε τη Βουλγαρική Εκκλησία σχισματική και την κατηγόρησε ότι επιδιώκει τον εθνοφιλετισμό, δηλαδή ότι με το σχίσμα δεν επεδίωκε εκκλησιαστική ανεξαρτησία αλλά εθνική επέκταση. Το σχίσμα αυτό κράτησε έως το 1945 και τότε η Βουλγαρική Εκκλησία ζήτησε συγγνώμη από το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ήρθε το σχίσμα του 1872. Οι Βούλγαροι, έχοντας εξασφαλίσει πλέον άφθονα μέσα, έχοντας εξασφαλίσει την ηθική και υλική υποστήριξη της Ρωσίας, οργάνωσαν μια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, μια λυσόδη κινητοποίηση σε όλη την ύπαιθρο χώρα της Μακεδονίας με πρωτοφανείς μηχανισμούς. Μεταχειρίστηκαν για τους σκοπούς τους μέσα θεμητά και αθέμητα συκοφαντίες, χρηματισμούς, βιαιότητες για τη διαφθορά των συνειδήσεων, αλλά και απειλές και τρομοκρατία. Πίεζαν αφόρητα ειδικά τους Μακεδόνες που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα, τους σλαβόφωνους όπως κακώς τους λέμε, τους πίεζαν να υπογράψουν αναφορές και να ενταχθούν στην εξαρχία. Τους υπόσχονταν πως αν αρνηθούν το Πατριαρχείο και την όποια σχέση ή ελπίδα τους προς τον Ελληνισμό, να τους παράσχουν χρήματα, διευκολύνσεις και μεσολαβήσεις για απαλλαγές από φόρους, διανομή γεών και άλλες τέτοιες υποσχέσεις. Οι πρώτοι στόχοι και οι πρώτες διαμάχες προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η κατάληψη και η κατοχή των εκκλησιών και των σχολείων. Ξέρουμε ότι στις εκκλησίες και στα σχολεία δημιουργούνται οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, οι συνειδήσεις κλπ. Εκεί ήταν λοιπόν οι πρώτοι στόχοι των Βουλγάρων. Τα σχολεία και οι εκκλησίες, οι παπάδες και οι δάσκαλοι. Στα αστικά κέντρα όπου οι πατριαρχικοί υπερτερούσαν, αυτοί που αναγνώριζαν το Πατριαρχείο δηλαδή, και υπήρχε κίνηση οργανωμένη από ελληνικής πλευράς μέσα από σωματεία, από εκκλησιαστικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις, η βουλγαρική προπαγάνδα και οι πιέσεις ήταν περιορισμένες και τα αποτελέσματά τους ήταν ανάξια, θα λέγαμε, λόγου. Η κατάσταση όμως γινόταν ανεξέλεγκτη και οι επιπτώσεις οδυνηρές ήταν στην ύπαιθρο, κυρίως στα απομακρυσμένα χωριά, όπου κυριαρχούσε αυτό το σλαβοφανές γλωσσικό ιδίωμα. Βούλγαροι παπάδες και δάσκαλοι, άλλοτε μεταμφιεσμένοι και άλλοτε απροκάλυπτα, στέλνονταν από τη Σόφια για να στρατολογήσουν και να προσελκύσουν γονείς και μαθητές με κίνητρα την απαλλαγή από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στη φοιτησή τους ή από οικονομικές επιβαρύνσεις ή ιεροπραξίες των εκκλησιών και με υποσχέσεις για περαιτέρω σπουδές των νέων στη Βουλγαρία και επαγγελματική αποκατάσταση. Καθημερινές ήταν οι καταστάσεις έντασης, επεισοδίων και συγκρούσεων, αλλά πολλές φορές και κωμικο-τραγικών γεγονότων στα χωριά όπου αναγκάζονταν να συλλειτουργούν πατριαρχικοί και εξαρχικοί γονείς. Οι χριστιανοί της Μακεδονίας χωρίστηκαν σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς, δηλαδή όλους αυτούς που αναγνώριζαν το πατριαρχείο και θεωρούνταν Έλληνες και σε αυτούς που αναγνώριζαν αντί του πατριαρχείου τη βουλγαρική εξαρχία και λέγονταν εξαρχική και βέβαια είχαν βουλγαρική περισσότερη προτίμηση προς τη Βουλγαρία. Οι εξαρχικοί άρχισαν αγώνα χρησιμοποιώντας κάθε μέσον για να παρασύρουν στην εξαρχία κυρίως τους σλαβόφωνους, όπως είπαμε, τους οποίους έπρεπε πάση θυσία να τους παρουσιάσουν ως Βουλγάρους. Στον αγώνα αυτό εντάχθηκε έντονα βέβαια ο μακεδονικός ελληνισμός, κυρίως αυτοί που λέμε σλαβόφωνους, οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειονότητα παρέμεναν παρά τις παντοειδείς πιέσεις που δέχονταν, παρέμεναν πατριαρχικοί γιατί είχαν ελληνική συνείδηση. Γι' αυτό και οι Βούλγαροι τους αποκαλούσαν χαρακτηριστικά Γρεκομάνους. Οι κάτοικοι που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα, όπως είπαμε, αντέδρασαν στην προσπάθεια της υποταγής τους στον βουλγαρισμό, αναδείχθηκαν με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους μέσα σε πρώτη τάξη ως αγωνιστές του ελληνισμού. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι καλύτεροι μακεδονομάχοι προέρχονταν από τις τάξεις τους. Ο Γκόνος Γκάτας στα Γιαννιτσά, ο Καπετάν Κότας και ο Στρεμπρενιώτης στην Δυτική Μακεδονία, η αδερφή δουλειά μας στη Γουμένισσα και πολλοί, πολλοί άλλοι. Ο γενικός επιθεωρητής των μακεδονικών βιλαετίων, η βιλαετία ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες, ο Χιλμή Πασάς, που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη αυτός, όταν εκφράζοντας τη γνώμη της τουρκικής κυβέρνησης και τη δική του γνώμη για την σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας από έναν Γάλλο δημοσιογράφο, ρωτήθηκε τι ήταν αυτός ο πληθυσμός της Μακεδονίας. Είπε ξεκάθαρα, η γνώμη μου και η γνώμη της κυβερνήσεως μου είναι ότι είναι Έλληνες. Τώρα το μικρό ελληνικό κράτος δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι δεν αντέδρασε ούτε εγκαίρως ούτε ορθά. Έως το 1904 τουλάχιστον υπήρξε αδιάφορο για τα προβλήματα της Μακεδονίας. Οι μόνοι χώροι που αντιλήφθηκαν αυτούς τους κινδύνους στη Μακεδονία και αντέδρασαν ήταν το ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης και η Εκκλησία. Από πλευράς Εκκλησίας ο Πατριάρχης Ιωακήμ III, ο γνωστός ως Μεγαλοπρεπής, εγκαίρως είχε αντιληφθεί τα γεγονότα στη Μακεδονία και τους κινδύνους και διόρισε ιεράρχες νέους και δυναμικούς σε κρίσιμες θέσεις και κρίσιμες πολιτείες στη Μακεδονία, όπως τον Ιωακήμ Φορόπουλο στο Μοναστήρι, τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά, τον Στέφανο Δανιηλίδη στην Έδεσα, τον Χρυσόστομο Καλαφάτη στη Δράμα, τον Φώτιο Καλπίδη στην Κοριτσά, τον Εμιλιανό Λαζαρίδη στα Γρεβενά. Οι τρεις τελευταίοι, ο Χρυσόστομος Δράμας, ο Φώτιος Καλπίδης στην Κοριτσά και ο Εμιλιανός Λαζαρίδη στα Γρεβενά, βρήκανε φρικτό θάνατο, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ο μεν Χρυσόστομος Δράμας είναι ο ηρωικός Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ο οποίος το 1922 κατασφάχτηκε από τον τουρκικό πληθυσμό της περιοχής, στη Σμύρνη. Ο Δε Καλπίδης, ο Φώτιος Καλπίδης στην Κουριτσά και ο Εμιλιανός στα Γερβενά κατακρεουργήθηκαν από συμμορίες Τουρκαλβανών και Κομιτατζίδων στις περιοχές τους. Αυτοί οι ιεράρχες βοήθησαν πάρα πολύ στην οργάνωση του αγώνα, του μακεδονικού αγώνα του γνωστού, με την τόνωση του ηθικού του πληθυσμού της Μακεδονίας, με τη συγκρότηση επιτροπών και με κάθε τρόπο βοήθησαν τον αγώνα. Νομίζω έχουμε μιλήσει για την προσφορά των ιεραρχών στην
1: Και για τους τρεις μας έχετε αναφέρει, κύριε Παπαλαζάρου,
0: Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η προσφορά της Εκκλησίας, η αντίδραση της Εκκλησίας στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού του πληθυσμού της Μακεδονίας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαλαζάρου, και για αυτό το κομμάτι της ιστορίας που μας φέρατε στο φως, να το θυμηθούμε, γιατί είπαμε ότι δεν έχει φύγει ο κίνδυνος της πατρίδας μας, της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας μας, και τώρα με άλλους τρόπους ειρηνικούς προσπαθούν να σιγά σιγά να πάρουν κομμάτι από τη Μακεδονία. Θα γίνει χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Πολύ ωραία το θέσατε, με ειρηνικούς τρόπους, που οι τρόποι ειρηνικοί πολλές φορές είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από μια εμπόλεμη κατάσταση, όπου ξέρεις πώς να αφαιρθείς στην εμπόλεμη κατάσταση. Στους τρόπους τους ειρηνικούς είναι ο κίνδυνος πολλαπλάσιος, πολλαπλός. Έτσι.
1: Ακριβώς. Ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, θα συνεχίσουμε. Μας αναφέρατε κάποια στιγμή για την Ουνία.
0: Θα θέλαμε
1: σε μια επόμενη εκπομπή να μας μιλήσετε γι' αυτό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Αγαπητοί μας φίλοι, θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους». Ομιλητές, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λυδία.

Γκρίζος ο ουρανός. Ο βοριάς φυρίζει. Περωνιάζει το κρύο. Και τα δέντρα γυμνά. Μια άλλη φύση τώρα γύρω μας. Φορτωμένη από μελαγχολία. Τυλιγμένη στο μαρασμό των χωρίς ελπίδα. Χωρίς ελπίδα. Καθόλου, καθόλου. Γεμάτος ελπίδες και προσμονή είναι τούτος ο μαρασμός της. Γεμάτη από μυστική ενέργεια είναι η άτονη όψη της. Ζει και δρά κρυφά. Και ετοιμάζει αθέατα το μεγάλο της έργο. Τρέφει τις ρίζες, τα άφυλα, τα δέντρα. Ζωγονεί τους θαμμένους σπόρους. Υφαίνει με μύριους χυμούς την ανθοπλούμιστη στολή της αυριανής, ανοιξιάτικης θαλερότητας.

Το ξέρεις. Όχι σπάνια και στη ζωή υπάρχουν κάποιες δύσκολες εποχές. Γκρίζες εποχές όπου φαίνονται πολλά να φιλορούν. Πολλά να μαραίνονται, να χάνονται ίσως. Μην τα αντικρίζεις με μελαγχολική ματιά, με μαραμένη διάθεση. Και μέσα σε αυτές τις φθινοπορεινές εποχές της ζωής σου, οι ελπίδες σου αζούν. Ισχυρές, θαλέρες, δυνατές. Καθώς θα θυμάσαι ότι η αγάπη του Θεού και μέσα από τα δύσκολα ξέρει να εργάζεται τα ωφέλιμα. Αυτός ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση. Αυτός και μέσα από τη χειμωνιά κάποιας δοκιμασίας μπορεί να φέρνει ανοιξιάτικη αιθρία, ανθούς και καρπούς.

Μην αφήνεις τη λύπη και την απογοήτευση να στήσουν την κυριαρχία τους μέσα σου. Μετά από το φθινόπωρο και το χειμώνα, υπάρχουν κι άλλες εποχές. Η φωνή σου, άστο το ζητεί.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κάθε φορά που θα πάμε στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, να παρακολουθήσουμε ένα μυστήριο, παρατηρούμε ότι μέσα στο ιερό θα μπουν κάποια παιδάκια τα οποία ο ιερέας θα τα ντύσει με τις στολές τους, και όταν θα γίνει η είσοδος αυτά τα παιδιά θα προπορευθούν του ιερέως κρατώντας είτε το κερί, είτε το σταυρό, είτε τα εξαπτέρυγα, και έτσι γίνεται η είσοδος. Ή όταν θα είναι η ώρα του Ευαγγελίου, τα παιδάκια αυτά θα πάρουν στο χέρι τους το κερί και κάτω από το Ευαγγέλιο θα καθίσουν όλη τη διάρκεια του Ευαγγελίου. Επίσης αυτά τα παιδάκια τα βλέπουμε και μέσα στο ιερό, όσο μπορούμε να δούμε από την ωραία πύλη, να κινούνται μέσα στο ιερό και να κάνουν κάποιες εργασίες, κάποιες δουλειές, κάποιες διακονίες, όπως το λέμε στην εκκλησιαστική διάλεκτο. Αυτά τα παιδάκια τα ονομάζουμε ιερόπαιδες ή στην δημοτική παπαδάκια, δηλαδή σαν να είναι μικροί ιερείς, μικροί παπάδες. Αυτά τα παιδάκια τα συναντάμε σχεδόν σε όλους τους ναούς, και αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να έχει τέτοια παιδάκια μέσα στο ιερό, θα δούμε ναούς που να είναι γεμάτο το ιερό από τέτοια παιδάκια ή σε άλλους ναούς να είναι πολύ πολύ λίγα. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό των ιεροπαίδων, όχι όμως την ηλικία των μικρών παιδιών που βλέπουμε συνήθως στους ιερούς μας ναούς, αλλά στην νεανική ηλικία, διότι πολλές φορές συναντούμε και αυτό νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, παιδιά του λυκείου, φοιτητές ή και λίγο μεγαλύτεροι, να κάνουν αυτή την ίδια την δουλειά, την διακονία, να μπαίνουν μέσα στο ιερό και να βοηθούν τον ιερέα. Σήμερα λοιπόν, με τα 4 εκλεκτά παιδιά τα οποία έχουμε στην παρέα μας, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό, το θέμα των ιεροπαίδων. Καταρχάς να σας συστήσω τα παιδιά τα οποία έχουμε κοντά μας. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ ο Νίκος.
1: Την ευχή σας, πατέρα.
0: Την ευχή του Κυρίου. Ο Γιάννης.
2: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος. Ο Θανάσης.
3: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος και ο Δημήτρης.
4: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
5: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και οι τέσσερις σας από την μικρή σας ηλικία, από όσο ήσασταν παιδάκια, πηγαίνετε στο ιερό. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι από εσάς συνεχίζετε να διακονείτε εκεί στο ιερό, βοηθώντας τον ιερέα της ενορίας σας. Καταρχάς να πούμε τι είναι ο ιερόπαιδος, τι είναι αυτό το παιδάκι το οποίο πηγαίνει στο ιερό, ή και ο μεγαλύτερος, ο νέος.
1: Ουσιαστικά, πάτερ, είναι το παιδί ο νέος που πηγαίνει στο ιερό και δεν προσεύχεται μαζί με τους άλλους έξω από το ιερό, αλλά προσεύχεται μέσα, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και πρακτικά τον ιερέα, είτε όταν λέει διάφορες ευχές είτε όχι, ας πούμε να τον πηγαίνει το θυμιατό, να ανάβει το καρβουνάκι, κάποια πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα κάνει ο ιερέας για να προσεύχεται και να τα κάνει ο ιερόπαιδας.
0: Μάλιστα, είναι κάτι σαν νεοκόρος δηλαδή, θα λέγαμε.
4: Πολλές φορές χρειάζεται να κάνει και κάποιες διακονίες, θα το έλεγα, να καθαρίσει, να σκουπίσει το ιερό, να καθαρίσει το θυμιατό εφόσον για νέα χρήση. Έχει και διάφορα έτσι, αλλά να αλλάξει την πετσέτα στο νηπτήρα του ιερού για να απληθεί ο ιερέας. Όταν έρχεται ο αρχιερεύς να ετοιμάσει το χέρνι βόξιστον, δηλαδή την κανάτα με το δίσκο και το σαπούνι για να απληθεί. Έχει διάφορες έτσι διαστάσεις το έργο αυτό και είναι πολύ έτσι ευλογημένο και...
0: Και ιερό μάλλον, και ίσως και από εκεί πήρε και τη λέξη ιερόπες. Ένα παιδί το οποίο βοηθάει σε ένα έργο ιερό.
1: Παίρνει και το κερί για να βγει μεγάλη και μικρή είσοδο, και το θυμιατό και για το Ευαγγέλιο. Ουσιαστικά κάνει όλο το πρακτικό κομμάτι της ίδιας λειτουργίας.
0: Είπες πριν, Νίκο, ότι τα παιδιά αυτά τα οποία μπαίνουν μέσα στο ιερό δεν είναι μέσα στο ναό, στον χώρο στον οποίο είναι ο υπόλοιπος ο λαός. Ο ναός χωρίζεται σε τρία μέρες, δεν είναι, Θανάση?
3: Υπάρχει ο πρόναος, προφανώς είναι ο χώρος πριν το κεντρικό χώρο που είναι συγκεντρωμένοι οι πιστοί και συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Είναι προφανώς ο κεντρικός χώρος όπου πραγματοποιείται έτσι η κοινωνία των πιστών, και υπάρχει και το ιερό, εντός το οποίο βρίσκονται ιερείς, προσεύχονται και λειτουργούν. Και παράλληλα υπάρχουν και οι βοηθοί των ιερών, όπως είπαμε, οι ιερόπαιδες, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στο έργο της λειτουργίας, προσευχόμενοι έτσι ίσως και λίγο πιο έντονα, θα λέγαμε, γιατί συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα που βγαίνει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Συνεπώς ο κύριος χώρος στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί είναι ο κυρίως ναός, το μεσαίο τμήμα του ναού. Στον πρώτο ναό ίσως θα ξέρετε ότι παλαιότερα έμειναν εκεί οι κατηχούμενοι, αυτοί που δεν είχαν βαπτιστεί, μέχρι ένα σημείο της λειτουργίας, έτσι δεν είναι, Ιωάννη?
2: Ναι.
0: Μέχρι ένα σημείο της λειτουργίας, και μετά τον έλεγε ο διάκονος τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν, έκλειναν οι θύρες και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν από εκεί και πέρα τη λειτουργία οι κατηχούμενοι. Οι πιστοί εκκλησιαζόταν και εκκλησιάζονται στον κυρίως ναό, και οι ιερείς είναι μέσα στο ιερό βήμα. Βλέπουμε όμως αυτή την εξαίρεση, κάποιοι, ένας μικρός αριθμός παιδιών, συνήθως παιδιών, μπορεί να είναι όμως και μεγαλύτερης ηλικίας, είναι μέσα στο ιερό βήμα και κάνουν αυτή την διακονία.
1: Ακριβώς όμως, Πάτερ, επειδή μερικές φορές δεν είναι παιδάκια, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλοι, πρέπει και, επειδή πηγαίνουν μέσα στο ιερό, που είναι ο πιο ιερός χώρος, να έχουν και την κατάλληλη ζωή, ώστε να βοηθάνε τους ιερείς και πρακτικά, αλλά να βοηθούνται και οι ίδιοι τους. Δηλαδή, βοηθάνε τους ιερείς, αλλά αν δεν έχουν καλή ζωή, μπορεί να έχουν και λίγο κρίμα. Ενώ αν είναι πολύ καθαροί στη ζωή τους, βοηθάνε και τους εαυτούς τους μέσα εκεί πέρα στο ιερό.
0: Μάλιστα. Λέμε ότι βοηθούν τους ιερείς. Έτσι μας είπες, Νικόλαη. Για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, ξέρουμε, την τελεί ο ιερέας με την παρουσία του λαού. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ένα παιδί, ένας νέος, να βοηθήσει τον ιερέα? Τι χρειάζεται ένα παιδί μέσα στο ιερό?
4: Να κόψει το αντίδωρο πολλές φορές. Και την ώρα που θα χρειαστεί να το ευλογήσει ο ιερέας, να το φέρει μπροστά του.
0: Ναι,
4: στην είσοδο.
0: Λίγο αυτό να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει ο ιερέας να το πάρει, πρέπει κάποιος να το φέρει.
4: Εκείνη την ώρα, επειδή είναι ιερή στιγμή, ψάλλεται το άξιο νηστή στις ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής του Μεγάλου Βασιλείου. Επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις. Είναι δύσκολο να φύγει μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Έτσι χρειάζεται κάποιος να φέρει το πανέρι με το αντίδωρο, ώστε να το ευλογήσει. Εκείνη την ώρα ο μόνος, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο ιερόπαιδος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο ιερό. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει στο ιερό. Όπως είπαμε, είναι ένα σημείο του ναού που δεν έχουν πρόσβαση όλοι. Και δεν θα έπρεπε, διότι υπάρχουν και λείψανα πολλές φορές και άγια σκεύη κτλ. Και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Συνεπώς, εκείνη την ώρα ο μόνος που μπορεί να πάει τα αντίδωρα είναι ο ιερόπαιδος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εισόδου, της μικρής και της μεγάλης εισόδου, είναι αυτοί που προπορεύονται, όπως είπατε, μπροστά από τον ιερέα, με τα εξαπτέρυγα, είτε με τα κεριά, για να ανοίξουν έτσι τρόπο την ατοδρόμο. Συμβολίζουν και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τον Χριστό. Στην πρώτη είσοδο, το Ευαγγέλιο συμβολίζει τη δράση του Χριστού. Συνεπώς, τα παιδιά είναι ο πρόδρομος που προηγήθηκαν από την δράση του Χριστού. Και στη μεγάλη είσοδο, που είναι και η πορεία προς το πάθος του Κυρίου, είναι οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι οποίες συνόδευσαν τον Κύριο και ο Σίμωνο Κυριναίος προς το πάθος του. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, και η συμβολική τους παρουσία στο ναό, και νομίζω ότι είναι και πρακτικής φύσεως.
0: Ναι, είναι αυτό πολύ σωστό που είπες, ότι ο ιερέας δεν μπορεί σε κάποιες πολύ ιερές στιγμές να φύγει από την Αγία Τράπεζα, να την αφήσει την Αγία Τράπεζα και να πάει ίσως να κάνει κάποιες δουλειές. Όχι ότι είναι υποτιμητικές εκείνες οι δουλειές ή ότι δεν μπορεί να τις κάνει. Κάποιες είναι και πολύ εύκολες, όπως είπες, να πάρει το αντίδωρο και να το φέρει στην Αγία Τράπεζα και να το ευλογήσει. Δεν είναι τίποτα, θα κάνει δύο βήματα και θα το πάρει. Αλλά όμως είναι και τόσο όμορφες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, έχουν ένα ωραίο τυπικό, που θα ήταν πολύ άσχημο, τελώντας ο ιερέας την Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα, να πετάγεται εδώ, να πηγαίνει εκεί, να κάνει και τις δουλειές παράλληλα του νεοκόρου, και έτσι να, και ο ίδιος να αποσπάται από το μυστήριο, αλλά και να χαλάει και αυτό το όμορφο τυπικό των ιερών ακολουθιών.
4: Και μάλιστα μετά την αποκορύφωση του μυστηρίου, που είναι η ευλογία του άρτου και του ίνου για να γίνει σώμα και αίμα Χριστού, εκείνη την ώρα ο ιερεύς είναι σε μια ψυχική έτσι κατάσταση, προσπαθεί να φτάσει στο θείο, να προσευχηθεί, να προσιλωθεί στο έργο το θείο αυτό που επιτελεί.
1: Και εμένα αυτή η ιεροπρέπεια μου αρέσει πάρα πολύ. που ο ιερέας μόνο τελεί τη θεία λειτουργία και με όλα τα πρακτική φύση τα κάνει ο ιερόπης. Σήμερα μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Και εκεί είναι και η ευθύνη του ιερέα, ο οποίος πρέπει να διδάξει και στα παιδιά που πάνε στο ιερό και στο νέο κόρο του, να του πει ότι όταν εγώ λειτουργώ, δεν θέλω εκείνη την ώρα να έρθεις να με απασχολήσεις, να μου πεις, να με ρωτήσεις κάποιο θέμα. Όλα αυτά θα μου τα πεις μετά που θα τελειώσει η λειτουργία. Εκείνη την ώρα θέλω να είμαι προσιλωμένος στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο. Αυτά τα οποία είναι να φέρεις το θυμιατό, την λαμπάδα όταν είναι να γίνει η είσοδος, αυτά όλα πρέπει να τα ξέρεις από πριν και την ώρα που είναι να γίνουν, και το ζέο όταν είναι να μου το φέρεις, ούτως ώστε όλα να γίνονται πολύ όμορφα.
1: Και στην θεία κοινωνία τον βοηθάει τον πάτερ ο ιερόπες, γιατί μερικές φορές τα παιδιά είναι ζωηρά, τραβάνε το άγιο μανδύλιο,
4: το μάκτρο,
1: ναι. Και ο ιερόπης το κρατάει, βάζει το μάκτρο από κάτω.
4: Ασφαλίζει το βρέφος. Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και ατυχήματα πολλές φορές, και οπότε προστατεύει ο ιερόπης, τουλάχιστον να γίνονται όσο πιο λιγότερο γίνεται τα ατυχήματα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκείνη την ώρα που κοινωνάει ο ιερέας, ούτε ο ίδιος μπορεί να μιλήσει. Είναι πολύ ιερή στιγμή. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γνωρίζει για να βάλει τον κόσμο στη σειρά, για να τους πει πώς να κοινωνήσουν, πώς να κρατήσουν το μάκτρο. Είναι και αυτή μια πολύ σημαντική διακονία του ιερόπαιδα.
3: Πάντως, Πάτερ, σε σχέση με αυτό που είπατε, με τη διδασκαλία που μπορεί να δώσει ο ιερέας στους ιερόπαιδες, μπορούμε να πάρουμε και μαθήματα υπακοής μέσα από αυτό. Δηλαδή ότι ο ιερέας θα μας διδάξει κάποια πράγματα και εμείς πρέπει να υπακούσουμε για να τα κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η οδηγία του πατρός, να μην τον ενοχλούμε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για εμάς και αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε και στους μικρότερους ιερόπαιδες, οι οποίοι βρίσκονται εκεί και μαθαίνουν μέσα από εμάς αυτό το...
1: το σωροδιακόνημα.
3: Αυτό το διακόνημα, ακριβώς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που λες, Θανάση, το πώς ένα μεγαλύτερο παιδί, ένας φοιτητής που από μικρός διακονεί στο ιερό, γνωρίζει όλη αυτή την τάξη, την σειρά, την ευλάβεια που πρέπει να έχουν τα παιδιά που είναι μέσα στο ιερό και να αποτελέσει και πρότυπο για τα παιδιά, αλλά και να τα διδάξει και ο ίδιος, να τα πει ότι εδώ, παιδιά, ξέρετε, είναι ιερό βήμα, είναι ο πιο άγιος τόπος του ιερού ναού και θα πρέπει και ήσυχα να είστε, αλλά κυρίως να προσεύχεστε, γιατί πολλές φορές, επειδή είναι το τέμπλο το οποίο κλείνει τη θέα από τους ανθρώπους και ένας που είναι μέσα στο ιερό δεν τον βλέπουν οι άλλοι τι κάνει, μπορεί να συζητάει, να μιλάει, να μην προσέχει.

0: χαρούμενος να διακονούμε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα τους λίγο θα ανοιχθούν με την καλή την έννοια φυσικά.
1: Να προσθέσω επίσης ότι σαφώς ο ρόλος ενός ιερόπαιδου, όπως είπαμε με τα παιδιά, είναι αρκετά σημαντικός. Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε και τη στάση που θα έχει μέσα στο Άγιο Βήμα, όπως αυτή η στάση προφανώς θα αποτελέσει και παράδειγμα προς μίμηση για τους μικρότερους και για κάποιον ο οποίος δεν έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Με την στάση που πρέπει να προσέχουμε, εννοώ ότι πρέπει να είμαστε σιωπηλοί, να είμαστε διακριτικοί, προφανώς να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις από το ένα σημείο του ιερού στο άλλο, δηλαδή πίσω από την Αγία Τράπεζα, και γενικά να είμαστε σε επιφυλακή για το πότε θα χρειαστεί ο ιερέας είτε την βοήθειά μας για να μετακινήσουμε κάτι, είτε να το πάμε, όπως είπαμε προηγουμένως, στο θυμιατό, κάποιο κερί ίσως, το αντίδωρο ή το ζέον.
0: Έχεις δίκιο, γιατί υπάρχει και μια παγίδα, αν είμαστε από πολύ μικροί στο ιερό, να το νιώθουμε σαν το σπίτι μας, αλλά μετά μπορεί να πέσουμε στο και να συμπεριφερόμαστε και σαν το σπίτι μας. Δηλαδή, δεν πρέπει να καθόμαστε σταυροπόδι ή να κλείνουμε το ντουλάπι με το πόδι μας, να πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε με ιεροπρέπεια.
2: Πνευματική εγρήγορση. Υπάρχει αυτή η εξοικείωση, ας πούμε, πολλές φορές. Επειδή πάμε, μπαίνουμε στο ιερό, μπορεί αυτό να γίνεται για χρόνια, να νομίζουμε ότι εντάξει, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως είμαστε έξω στην πλατεία. Αλλά όμως καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πάντοτε μπαίνοντας είτε ο ιερέας είτε ένας λαϊκός μέσα στο ιερό, πρέπει να ξέρει ότι μπαίνει σε έναν τόπο πολύ πολύ ιερό και άγιο.
3: Και εδώ να πούμε ότι και στις Αγίες Τράπεζες υπάρχει μέσα Αγία Λείψανα. Στην ουσία είναι παρόντες οι Άγιοι μέσα στο ιερό, οπότε ένα παραπάνω πρέπει να το σεβόμαστε. Στα γένεια κάθε ναού, μέσα στην Αγία Τράπεζα ανοίγει μια κεντρική τρύπα, μέσα στην οποία τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων. Και αυτό έχει να κάνει στο ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι χτισμένη στα αίματα των μαρτύρων πάνω, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας μέσα στο ιερό. Να μην είμαστε βέβυλοι ούτε με τη θέληση, ούτε χωρίς τη θέλησή μας.
2: Και αυτό που είπε ο Ιωάννης, νομίζω, ότι δεν περνάμε μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Εσύ, Ιωάννη, το είπες. Αυτό ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει. Ένας λόγος είναι αυτός που είπε ο Δημήτρης, ότι εκεί στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα Άγια Λείψανα και είναι, θα δείχνει ασέβεια να περνάμε μπροστά από τους Αγίους, όπως όταν έχουμε ένα πρόσωπο υψηλό, δεν περνάμε μπροστά του, δεν θέλουμε να περάσουμε, πάμε από πίσω του. Το ίδιο ισχύει και με την Αγία Τράπεζα, αλλά εκτός από τους Αγίους, επίσης η Αγία Τράπεζα
3: είναι το θυσιαστήριο.
2: Το θυσιαστήριο, ναι.
1: Και επίσης είναι και ο ίδιος ο Θεός, το πρόσωπο του Θεού, βρίσκεται το Ευαγγέλιο εκεί πέρα, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός πάνω στο πρόσωπό του, στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο λόγος που υπάρχει ο διάδρομος πίσω από την Αγία Τράπεζα είναι καθαρά για εμάς τους λαϊκούς, οι οποίοι προκειμένου να δείξουμε αυτό το σεβασμό θα μετακινηθούμε από εκείνο το σημείο.
0: Και παρατηρούμε ότι ακόμη και οι ιερείς πηγαίνουν συγκεκριμένες φορές στην Αγία Τράπεζα, δεν είναι όλη την ώρα στην Αγία Τράπεζα, είναι ο χώρος πάρα πολύ ιερός. Ουσιαστικά τα επερώα του μυστικού δίπουνα και της Πεντηκοστής είναι στην Αγία Τράπεζα εκεί πέρα, τώρα σε αυτή την εποχή δικιά μας.
2: Και όπως είπες και ο ιερέας, αν θέλει να πάει από την πλευρά του ιερού στην άλλη,
0: θα πάει από πίσω. Όταν υπάρχει μόνο λόγος, θα πάει στην
2: Αγία Τράπεζα. Όταν λειτουργήσει, θα καθίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αυτός με πολύ πολύ ευλάβεια, έχοντας στο μυαλό του και στην καρδιά του ότι στέκεται μπροστά στον Θεό, είναι ο μεσίτης ανάμεσα στο λαό και στο Θεό, και γι' αυτό θα σταθεί σε συγκεκριμένες στιγμές μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αν έχει κάποια δουλειά και θέλει να πάει από την μια πλευρά στην άλλη, θα πάει και αυτός πίσω από την Αγία Τράπεζα, θα περάσει.
0: Και ο ιερόπαιδος, μόνο όταν υπάρχει λόγος, πρέπει να περπατάει κανονικά. Πρέπει να κάθεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να προσεύχεται.
2: Πόσο δηλαδή, δύσκολο είναι αυτό όμως, εσύ, Γιάννη, είσαι παπαδοπαίδη και μάλιστα στην ενορία του πατέρα σου, ξέρω ότι πηγαίνουν πολλά παιδάκια στο ιερό. Και το χαίρομαι κάθε φορά που και εγώ πηγαίνω εκεί στην ενορία και βλέπω όλα αυτά τα παιδάκια. Πόσο δύσκολο όμως είναι αυτά όλα τα παιδάκια που έρχονται να καθίσουν ήσυχα και να μάθουν όλο αυτό που λέμε πριν, ότι πρέπει να είμαστε ευλαβείς, ότι δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, ότι δεν μιλάμε μεταξύ μας, πολύ περισσότερο δεν μαλώνουμε, δεν γελάμε.
1: Είναι αρκετά δύσκολο, θέλω να ομολογήσω, αλλά δεν θα πω και ακατόρθωτο. Σε μια ενορία, τα παιδάκια τις περισσότερες φορές είναι μία παρέα.

0: μην καταφέρεις τα άτομα που ουσιαστικά ηγούνται της παρέας να τα πάρεις με το μέρος σου, τα άτομα δηλαδή τα οποία προπορεύονται, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία να κατηχήσεις αυτά τα παιδιά, να τους δείξεις ποια πρέπει να είναι η στάση τους και ποιος ο ρόλος τους, και έτσι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω και ο ιερέας παίζει μεγάλο ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, μια περίσταση με τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, που κάνανε πολύ φασαρία μέσα στο ιερό και οι ιερείς, και το παρατήρησε αυτό ο Άγιος και κάθισε και προσευχήθηκε πολύ, και ξαφνικά σταματήσαν όλες τις ομιλίες. Δηλαδή παίζει και ο ιερέας ρόλο με την προσευχή του και φυσικά με τις υποδείξεις και τις συμβουλές του. Να μην μιλάτε, καθίστε ήσυχα, αλλά πιο πολύ με το παράδειγμά του.
2: Και πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευθύνη είναι το να είσαι ιερόπες. Γιατί δείχνει ότι πηγαίνεις συνειδητά και το κάνεις αυτό. Οφείλεις να δείχνεις υπακοή στον ιερέα που τελεί τη θεία λειτουργία και να βοηθάς όσο μπορείς τον ιερέα ή τους ιερείς που βρίσκονται στο ιερό. Ταυτόχρονα όπως να προσεύχεσαι και εσύ και να βρίσκεσαι σε εγρήγορση για οτιδήποτε σου ζητηθεί. Αυτό ειδικότερα σε μια εποχή που λαμβάνουμε τόσες πολλές πληροφορίες και η αντίληψή μας έχει επεκταθεί και βρισκόμαστε έτσι σε μια γρήγορση συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι αν βρίσκεται κάποιος από μικρή ηλικία μέσα στο ιερό, μπορεί να το διδαχτεί αυτό και να το μεταδώσει και στους υπολείπους. Για παράδειγμα, μπορεί να αφαιρεθεί ο νου σου αν βρίσκεσαι έξω από το ιερό και συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, το να αφαιρεθείς έστω και για ένα λεπτό αν βρίσκεσαι μέσα στο ιερό και βοηθάς.
3: Εμείς όλοι έχουμε συνηθίσει οι νεοκόροι των εκκλησιών να είναι κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι να βοηθούν τον ιερέα, και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδάκια που μπαίνουν στο ιερό και βοηθούν είναι κάτι πολύ πολύ χαριτωμένο και όμορφο. Εσείς, έτσι σαν εικόνα, ποια εικόνα σας αρέσει? Ας πούμε, είναι καλή εικόνα να πηγαίνουν τα παιδάκια στο ιερό, ή θα ήταν καλύτερα ο νεοκόρος, ο ηλικιωμένος? Αν και σήμερα και πολλοί νεοκόροι είναι και σε νέα ηλικία, το βλέπουμε αυτό που διακονούν την εκκλησία, τον ιερό ναό. Σαν εικόνα, εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα να μπαίνουν τα παιδάκια στο ιερό?
4: Βέβαια, φυσικά. Ο Κύριος ο ίδιος είπε: αφήστε τα παιδιά, έρχεστε προς με. Και ότι αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών, είναι δική τους η βασιλεία. Οπότε τα παιδιά είναι η αγνότητα, η αγαθή ψυχή η οποία ενσαρκώνεται σε αυτά.
3: Κάποιος ιερέας θα πει όμως: εμένα τα παιδιά με ενοχλούν, κάνουν φασαρία, δεν τα θέλω στο ιερό. Θα έρθει ο νεοκόρος που ξέρει τη δουλειά του, θα την κάνει όμορφα και καλά.
1: Εντάξει, πρέπει να αναπαυτεί ο ιερέας, πάτερ. Εμείς πρέπει να αναπαύσουμε τον ιερέα εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε. Και ας γίνει η θηλετουργία όπως θέλει ο ιερέας. Ας βγουν τα παιδάκια έξω. Κάποιες φορές τα παιδάκια κάνουν πολύ φασαρία. Όντως, πρέπει να βγουν στο πρόναο, νομίζω. Με αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
4: Ή αν υπάρχει πολυτέλεια, να υπάρχει και ένας μεγάλος ο οποίος θα μπορέσει να τα συγκρατεί και να τα παιδαγωγεί, να τα νουθετεί μέσα εντός του ιερού, αυτό θα είναι το ιδανικό. Αλλά όντως, άμα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η προτεραιότητα έχει η θεία λειτουργία.
1: Πάντως, εγώ παρατηρώ ότι πολλές φορές υπάρχει νεοκόρος. Μπορεί να είναι μια γυναίκα νεοκόρος ή ένας άντρας λίγο ηλικιωμένος, αλλά πάλι υπάρχουν παιδιά στο ιερό, νέοι σαν και εμάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δικό μας ναό, έχουμε γυναίκα νεοκόρο. Αλλά επειδή είναι λίγο ηλικιωμένη και ούτε δίπλωμα δεν έχει για ένα αμάξι σε δουλειές εκτός ναού, ας πούμε, είναι πολύ καλό που εγώ πηγαίνω στο ιερό, γιατί ο ιερέας του ναού με έχει σαν δεξί του χέρι και τον βοηθάω πάρα πολύ και παίρνω κι εγώ πάρα πολύ ευλογία, φυσικά, αλλά αναπαύεται και ο ιερέας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γίνεται η δουλειά του.
4: Θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά πρέπει να τα καλούμε στο ιερό, πρέπει να υπάρχει παρουσία των παιδιών. Με την αγνή τους ψυχή είναι πιο ευάρεστα στο Θεό, οι προσευχές τους ακούγονται, και εγώ σαν δάσκαλος το βλέπω αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε τα παιδιά να μπορέσουμε να τα παιδαγωγήσουμε, να τα νοθετήσουμε, να είναι ήσυχα όσο μπορούν και τα λοιπά, για να βλέπουμε και την πορεία τους, την πνευματική τους ανάπτυξη μέσα στο ιερό, για να μπορούμε να διακρίνουμε και ιερατικές τυχόν κλήσεις ή μοναχικές κλήσεις, και τα παιδιά να είναι στη μάντρα του Χριστού μέσα, να βλέπουμε την ανάπτυξη, να μην φεύγουν και τα αρπάξει κάποιους άλλους. Πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία.
2: Και πάνω σε αυτό, Πάτερ, που είπε ο Δημήτρης, νομίζω ότι η κατήχηση που γίνεται εβδομαδιαία στις ενορίες μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ιερέας και οι βοηθοί του που τελούν, που βοηθούν στα κατηχητικά, μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος και να νοθετήσουν τα παιδιά, ώστε να συμπεριφέρονται, έτσι μπορούμε να πούμε, λίγο πιο κόσμια μέσα στο ιερό.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία, παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη η συζήτησή μας, αλλά επειδή πέρασε ο τηλεοπτικός μας χρόνος, τελειώνει η εκπομπή μας, να σταματήσουμε εδώ. Ίσως σε άλλη εκπομπή να αναφερθούμε και σε άλλες διακονίες των ιεροπαίδων έξω από το Ιερό Βήμα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα παιδιά και οι νέοι μας να βοηθούν τον ιερέα, να μπαίνουν στο ιερό, να κάνουν αυτή την διακονία. Και τα ίδια τα παιδιά το χαίρονται αυτό πολύ και είναι και ένα έναυσμα στα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Ξέρω εγώ πολλούς γονείς που μου λένε ότι το παιδί μου θέλει να πάει εκκλησία γιατί θέλει να μπει στο ιερό και μάλιστα θέλει να πάει και από νωρίς. Να είναι από τις 8, από τις 7.30 ώρα να πάει στην εκκλησία, να βοηθήσει τον ιερέα, να ανάψει το θυμιατό. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και μακάρι όλοι οι ιερείς να καλούν τα παιδιά στο Ιερό Βήμα, να έχει το Ιερό Βήμα παιδάκια, να διακονούν και να ξέρουμε ότι από εκεί θα βγουν και οι μελλοντικοί ιερείς μας. Και αν θέλουμε να έχουμε καλούς ιερείς με ευλάβεια, θα πρέπει να φροντίσουμε και για τα παιδάκια, αυτά τα οποία ουσιαστικά ο Θεός τα στέλνει. Ο Θεός τα στέλνει στην Εκκλησία, ο Θεός τα στέλνει στο Ιερό Βήμα να διακονήσουν, για να δουν πώς γίνεται η λειτουργία, να αγαπήσουν τη Θεία Λειτουργία, να αγαπήσουν τον ιερέα, τα άμφια, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο ιερό, και να θελήσουν και αυτά να διακονήσουν αργότερα στη ζωή τους το Θεό μέσω της ιεροσύνης. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστούμε.
3: Και επίσης να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, στη μεγάλη μας παρέα, και να ευχηθώ ο Θεός να δίνει αυτή τη φώτιση στα παιδάκια να πηγαίνουν στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, αλλά και να μπαίνουν και στο Ιερό Βήμα, να βοηθούν τον ιερέα, να μαθαίνουν όλα αυτά τα πολύ όμορφα τυπικά της Θείας Λατρείας μας, για να αγαπήσουν έτσι και τη Θεία Λατρεία μας, αλλά κυρίως να αγαπήσουν το Θεό μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Σάββατο στην ολόδική σας εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά. Ο καιρός είναι βροχερός, ίσως θα είστε αναγκασμένοι να είστε μέσα στο σπίτι, αλλά μπορείτε και πολλά πράγματα να κάνετε μέσα στο σπίτι και να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκυριακό σας. Εσείς έχετε πολύ φαντασία και καλή καρδιά, οπότε φαντασία πολύ και πολύ αγάπη στην καρδιά κάνουν πολλά ωραία πράγματα. Εμείς πάμε αμέσως να ακούσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα.

Ελλάς, Ανέστη. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστούν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Όλοι οι χωριανοί με τις λαμπάδες αναμένες περιτριγυρίζουν την εκκλησία. Η Γιάννενα μαυροφορεμένη με τα τρία μικρά της να είναι κρεμασμένα από τη φούστα της και το μωρό στην αγκαλιά παίρνει το Άγιο Φως από την Ορθοδοξία. Όλοι που την βλέπουν δακρύζουν καθώς θυμούνται το ξεπροβόδισμα του καπετάν Γιάννη. Αντίο, κανείς δεν ήθελε να του πει. Μόνο όταν τα παλικάρια άρχισαν να ρίχνουν μπαταριές στον αέρα, τότε όλοι μαζί βροντοφώναξαν: «Καλή αντάμωση, αδελφέ!» Ο Νικόλας και ο Διαμαντής, που έχουν γυρίσει πια από τα ξένα, χαιρετιούνται με τους συγχωριανούς τους που τους καλωσορίζουν. Η Ελευθερία, μετά από τα γιατροσόφια και την περιποίηση που της έκανε η κυραπαράδοση, στέκεται δίπλα στη μάνα της, πανέμορφη και λιγερή μέσα στο καινούριο της φουστάνι. Δίπλα της καμαρώνει κυλενιό τα καινούρια παπούτσια της. Ο Γιώργης ρίχνει οι κλεφτές ματιές προς το μέρος της Ελευθερίας και θυμάται πως πάλεψε σώμα με σώμα με τους φρουρούς του αγά για να την απελευθερώσει. Ακόμη και τη ζωή του κόντεψε να χάσει. Μα χαλάλη της φτάνει χαρά που πήραν οι γονείς της και όλο το χωριό. Οι καμπάνες αρχίζουν να χτυπούν χαρούμενα ύστερα από 400 χρόνια σιγής. Τα χείλη όλων των πιστών ψάλουν ολόθερμα το Χριστός Ανέστη. Τέτοια ανάσταση δεν είχε ζήσει ποτέ άλλοτε ο Παπακοσμάς. Γεμάτος συγκίνηση εύχεται σ' όλους «Χριστός Ανέστη». Και αυτοί μαζί με το «Αληθώς Ανέστη» χαρούμενοι βροντοφωνάζουν «Ελλάς Ανέστη». Μετά όλοι μαζί μπαίνουν στην εκκλησιά για να συνεχίσουν την πασχαλιάτικη λειτουργία ψαλώντας «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαή, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, εγάρ θανάτου προζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας».

Με την χαραυγή στηθήκαν οι σούβλες και άρχισαν να ψήνονται τα αρνιά στην πλατεία του χωριού. Αδελφομένοι γιορτάζουν όλοι μαζί το πρώτο τους ελεύθερο Πάσχα. Η κυραπαράδοση μαζί με τις άλλες γυναίκες στολίζουν με κόκκινα αυγά και πασχαλιάτικες κουλούρες όλα τα τραπέζια. Ο Γιώργης έχει φέρει από το κελάρι του Νικόλα κόκκινο κρασί και μαζί με το φώτο γεμίζουν τις κανάτες. Η Ορθοδοξία που έμεινε από βραδύς στο σπίτι της Γιάννενας τη βοηθάει να ντύσουν και να ταΐσουν τα παιδιά. Όλο το χωριό θα στενοχωρεθεί άμα δεν έρθεις κι εσύ στο πασχαλιάτικο τραπέζι. Σκέψου λίγο και τα παιδιά σου. Άφησε να χαρούν κι αυτά λίγο που είναι τόσο πικραμένα. Μην επιμένεις, Ορθοδοξία μου. Η καρδιά μου δεν πάει. Να είναι ο Γιάννος μου στο χώμα κι εγώ σε γλέντι. Η Ορθοδοξία πάει δίπλα της και την αγκαλιάζει. Ο Γιάννος σου είναι στον ουρανό και πανηγυρίζει, γιατί σήμερα όλοι και οι κοιμημένοι μας γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Μη λυπάσαι λοιπόν κι εσύ, όπως οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Τα λόγια σου είναι η μόνη μου παρηγοριά. Πίστεψέ με, ότι αν δεν στηριχτώ σε αυτά, δεν θα βρω δύναμη να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Γλέντι όμως και πανηγύρι, θα γιορτάσω μόνο όταν ξαναβρεθώ μαζί με το Γιάννο μου στον ουρανό. Ας είναι. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αν θέλεις όμως, δώσε μου τα παιδιά να τα πάρω μαζί μου. Σου υπόσχομαι ότι θα τα προσέχω. Μαζί σου όταν είναι, δεν φοβάμαι, Ορθοδοξία. Μακάρι να πάνε και στην άκρη του κόσμου. Φτάνε να είναι μαζί σου, κοντά σου. Η Ορθοδοξία τη φυλά στο μέτωπο και της λέει: ξέχασα να σου πω πως εκείνο το φλάμπουρο που έφτιαξες κι εσύ με το γαλάζιο σου μαντίλι και βάλες για σταυρό την άσπρη λωρίδα από τη φουστανέλα του άνδρα σου για να τον σκεπάσεις. Κάτσαμε μαζί με την κυραπαράδοση και το υφάναμε. Η Γιάννενα την κοιτά και τα μάτια της λαμπυρίζουν χαρούμενα. Αλήθεια μου λες? Αλήθεια. Σήμερα θα το δώσουμε στον Νικόλα που είναι και ο πρόεστός του χωριού. Θέλουμε να το έχουμε σημαία της πατρίδας μας για να θυμόμαστε την απελευθέρωσή της. Καλή ιδέα μου έδωσες. Θα εφάνω κι εγώ ένα. Θα το κρεμάσω στο σπίτι μου για να το βλέπουν τα παιδιά μου. Θα τους μάθω να το σέβονται και να θυμούνται τη θυσία του πατέρα τους. Είμαι σίγουρη ότι πολλές γυναίκες θα σε μιμηθούν και τα χτένια θα πάρουν φωτιά στους αργαλιούς.

Την ώρα που η κυραπαράδοση δίνει το γαλανόλευκο φλάμπουρο στον Νικόλα, όλοι οι χωριανοί σηκώνονται όρθιοι για να το δούνε. Εκείνος το παίρνει στο χέρι του, το ξεδιπλώνει συγκινημένος και φωνάζει: «Γιώργη, φέρε παιδί μου εκείνο το κοντάρι. Θα το κρεμάσουμε εκεί ψηλά για να το βλέπουμε όλοι». Ο Γιώργης τρέχει. Πριν το υψώσουν, η Ορθοδοξία βγάζει από το στήθος της ένα μεγάλο σταυρό που φορά και το βάζει στην κορυφή του κονταριού. «Ας είναι για πάντα μαζί», εύχεται. Σαν υψώθηκε το φλάμπουρο και άρχισε να κυματίζει, ο καπετάν Λάμπρος και τα παλικάρια του αρχίζουν να ρίχνουν μπαταριές στον αέρα. Η Γιάννενα τις ακούει από μακριά και τραβά το κουρτινάκι του δωματίου της για να δει έξω. Συγκινημένη βλέπει τα δύο χρώματα να κυματίζουν αδελφωμένα κάτω από το σταυρό και θυμάται την ευχή που έκανε στην Παναγιά. Δακρυσμένη σκύβει και ταπεινά προσκυνά την αιώνια δόξα της Ελλάδας. Λίγο πριν ανάψει το γλέντι, ο Νικόλας παίρνει στο χέρι ένα ποτήρι με κρασί και εύχεται σ' όλους: «Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου!» «Αληθώς Ανέστη!» απαντούν οι χωριανοί. «Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου!» «Ελάς Ανέστη!» ξαναπαντούν. Ευθύς αρχίζουν να λαλούν χαρούμενα. Ο Ζουρνάκι βάζει μπροστά τον Παπακοσμά και όλοι μαζί πιάνουν τα ντάμα και τραγουδούν. Σήμερα που είναι Πασχαλιά και ταρνή γυρίζει, γλυκό κλαρίνο αντυχεί και το τραγούδι αρχίζει. Χορεύουν κόρες λιγερές, λεβέντες παλικάρια, γιορτάζουν την Ανάσταση στη ελεύθερη Ελλάδα. Πρώτος διαβαίνει ο Παπάς, λαός και Ορθοδοξία, μαζί με την παράδοση, χαρά και ευλογία. Γέροντες και γερόντισες, στον πλάτανο από κάτω, δίνουνε την ευχούλα τους με ένα κρασί μοσχάτο.

0: Μόλις τα όργανα σταματούν για να πιούν τα παλικάρια ένα κρασί να ξεδιψάσουν, ο Νικόλας σηκώνεται όρθιος και λέει σε όλους: «Ξέρετε, χωριανοί, ότι άλλο παιδί δεν μου έδωσε ο Θεός παρά μόνο αυτή τη θυγατέρα, την ελευθερία. Μάθετε λοιπόν ότι το αηγιοριού τη παντρεύω». Όλοι μένουν έκπληκτοι και τον κοιτούν άφωνοι. «Θα σας περιμένω όλους στο κονάκι μου. Όλοι είστε καλεσμένοι στη χαρά της». Μετά γυρίζει στον παπακοσμά και του λέει: «Πάτερ μου, θα μου κάνεις τη χάρη να ευλογήσεις εσύ τα Στέφανα». «Με τα χαράς, Νικόλα μου. Μα είναι αλήθεια ότι στέψη χωρίς γαμπρό δεν μπορώ να κάνω». Όλοι βάζουν τα γέλια και περιμένουν με αγωνία να ακούσουν το όνομα του γαμπρού. «Έχω ένα παραγιό, παπά μου, και θέλω να τον κάνω γιο μου». Πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του, τρέχει ο Φώτος και του φυλά το χέρι. «Σε ευχαριστώ, αφεντικό», του λέει χαρούμενος. Ο Νικόλας ξαφνιάζεται και γελαστός το ρωτά: «Πόσο χρονών είσαι, ρε Φώτο?»
1: 14.
0: «Αυτή, βρε Φώτο, σε περνά 3 χρόνια. Είναι γριά για σένα».
1: «Δεν πειράζει, αφεντικό, εγώ την επέρνω».
0: Όλοι γελούν. Ο Νικόλας σκύβει, κάτι του λέει στα αυτή και ο Φώτος μένει σύμφωνος. Μετά πλησιάζει το Γιώργη, τον αγκαλιάζει τρυφερά και του λέει: «Θέλεις εσύ, Γιώργη μου, την ελευθερία για γυναίκα σου, γιατί ο Φώτος δεν την θέλει». Ο Γιώργης ξαφνιάζεται και κοκκινίζει ολόκληρος. «Λέγε, μωρέ, την θέλεις?»
1: «Εγώ, αφεντικό, τι να σου πω? Ξέρεις, φτωχός είμαι, ορφανός είμαι. Τίποτα δεν έχω να δώσω στην ελευθερία».
0: «Αγάπη, ωραία, θέλω να τις δώσεις. Στοργή και αγάπη. Έχεις από αυτά?»
1: «Έχω μπόλικα, αφεντικό. Μα πρέπει πρώτα να με θέλει και εκείνη. Δεν ρωτάς καλύτερα την ίδια?»
0: Ο Νικόλας από τη μια κάνει να γελάσει και από την άλλη να θυμώσει.
1: «Δεν ξέρεις, βρε Γιώργη, ότι τα κορίτσια ούτε καν τα ρωτούν. Όταν θέλει ο πατέρας, πάει και τέλειωσε. Τι λες και εσύ, κυρά Παράδοση, που τα ξέρεις καλύτερα?»
0: Εκείνη τους πλησιάζει χαμογελώντας. «Εγώ λέω ότι ο Γιώργης έχει δίκιο. Καλό είναι να ρωτήσεις πρώτα τη θυγατέρα σου». Όλοι ξαφνιάζονται με αυτό που ακούνε και περισσότερο ο Νικόλας.
1: «Δηλαδή είχαμε μια καλή σειρά.

τόσα χρόνια και τώρα θα τη χαλάσουμε. Σα δεν μας τα λες καλά, κύρα Παράδοση. Εκείνη τον χτυπά στην πλάτη φιλικά και του λέει: Μη φοβάσαι, Νικόλα μου. Όταν είναι για κάτι καλό, η Παράδοση δεν χαλάει. Απλώς ανανεώνεται και καλυτερεύει. Ο Νικόλας, αναστενάζοντας, παίρνει ένα ποτήρι κρασί και το κατεβάζει μονορούφι. Ας το καταπιώ κι αυτό, πως κατάπια το κοκκινέλι. Μετά γυρίζει προς την κόρη του και της λέει με αγάπη: Έλα εδώ, βρε Ελευθερία μου, και πες μου, θέλεις το Γιώργη για άντρα σου? Εκείνη, κόκκινη σαν την παπαρούνα, κατεβάζει τα μάτια και ψιθυρίζει: Τον θέλω, πατέρα. Όλοι οι χωριανοί τότε σηκώνουν τα ποτήρια τους και εύχονται από την καρδιά τους: Η ώρα η καλή, καλά Στέφανα.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη, να διαβάσουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα της αυριανής ημέρας, της αυριανής Κυριακής. Αν θέλετε να παρακολουθείτε και εσείς μέσα από, το, από την Καινή σας Διαθήκη, πάτε καταρχήν στις επιστολές που είναι μετά τις πράξεις των Αποστόλων, μετά τα Ευαγγέλια. Πηγαίνετε στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το έκτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τους στίχους 16 έως και 21 και από το 7ο κεφάλαιο τον πρώτο στίχο. Να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. «Τις δε συγκατάθεσης ναού Θεού μετά ειδόλων, ημείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε μη λαός, διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εις δέξω με ημάς και έσω με ημίν εις πατέρα και ημείς εσες θέμη εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Να το διαβάσουμε τώρα και με απλά λόγια, μικροί μου φίλοι. Βρισκόμαστε, να ξαναπώ, στο έκτο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, και στους στίχους 16 έως και 18 και από το επόμενο κεφάλαιο, το 7ο, τον πρώτο στίχο διαβάσαμε. Για να το πούμε τώρα με απλά λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο στους Κορινθίους, μικροί μου φίλοι, αλλά και σε όλους εμάς, σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων? Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια αγία ζωή με φόβο Θεού. Μικροί μου φίλοι, είναι ακόμα αρχή της σχολικής χρονιάς, θα λέγαμε, ή τουλάχιστον της χρονιάς της εκκλησιαστικής, της χειμωνιάτικης. Πέρασε το καλοκαίρι με τις διακοπές και θα λέγαμε όλο το υπόλοιπο είναι ένας καιρός εργασίας. Να λοιπόν τι μας λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, που είναι ακόμα αρχή. Να ζήσουμε μια αγία ζωή με φόβο Θεού. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Να έχουμε στο νου μας, παιδιά, πάντα τις εντολές Του και να αγωνιζόμαστε να τις τηρούμε. Από αγάπη προς τον Θεό, από πίστη προς τον Θεό, από σεβασμό, να μην τον στεναχωρέσουμε. Και δεν πειράζει κι αν λίγο κάποιες φορές τον φοβόμαστε, όπως θα φοβηθούμε τον πατέρα μας όταν έχουμε κάνει κάποια σκανδαλιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τον αγαπάμε ή ότι δεν μας αγαπάει ο πατέρας μας? Όχι. Όταν λίγο φοβόμαστε, παιδιά, σημαίνει ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουμε τη δύναμή Του, την κυριαρχία Του, ξέρουμε πόσο μικροί είμαστε εμείς, και αφού αναγνωρίζουμε, παιδιά, ότι είναι ο Κύριος και Θεός μας, τότε έχουμε και το νου μας με τον φόβο να μην κάνουμε και πολλές αμαρτίες. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Πηγαίνετε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πλέον, μικροί μου φίλοι, μπαίνουμε κάθε Κυριακή, μάλλον να το πω διαφορετικά. Τώρα θα διαβάζουμε μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τις Ευαγγελικές Περικοπές. Πάμε λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο, η αλλιώς έψιλον, και στους στίχους 1 έως και 11. Για να το διαβάσουμε πρώτα,
στο αρχαίο κείμενο, όπως θα το ακούσουμε από τον ιερέα μέσα στους ναούς μας. «Εγένετο δε εν το τον όχλον επικείστε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι εστός παρά την λίμνην Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν το πλοίον, ο ίν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερίγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατέρευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον, και έστησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, «Έξελθε άπε μου, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε». Θαύμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντα στο συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνο ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό». Μικροί μου φίλοι, παρακολουθούμε την κλίση των πρώτων μαθητών. Πώς ο Κύριος προσκάλεσε τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, και στη συνέχεια τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους γιους του Ζεβεδαίου. Σήμερα γιορτάζουμε και τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, του αγαπημένου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου. Αν κάποιος σήμερα γιορτάζει, να πούμε χρόνια πολλά, μικρή μου φίλη. Τώρα ελάτε λοιπόν να δούμε με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Καταρχήν, σήμερα θα μας δώσει ο Κύριος ένα μυστικό, μυστικό επιτυχίας στο σχολείο, στην εργασία, οπουδήποτε. Ξέρω, γνωρίζω, μα όλοι το θέλουμε, να έχουμε επιτυχία σε ό,τι κάνουμε. Έτσι δεν είναι, μικρή μου φίλη? Όλη την επιτυχία να ζητούμε. Να λοιπόν, ο Χριστός μας δίνει το μυστικό. Για ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Δυο ζεύγη αδέλφια, ψαράδες, έχουν ανοίξει στην άκρη της λίμνης της Γενισαρέτ τα δίχτυα τους και τα καθαρίζουν από όλα τα άχρηστα, τα φύκια και άλλα είδη που έχουν πιαστεί στα δίχτυα. Μόνο ψάρι δεν έπιασαν εκείνη τη νύχτα. Ούτε ένα δείγμα. Οι ψαράδες είναι, είπαμε, ο Σίμων, που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος, και ο αδελφός του Ανδρέας. Καταρχήν, στο ένα ψαροκάικο. Στο άλλο είναι τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που κι αυτοί κάνουν την ίδια εργασία. Είναι κουρασμένοι, γιατί όλη τη νύχτα προσπάθησαν, αγρύπνησαν, κουράστηκαν, αλλά αποτυχία, ούτε ένα ψάρι. Τα καίκια λοιπόν στέκουν εκεί πλάι-πλάι ακίνητα στην ακρογελιά. Καθώς η ώρα περνά, έχει καταφτάσει εκεί πολλοί κόσμος, πλήθος λαού. Είχε ακουστεί, είχε διαδοθεί ότι είχε κατευθυνθεί προς τα εκεί ο διδάσκαλος, ο Κύριος, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και ήθελαν να του διδάξει. Αλλά έτσι όπως τον πίεζαν, ήταν αδύνατο να τον βλέπουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και να τον ακούνε φυσικά. Και αυτό ο Χριστός, παιδιά, προχώρησε προς τα καΐκια, μπήκε στο ψαροκάικο του Πέτρου και τον παρακάλεσε να το προχωρήσει λίγο προς τα μέσα στη θάλασσα, για να μπορούν όλοι τους καθισμένοι στην παραλία να τον βλέπουν και να τον ακούνε. Ο Πέτρος με εξαιρετική προθυμία έκανε αμέσως ό,τι του ζήτησε ο Κύριος και στάθηκε εκεί να ακούσει και αυτός με σεβασμό τον Κύριο που δίδασκε.
Όταν τελείωσε ο Χριστός τη διδασκαλία του, γυρνάει στον Πέτρο και του λέει: «Φέρε το πλοίο σου στα βαθιά της λίμνης και ρίξτε τα δίχτυα για ψάρεμα». Ο Πέτρος εντυπωσιάστηκε με τα λόγια αυτού του Ιησού και αυθόρμητα είπε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως, αφού εσύ το διατάζεις, θα ρίξω το δίχτυ. Κάνει υπακοή, παιδιά, παρόλο που αυτό που λέει ο Χριστός είναι παράλογο, είναι απίθανο. Τόσα χρόνια ψαράδες ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν ότι την ημέρα δεν πιάνεις ψάρια. Αλλά άντε, αφού το είπε ο Κύριος, θα το κάνει». Μπαίνει λοιπόν μέσα στη λίμνη, ρίχνει τα δίχτυα και σε λίγο, παιδιά, τα δίχτυα αρχίζουν να σπάνε από το βάρος. Δεν αντέχουν άλλο. Ο Πέτρος, ο Ανδρέας και κάποιοι εργάτες που είχαν μαζί τους προσπαθούν να τα σηκώσουν, αλλά το καΐκι δεν χωράει τα ψάρια και φοβούνται ότι μπορεί σε λίγο και να αναποδογυρίσει και να πνιγούν και αυτοί και να χάσουν και τα ψάρια. Κάνουν λοιπόν νόημα στην ακρογιαλιά, στους συναδέλφους τους, στους γιους του Ζεβεδαίου, στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο, να πάρουν το πλοίο τους και να έρθουνε. Πραγματικά, παιδιά, εκείνοι με το πλοίο προχωρούν, τους φτάνουν και όλοι μαζί ανεβάζουν το δίχτυ και γεμίζουν και τα δύο παιδιά τα πλοία και τα δύο τα καΐκια. Και τότε, παιδιά, ο Πέτρος πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, γονατίζει και του λέει: «Κύριε, βγες από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, είμαι ανάξιος να σε έχω στο πλοίο μου». Δεν το είπε, παιδιά, διώχνοντας τον Χριστό, αλλά με πολύ σεβασμό και ευλάβεια και γνωρίζοντας, με ταπείνωση δηλαδή, πόσο αμαρτωλός είναι. Όμως ο Κύριος, παιδιά, τον ησυχάζει: «Μη φοβάσαι», του λέει, «από τώρα που σε καλώ να γίνεις απόστολός μου, θα συνεχίσεις να ψαρεύεις και θα πιάνεις όχι ψάρια, αλλά ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγείς με το κήρυγμά σου στη σωτηρία και την αληθινή ζωή». Μικροί μου φίλοι, αυτό ήταν με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Όμως επειδή ο χρόνος μας έχει τελειώσει, τα πολύ σπουδαία μηνύματα και το μυστικό της επιτυχίας που σας είπα, πρώτα Θεός, αύριο Κυριακή θα το δούμε μαζί, θα το βρούμε μαζί, θα το ανακαλύψουμε. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περνάτε και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε, μικροί μου φίλοι.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

ετών δικαίων αρετέ, ή προσέχειν βουλήμεθα, τος αυτήν ημίν την ωφέλιαν παρέχειν δινήσονται, ως και προς τον όμοιον αυτόν διεγερθήνε ζήλων. Οι αρετές των Αγίων, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, αν θέλουμε να προσέχουμε, μπορούν να μας παρέχουν τόσο μεγάλη ωφέλεια, ώστε να διεγείρουν και μας να αποκτήσουμε τον ίδιο με εκείνου ζήλο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι με τη Λιδία τη Φιλιππισία, γιατί με το σημερινό της πρόγραμμα, που είναι αφιερωμένο στον Υιό της Βροντής, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, επιθυμεί να μας παρακινήσει να μιμηθούμε τον ζήλο του Αγίου.

Νεότατος ήταν ο Ιωάννης, με τον ουρανό της ψυχής του καθαρό, γλαυκό και διάφανο, όπως συνήθως ήταν η θάλασσα της Γενισαρέτ, εις την οποία εργαζόταν με τον ψαρά πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του Ιάκωβο. Εκοπίαζε πρόθυμα κοντά τους, εβοηθούσε στο ψάρεμα ή έπλαινε και διόρθωνε τα δίκτυα. Το έργο της ψαρικής τον ικανοποιούσε. Ένιωθε ευχαρίστηση όταν έσυρε από τη θάλασσα το δίκτυ γεμάτο από τον ζωντανό θησαυρό της. Του προσέφερε όμως και μία άλλη ικανοποίηση ασυγκρίτως μεγαλυτέρα, καθώς αντίκριζε τη γαλανή τη Βεριάδα να καθρεπτίζει τον ουρανό. Κάτι άλλο απέραντα ωραίο και ευγενικό εποθούσε η ψυχή του, κάτι απροσδιόριστα πλατή και μεγάλο, κάτι που να ξεπερνά τα όρια του κόσμου τούτου, του υλικού και ορατού. Και να, ήλθε ο πρόδρομος Ιωάννης να δώσει συνειδητότερη υπόσταση στους ευλαβικούς στοχασμούς του. Με κάθε ευκαιρία έτρεχε εκεί στις όχθες του Ιορδάνου, όπου ο προφήτης με τη βροντερή φωνή αναμόχλευε της καρδιάς του τους πλέον βαθείς πόθους για μια νέα ζωή. Ήταν εκεί κάποια μέρα με τον φίλο του Ανδρέα, όταν ξαφνικά είδε τον προφήτη με μία λάμψη άλλου κόσμου, ουρανίου, να δείχνει με το ασκητικό του χέρι και να λέει με αγαλίαση: «Είδε ο αμνός του Θεού». «Να το αρνίο που ο Θεός πατήρ του παρέδωκε να θυσιαστεί για να μας σώσει». Από την ώρα αυτή ο Ιωάννης ένιωσε μέσα βαθιά του έλξη προς τη Θεία Μεγαλοσύνη του Ιησού. Παρακινημένος από την προτροπή και την ταπεινοσύνη του έως τώρα διδασκάλου του, του προδρόμου, προχωρεί μαζί με το φίλο του και πηγαίνει πίσω από τον Ιησού. Είναι τόσο πολύ θαμπωμένη από τη Θεία Παρουσία και όσα ο προφήτης έχει μαρτυρήσει για αυτόν ως Μεσσία, ώστε τον ακολουθούν δειλά και εις απόσταση. Ο Κύριος στρέφει πίσω και τους βλέπει. Ω, τι βλέμμα στοργής και αγάπης ήταν εκείνο. Το αισθάνονται ως μέσα βαθιά να τους δίνει θάρρος και δύναμη. «Τι ζητείτε?» τους λέγει. «Διδάσκαλε, πού μένεις?» ερωτούν εκείνοι. «Ελάτε να ειδείτε». Η καρδιά χτύπησε γοργά. Τι γλυκές ώρες ήταν εκείνες. Τι υπέροχες αναμνήσεις. Δεν μας τις λέει ο Ιωάννης, όμως του μένουν αξέχαστες. Θυμάται ακόμα και την ώρα. Ώρα ειν ως δεκάτη, δηλαδή απόγευμα, ώρα 4 μετά μεσηβρίαν.

Έτσι απλά έγινε η πρώτη συνάντηση του νεοτέρου από τους Υιούς Ζεβεδαίου με το θείο διδάσκαλο. Σε λίγο θα δεχθεί από τον Ιησού εκεί στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας μαζί με τον αδερφό του Ιάκωβο την οριστική κλίση: «Δε φταίω πίσω μου». Θα αφήσει τα πάντα και αυτόν τον πατέρα του Ζεβεδαίο με τους μισθωτούς εργάτες και θα ακολουθήσει παντοτινά τον θησαυρό της γης και του ουρανού, τον Κύριο. Θα του δώσει όλη την καρδιά του, το νου και τη θέλησή του, την δύναμή του, όλη την ύπαρξή του. Ό,τι είχε ζητήσει από τα παλιά τα χρόνια ο Κύριος την πρώτη εντολή: «Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου».

μαζί με τους πλέον πιστούς και αφοσιωμένους του. Στον κύκλο των τριών, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, που αποτελούν ή μπορούμε να πούμε το επιτελείο του. Μαζί με τους άλλους δύο θα τον δούμε εις του Ιαΐρου το σπίτι κατά την Ανάσταση της μονάκριβης κόρης του. Μαζί τους θα τον συναντήσουμε υψηλά στο όρος να βλέπει εκστατικώς την Θεία Λαμπρότητα και δόξα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Όπου ευρίσκεται ο Κύριος, εκεί και ο Ιωάννης. Δεν συλλογίζεται κόπο, δεν χάνει ευκαιρία. Γι' αυτό και ζωηρά στη μνήμη του έχει συγκρατήσει τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του Κυρίου και τα αναφέρει στο Ευαγγέλιο του, το οποίο συνέγραψε αργότερα. Έχει καταγράψει και περιστατικά και εκπληκτικά θαύματα και θείες διδασκαλίες που δεν αναφέρουν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές. Εκείνος, μαζί με τον ζηλωτή Πέτρο, αποστέλλεται από τον Κύριο να ετοιμάσει το ανώγεον της Ιερουσαλήμ δια το μέγα δείπνο, το μυστικό. Συμμετέχει βαθιά στη λύπη του αγαπημένου του διδασκάλου όταν τους κάνει λόγο για την προδοσία και σκύβει στο στήθος του με αγωνία να ρωτήσει: «Ποιος είναι, Κύριε, εκείνος που θα σε παραδώσει?» Προσέχει λέξη προς λέξη τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου και απομνημονεύει την αρχιερατική του προσευχή. Ακολουθεί ο Ιωάννης τον Κύριο μέσα στον κήπο της Γεθσημανή και γίνεται μάρτυρας μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο της αγωνιώδους προσευχής του και της τελείας υποταγής του στο θέλημα του Ουρανίου Πατρός.

Έπειτα από την προδοσία του Ιούδα, οι άλλοι μαθητές σκορπίζονται. Αφέντες αυτών έφυγον πάντες. Εγκαταλείπουν δέσμιο τον Ιησού. Όμως ο Ιωάννης τον ακολουθεί γεμάτος θλίψη και πόνο. Και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Εμπήκε ελεύθερα έως μέσα στην εσωτερική αυλή της κατοικίας του αρχιερέως, διότι ήταν γνωστός. Είχε και ο Πέτρος φτάσει έως εκεί και εστέγεται έξω από την πόρτα, διότι και αυτός απομακρώθεν οικολούθησεν αυτό. Δεν του επέτρεπαν όμως να μπει. Αλλά βγήκε ο Ιωάννης και είπε στη θυρωρό και τον έβαλε μέσα. Όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί ο Ιωάννης συμπάσχει και αγωνιά και θρηνεί μυστικά διός απάσχει ο Κύριός του. Είναι αδύνατον εις την πιστή και αφοσιωμένη καρδιά του να χωρέσει σκέψεις φυγής. Δεν φοβάται τίποτα δια των εαυτών του. Δεν ενδιαφέρεται αν κατηγορηθεί ή χλεβαστεί κι αυτός. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τον Κύριο. Ας μην έχει τη δύναμη να του προσφέρει ανακούφιση. Του φθάνει ότι είναι κοντά στο θείο διδάσκαλο. Πιστά ακολουθεί τον καταματωμένο Ιησού, καθώς ανεβαίνει φορτωμένο στο βαρύ σταυρό του, τον τραχή του Γολγοθά δρόμου. Στέκει με πόνο βαθύ κάτω από το σταυρό. Αυτός που αγαπούσε είχε γίνει χλέβη, κατάρες, εμπτισμοί, αναθέματα. Ο Ιωάννης μένει ακλόνητος εκεί κοντά στον εσταυρωμένο Ιησού. Ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού της αγάπης, ο Σωτήρ, από αγάπη προς τους αμαρτωλούς ανθρώπους ευγήκε ο νικητής. Διατί να μην νικήσει με εκείνου την αγάπη και ο μαθητής της αγάπης? Να λοιπόν γιατί είναι ο μαθητής ο νιγάπα ο Ιησούς. Ποιος άλλος από τους 12 έμεινε έως τον Σταυρό τόσο κοντά στον Ιησού, τόσο πιστός, τόσο αφοσιωμένος? Εκεί κάτω από το Σταυρό έλαβε ως βραβείο της Θείας Εμπιστοσύνης.

καλοσύνης το «Ιδού ημίτη σου», «Βαβέ της τιμής, όσοι τον μαθητήν ετίμησε τιμή», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ό,τι προσφυλέστερον είχεν εις τη γη, την Παναγία Μητέρα του, την εμπιστεύεται ο Ιησούς, ισόν η γάπα.

Πιστός εις την ανυπέρβλητον θλίψην του Σταυρού δείχνεται ο Ιωάννης. Το ίδιο και εις το τρισχαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως. Ξεκινά αμέσως με τον Πέτρο και τρέχει προς το μνημείο με λαχτάρα. Φτάνει πρώτος έξω από τον κενό τάφο. Περίμενε όμως και τον Πέτρο για να μπει και είδε και επίστευσε. Πρώτος από όλους θα αναγνωρίσει τον αναστημένο Κύριο στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδος και θα το είπε εις τον Πέτρον «Ο Κύριος εστί».

Ο φλογερός και αγνός ζήλος του, η πιστότης και αφοσίωσής του προς τον Κύριο, ανέδειξαν τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, έναν από τους στήλους της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Μετά τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου, είναι αυτός που στηρίζει την Εκκλησία του Χριστού σε όλη τη Μικρά Ασία. Ο αγαπημένος μαθητής είναι ο κατεξοχήν θεολόγος. Με το Ευαγγέλιο του μας εγνώρισε τον Ιησού Χριστό ως Θεό Λόγο, άναρχον Υιόν του Ανάρχου Θεού Πατρός. Εις την Πάτμο, όπου έμεινε εξόριστος επί Δομετιανού, είδε την Αποκάλυψη και την κατέγραψε. Μέχρι τα βαθιά γυρατιά του, ο Απόστολος Ιωάννης έμεινε ο κήρυξ της αγάπης. Λέγουν ότι είχε συμπληρώσει τα 100 έτη όταν έκλεισε τα μάτια εις την Μικρασιατική γην. Και όμως έως τότε δεν έπαβε να προτρέπει τους συγκεντρωμένους δια να τον ακούσουν χριστιανούς να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Συνεχώς έλεγε «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους».

Ο Ιωάννης αγάπησε βαθιά τον Κύριο και το απέδειξε μέχρι το τέλος της ζωής του με τον θερμό ζήλο του και την πιστότητά του στο θέλημα του Κυρίου. Στο άνθος της νεότητός του έθρεψε μέσα του ευγενικούς οραματισμούς και αγνούς πόθους που τους ενέπνεε προς τον Θεό αγάπη και ευσέβεια. Έκανε τα πρώτα δειλά βήματα προς τον Ιησού και ο Κύριος του έδωσε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει μέχρι τέλους σταθερός και ακλόνητος. Έμεινε αγνός στην καρδιά, στο νου και στη θέληση και η Θεία Αγάπη έκαμε να αστράψει μέσα του πλούσιο το φως της αληθινής θεογνωσίας.

Οι πάλι του αγαθού με το κακό, του Χριστού με τον Αντίχριστο, άρχισε από τότε που ο πονηρός παραπλάνησε τους πρωτοπλάστους στον κήπο της Εδέμ. Από τότε τα όργανα του σατανά οργανώθηκαν τόσο πολύ, ώστε σήμερα το κακό δρά, συνθλίβει, απειλεί, αποκεφαλίζει, θανατώνει. Πολλοί αναρωτιούνται αν ζούμε στους έσχατους καιρούς και αν το επόμενο βήμα είναι η καταστροφή μας. Δεν λείπουν βέβαια και οι Κασάνδρες που μας βομβαρδίζουν με λογής-λογής γραπτά και περίεργες προφητείες για το τι μας περιμένει. Και με ένα επιδέξιο και σοφιστικό τρόπο συνδυάζουν τα γεγονότα, χώρες, ονόματα, σεισμούς, θεομηνίες για να διατυπώσουν προφητείες και συμπεράσματα.

Η αγάπη του Θεού όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφήκε και απληροφόρητους και στο ζήτημα αυτό. Το μεγάλο του το θέμα το θυμήθηκα, καθώς σήμερα η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Γιατί ο μαθητής αυτός της αγάπης είναι ο ερμηνευτής των απορρίτων του Θεού. Είναι ο Απόστολος που μας μίλησε και για την πάλη του αγαθού με το κακό με το βιβλίο «Η Αποκάλυψη». Δεν πρόκειται να αναλύσουμε το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, το σφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες. Σημειώνουμε μόνο ότι κάθε γράμμα ή κάθε λέξη τούτου του βιβλίου είναι και ένα φωτεινό σημάδι μέσα στον γκρίζο χρόνο των αιώνων.

Η μορφή του Αποστολού Ιωάννη έχει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό. Για να πλησιάσεις τον υψηπέτη, αητό της Πάτμου, πρέπει να είσαι ο ίδιος άξιος υψηπέτης. Είναι πολλοί εκείνοι που επισκέπτονται με Άγιο Πόθο το Ιερό Νησί της Πάτμου και πηγαίνουν να προσκυνήσουν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Πρέπει όμως να έχεις συγκλονιστεί από το μυστήριο του Θεού για να γονατίσεις και να προσκυνήσεις τον αγιασμένο του το τόπο, στον οποίο ο Υιός της Βροντής έγραψε το έσχατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, για να μας αποκαλύψει και τα όσα θα συμβούν στους έσχατους καιρούς. Για να μας πει με τη δική μας γλώσσα εκείνα που είδε, εκείνα που άκουσε, εκείνα που του είπε το Πνεύμα του Θεού.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν μας παρέδωσε μόνο το θεόπνευστο Ευαγγέλιό του και τις γεμάτες θείο λυρισμού και απέραντη αγάπη επιστολές του. Με τη χάρη και τον φωτισμό του Θεού πέτυχε και κάτι άλλο. Συνέδεσε τους γλυκύτερους στοχασμούς που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους με τα πράγματα και τα γεγονότα της ζωής αυτής. Αξιώθηκε να γίνει ο αυτόπτης μάρτυρας των απορρίτων μυστηρίων του Θεού και έτσι άκουσε τα ανήκουστα και είδε τα αόρατα. Μας μίλησε για το μυστήριο του Θεού και τη θεότητα του Λόγου. Μας ερμήνευσε όμως και τα όσα συντελούνται γύρω από το θρόνο του Αρνίου. Μας εγνώρισε τις οπτασίες που είδε και μας αποκάλυψε τον τελικό θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού.

Από εκείνο το παραμερισμένο, το λιγοστό και στεγνό νησί της Πάτμου. Μέσα από μια έρημη σπηλιά, ταξίδεψε στον κόσμο του Θείου Φωτός, συνομίλησε με το Θεό, γεύτηκε ημέρα Κυριακή τη γεύση των αιώνων. Καθισμένος και προσευχόμενος στην κουφάλα του βράχου, δεν ξάνοιγε μονάχα τη ματιά προς το Αιγαίο. Μας άνοιξε διάπλατα μέσα στους αιώνες, με έναν τρόπο πρωτάκουστο και συγκλονιστικό, την ιστορία του κόσμου και επεσήμανε τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου Χριστού. Με όλα αυτά μας έδωκε να εννοήσουμε ότι πίσω από κάθε στροφή της ιστορίας, πίσω από κάθε εξέλιξη και γεγονός τοπικό ή παγκόσμιο, υπάρχει το χέρι του Θεού. Το κακό βέβαια φαίνεται να βασιλεύει, αλλά δεν θα είναι αιώνια η βασιλεία του. Ο ουράνιος Κριτής παρακολουθεί το δράμα του κόσμου. Τα μέλη της θριαμβεύουσας εκκλησίας παρακολουθούν τον αγώνα μας, πονούν για τα δεινά και τις πληγές που δέχεται η στρατευόμενη εκκλησία και δέονται στο αρνείο για μας. Είμαστε μια οικογένεια της ίδιας εκκλησίας, της ίδιας βασιλείας. Από το βράχο της Πάτμου ο Ιωάννης μας είπε με την θεοκίνητη λύρα του πως δεν υπάρχει χώρος για τον Αντίχριστο, έστω και αν φαίνεται πως το κακό βασιλεύει παντού. Μας είπε πως «μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο». Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας και μας φωτίζει και μας ενισχύει είναι πολύ μεγαλύτερος και ασύγκριτα δυνατότερος από τον Σατανά, που ενεργεί και εξουσιάζει μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό. Με το θεόπνευστο στόμα του μας μελώδησε το υπέροχο άσμα ότι όσο σκοτεινή και αν είναι η καιρή που ζούμε, θα έρθουν οπωσδήποτε και καιροί που θα είναι καινοί καινούργοι. Καιροί που θα είναι γεμάτοι από το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την παρουσία του Θεού.

Γιατί ανησυχείτε, μας ρωτά με την ήρεμη φωνή του Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κοιτάξτε τους διωγμούς της Εκκλησίας, τους πολέμους, τις καταστροφές, τη βία και την τρομοκρατία, την καταιγιστική βροχή των καθημερινών εξελίξεων που ανατρέπουν τα χθεσινά γεγονότα. Μελετήστε όλα αυτά μέσα από το φως της Αποκαλύψεως. Ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης των σελίδων της Αποκαλύψεως. Κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα που περνούν επαληθεύουν την προοπτική αυτών που έγραψα. Επαληθεύουν την αλήθεια ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ευγήκε αμέσως νικητής και θα εξακολουθεί να νικά μέχρι συντελείας των αιώνων.

Εδώ και 2000 περίπου χρόνια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί, αγαπητοί φίλοι, να μην αποκάνουμε στον αγώνα μας για την επέκτηση της Βασιλείας του Θεού. Μας προσανατολίζει σωστά στην κάθε εποχή και μας ανοίγει την αιωνιότητα. Συμβαδίζει με την ιστορία αλλά και προτρέχει της ιστορίας. Μας πληροφορεί για το μυστήριο της σχέσεως ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Μας ανεβάζει σε μια σφαίρα πίστεως που είναι πολύ πιο ακλόνητη από τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις των ισχυρών της γης.

Οι ιερείς συγγραφείς της Καινής μας Διαθήκης ποτέ δεν σκέφτηκαν να κάνουν λογοτεχνία. Μιλούν και γράφουν απλά και στόχο τους σταθερό έχουν να δείξουν την αλήθεια, τον μόνον αληθινό Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά η αλήθεια Χριστός είναι ο δημιουργός της ομορφιάς και ό,τι σχετίζεται με τον εαυτό του το ομορφαίνει. Και αυτούς που μιλάνε γι' αυτόν και αλλοίς αν είναι και ιδιώτες το λόγο αν είναι, τους κάνει να μιλάνε όμορφα, πανέμορφα.

Θέλουμε να ακούσουμε τον Αλιέα Ιωάννη από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας. Ο ειν απαρχής, ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο έθεας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλουμεν ημίν τη ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Εκείνο που υπήρχε δηλαδή όταν άρχισε η δημιουργία του κόσμου, το οποίο εμείς οι Απόστολοι με τα αυτιά μας ακούσαμε, το οποίο με τα μάτια μας έχουμε δει, το οποίο είδαμε καλά και τα χέρια μας ψηλάφισαν, θέλω δηλαδή να πω περί του εν υποστάτου λόγου, ο οποίος έχει μέσα του ζωή και τη μεταδίδει και στους άλλους. Και η εν υπόστατο ζωή ενυνθρώπισε και εφανερώθη με σάρκα ως άνθρωπος, και έχουμε δει με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίδουμε μαρτυρία για αυτήν και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο που αηδίως υπήρχε πλησίον του Πατρός και ήταν ενωμένη με Αυτόν και εφανερώθη σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Κείμενο θεολογικό. Ύφος ιερατικό. Νοήματα πυκνά, βαθιά. Τα σφραγίζει το προσωπικό στοιχείο. Οι λέξεις να έχουν τη θέση τους. Ο τονισμός τους να φυτεύει βαθιά στις ψυχές τη Θεία Αποκάλυψη για τον Λόγο της Ζωής. Αυτή την ίδια την αιώνια ζωή, την αχώριστη απαρχής από τον Πατέρα που μας φανερώθηκε με τη Θεία Ενανθρώπιση για να μας χαρίσει αυτό το θεϊκό χάρισμα, τη στενή επικοινωνία με τον επουράνιο Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό.

αλλά ο Ιωάννης για τα ίδια μεγάλα και πρωτάκουστα μιλάει με την ίδια ιερή και θεία γλώσσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο, το γνωστό ως κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι 18 πρώτοι στίχοι του Ευαγγελίου του είναι φωνή του ουρανού και του αιωνίου. Είναι κυριολεκτικά ήχη και φως, ήχος μουσικής θεϊκής και φως ζωής και αλήθειας. Δεν πρόκειται εδώ για το γνωστό μας ωραίο και αρμονικό, αλλά για το ωραίο στην κυριολεξία, τέλειο, υψοποιό, που μεταποιεί το ανθρώπινο σε θείο. Αλλά ας την ακούσουμε την Ιωάννιο θεόπνευστη φωνή αρμονία. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος ύμπρος των Θεών, και Θεός είναι ο Λόγος. Δηλαδή, κατά την αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα ως άπειρος και ζωντανός Λόγος από τον απειροτέλειο και πάνσο φωνού. Και ο Λόγος, ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, υπήρχε αχώριστος από τον Θεό και ήταν πάντοτε πλησιέστατα προς τον Θεό. Και ήταν Θεός τέλειος ο Λόγος. Αυτή είναι η ερμηνεία. Αν μπορεί να ερμηνευτεί και να αποδοθεί με διαφορετικά λόγια ο Ιωάννιος Λόγος. Αλλά έχουμε και τη συνέχεια. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Αυτός υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεό. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δια της συνεργασίας του με τον Πατέρα, και χωρίς αυτού δεν έγινε ούτε το παραμικρό από όσα έχουν γίνει. Είχε μέσα του ζωή, και αυτός ως πηγή της ζωής δημιούργησε και συντηρεί κάθε ζωή. Για τους λογικούς ανθρώπους ήταν εξ αρχής και το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει το νου τους και τους οδηγεί στην αλήθεια. Και το φως σκορπίζει τη λάμψη του και μεταξύ των εσκοτισμένων από την αμαρτία και την πλάνη ανθρώπων για να φωτίσει και αυτούς. Αλλά οι σκοτισμένοι αυτοί άνθρωποι δεν το αντιλήφθηκαν και δεν το εγκολπώθηκαν, αλλά και δεν μπόρεσαν να το εξουδετερώσουν και να το κατανικήσουν. Ήρθε ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος από τον ουρανό και έζησε ως άνθρωπος κοντά στους συγγενείς του κατά σάρκα Ιουδαίους. Και αυτοί οι δικοί του δεν τον παραδέχτηκαν και δεν τον δέχτηκαν. Αλλά όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Όσοι δηλαδή τον δέχθηκαν και τον εγκολπώθηκαν ως σωτήρα τους, έδωσε εις αυτούς το δικαίωμα και την χάρη να γίνουν τέκνα Θεού. Ναι, έδωσε το προνόμιο αυτό σε εκείνους που τον πιστεύουν ως ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ως σωτήρα των ανθρώπων. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από γυναικεία αίματα, ούτε από επιθυμία σαρκική, ούτε από επιθυμία και θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθησαν από τον Θεόν.

Όλο το τέταρτο Ευαγγέλιο και οι καθολικές επιστολές του Αποστόλου και περισσότερο η Αποκάλυψης μιλάνε εύγλωτα για τη δύναμη και τη χάρη των γραπτών του Υιού της Φροντής, που ο Κύριος Ιησούς τον χαρίτωσε εξαιρετικά και τον καθιέρωσε ως τη συντέλεια του κόσμου, διδάσκαλο και οδηγό των χριστιανών.

Μας δίνει τέλεια και υπέροχα δώρα ο Ιησούς, μας εκήρυξε ο αγαπημένος μαθητής του Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Μόνον αυτό, μας είπε και κάτι το τολμηρότερο και υπεροχότερο. Μας είπε ότι ο Κύριος Ιησούς, ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και δοξάζεται ίσως με τον Πατέρα Θεό, μας δίνει τα τέλεια δώρα Του, γιατί μας δίνει να έχουμε δικό μας τον ίδιο τον εαυτό Του. Ο Ευαγγελιστής Φιλόστοργα εφύλαξε στη μνήμη και μας εδώρισε ατίμητο θησαυρό, αυτούσια τα λόγια του Κυρίου Ιησού, τα σχετικά με το ιερότατο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και είναι τούτο, τι άλλο, η μυστική ένωση του πιστού ανθρώπου με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως Ιησού. Στέκει να λησμονά με στιγμή τα λόγια: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον». Όποιος μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει από εδώ και τώρα ζωή αιώνιο. Αλλά τι είναι η αιώνιο ζωή του πιστού χριστιανού, η μεγάλη κατάκτηση? Πάλι ο Ιωάννης μας το φύλαξε και μας το δώρισε απαράλλακτο, όπως βγήκε από το στόμα του Θεανθρώπου τη νύχτα του μυστικού δείπνου, το μεγάλο μυστικό. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή είναι να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι η αιώνιο ζωή, η βαθύτατη προσωπική γνωριμία και γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του Υιού Του, του μονογενούς και αγαπητού Ιησού Χριστού, που πάντα ζει αχώριστος από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται λοιπόν φανερό πως εκείνος που με ετοιμασία, με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη κοινωνεί, πετυχαίνει να φέρνει μέσα του τον Χριστό και να ζει άνετα μες στις αγκάλες της φιλόστοργες του Χριστού. Πάλι ο λόγος του ζωοδότη γραμμένος με το χέρι του Ιωάννη: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγό εν αυτό».

Αλλά όταν έχει στα βάθη κανείς ένικο το Χριστό, είναι Χριστοφόρος τότε και Θεοφόρος, γιατί πάλι ο Ιωάννης μας χάρισε το μεγάλο λόγο του Θείου διδασκάλου του και διδασκάλου μας. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο Χριστός, ο ένας της Τριάδος, γι' αυτό εσαρκώθηκε και αυτό θέλει, να μας δώσει τον εαυτό του και να του δώσουμε τον εαυτό μας. Με την αγάπη μας να απαντήσουμε στην αγάπη του και με την άμεμπτη ζωή μας και τη μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας που την εμψυχώνει το Πνεύμα το Άγιον, να καθιερωθούμε σε Αγίους Ναούς του Τριαδικού Θεού. Ο Πατέρας Θεός, ο Θεός Λόγος, το Παράκλητο Πνεύμα να έχουν μονήν, μόνιμη κατοικία που να τη γεμίζουν με τις θεότητος τη δόξα και τη χάρη, το μέσα κόσμο μας, όλη μας την ψυχοσωματική ύπαρξη. Και αυτή η ζωή μέσα στην παρουσία και με την ευλογία της Παναγίας Τριάδος είναι στα αλήθεια ζωή, η αιώνιο ζωή. Τη ζωή τον εαυτό του θέλει να μας χαρίσει η σαρκωμένη και σταυρωμένη, η αναστημένη ζωή Χριστός. Γι' αυτό έκανε έκκληση και εξακολουθεί να κάνει: «Μείνατε ενωμένοι μαζί μου, όπως ενωμένες με το κλίμα είναι οι κλιματόβεργες. Έτσι θα έχετε ζωή, έτσι θα φέρνετε καρπό. Εγώ σας αγάπησα και σας αγαπώ με την τελεία αγάπη, με αγάπη όμοια με αυτήν που σαν άνθρωπο με αγάπησε ο Πατέρας μου. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμείς.

οι ακολουθίες και συνέπειες της ενότητος των πιστών με το Θεάνθρωπο Κύριο σήμερα δεν φαίνονται καθαρά, ούτε γίνονται απτές. Υπάρχει όμως και το μέλλον που θα τις κάμει όλους όσο γίνεται και περισσότερο αισθητές. Έτσι ο αγαπημένος μαθητής στην πρώτη καθολική επιστολή του, θαμπωμένος από ό,τι είχε δει και ζήσει, από ό,τι έβλεπε και ζούσε, από ό,τι έλπιζε να ζήσει, αφήνει του θαυμασμού τη φωνή. «Είδετε ποταπήν αγάπην, δέδοκεν ημίν ο πατήρ, ειν ατέκνα Θεού κληθώμεν». «Είδετε πόσο μεγάλη, πόσο θαυμαστή αγάπη μας έχει δώσει και χαρίσει ο Πατέρας, ώστε να μας αξιώσει να ονομαστούμε τέκνα Θεού». Αλλά δεν μένει η αγάπη του υψίστου ως αυτό το σημείο. Έχουμε και πρόοδο, έχουμε και τέρμα. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς έστι. Αγαπητοί, τώρα είμαστε, το ζούμε αυτό τέκνα Θεού, αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμη τι προεκτάσεις έχει αυτή η τιμή να είμαστε τέκνα Θεού, σε τι λαμπρό μέλλον θα μας οδηγήσει. Γνωρίζουμε όμως ότι αν φανερωθεί με τη δόξα Του ο Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι Του στη λάμψη και τη δόξα κι εμείς, γιατί σαν άλλοι πνευματικοί καθρέφτες εμείς τα παιδιά του Θεού θα αντανακλούμε τη θεϊκή του δόξα και αστραπή και θα είμαστε άλλοι θεοί. Θα μετέχουμε στα αγαθά του Κυρίου και Βασιλέως μας, θα είμαστε κοινωνοί και μέτοχοι στη ζωή της Παναγίας Τριάδος, θα έχουμε τη ζωή στο πλήρωμά της, γιατί θα έχουμε και θα είμαστε οριστικά και ολοκληρωτικά του Χριστού του Υιού, και ο έχων των Υιών έχει τη ζωήν.

Πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι, στρέφουν το δυναμισμό, τη σπουδή, τα ενδιαφέροντά τους στην εφήμερη δόξα. Επιθυμούν διακαώς τα αξιώματα, τις τιμητικές διακρίσεις, τους τίτλους των σπουδών, τα μετάλλια, τις βραβεύσεις των ακαδημιών και των διεθνών οργανισμών, την προβολή από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τα όμοια. Αλλά αυτή η δόξα δεν είναι πραγματική δόξα. Είναι σκιά δόξης. Σκιά δόξης εστίν αυτή η δόξα. Είναι δόξα πρόσκαιρη και παροδική. Σήμερα λάμπει αστραφτερή και εντυπωσιακή, όπως λάμπει στον ουρανό η φωτοβολίδα, αλλά μετά από λίγο σβήνει και λησμονείται. Έρχεται και παρέρχεται. Εμφανίζεται και αμέσως εξαφανίζεται. Και αν δεν εξαφανίζεται αμέσως, το κέρδος που μας παρέχει είναι μηδαμινό. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει την εφήμερη δόξα με άνθος χόρτου. Πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Σήμερα λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο άνθρωπος είναι θαλερός στο σώμα, παχύτατος από την καλοφαγία. Αύριο είναι να τον βλέπεις και να τον λυπάσαι, ή διότι τον μάρανε ο χρόνος, ή διότι τον διέλυσε η ασθένεια. Σήμερα είναι δακτυλοδεικτούμενος για τα πολλά του χρήματα, για την πολιτική του δύναμη, διότι τιμάται από βασιλείς, διότι κυβερνά έθνη, διότι διοικεί στρατόπεδα. Αλλά έρχεται ένας παρατεταμένος πυρετός, μια πλευρίτιδα, μια πνευμονία, ένας καρκίνος και τον κάνουν τελείως αγνώριστο. Μερικές φορές τον αρπάζουν και βιαίως από αυτή τη ζωή και η δόξα που είχε αποδεικνύεται όνειρο. Να θυμηθούμε κάποιον ισχυρό, ένδοξο άνδρα της εποχής του Ιερού Χρυσοστόμου. Λεγόταν Ευτρόπιος. Ήταν πρωθυπουργός των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Και που κατήντησε από τη μια στιγμή στην άλλη, συγκρούστηκε με την Ευδοξία και ο αυτοκράτορας Αρκάδιος διέταξε την εξόντωσή του. Και για να σωθεί, έτρεξε και αγκάλιασε την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Παρόλο που ο ίδιος ο Ευτρόπιος με νόμο πριν από λίγες ημέρες είχε καταργήσει το άσυλο του ναού. Ο Ιερός Χρυσόστομος προστάτευσε τότε τον Ευτρόπιο από την ορμή της αυτοκρατορικής φρουράς και εξεφώνησε τον υπέροχο πρώτο λόγο του εις Ευτρόπιον, στον οποίο μεταξύ των άλλων λέει και τα εξής: «Πάντοτε και ιδιαίτερα σήμερα είναι κατάλληλος καιρός να πούμε ματαιότητα ματαιοτήτων και όλα είναι ματαιότητα. Πού είναι η εντυπωσιακή πρωθυπουργική στολή? Πού είναι οι πανηγυρικοί φωτισμοί, τα χειροκροτήματα, οι χοροί, τα συμπόσια και τα πανηγύρια? Πού είναι τα στεφάνια, οι πολύτιμες χλαμίδες, ο θόρυβος της πόλεως, οι ζητοκραυγές του υποδρόμου και οι κολακίες των θεατών? Όλα εκείνα χάθηκαν. Φύσηξε ο άνεμος και σκόρπισε τα φύλλα και μας παρουσίασε γυμνό το δέντρο να σύεται από τις ρίζες του. Νύχτα ήταν όλα εκείνα και όνειρο. Ήρθε η μέρα και αμέσως εξαφανίστηκαν. Άνθη ανοιξιάτικα ήταν και μαράθηκαν. Σκιά ήταν και πέρασε. Καπνός και διαλύθηκε. Σαπουνόφουσκες ήταν και έσπασαν. Αράχνη ήταν και διαλύθηκε».

Αυτή είναι η εφήμερη δόξα, αγαπητοί μας φίλοι. Ψεύτικη, κούφια, κενή, άδεια από περιεχόμενο. Κενή της αίσθη και ματέα, όνομα έχουσα πράγματος έρημον. Έχει όνομα μόνο δόξας. Στην πραγματικότητα δεν είναι καν δόξα. Είναι η δόξα των χωικών που δεν ανυψώνεται στον ουρανό, αλλά παραμένει στο χώμα. Όσο επίσημος, όσο ονομαστός κι αν ήταν κανείς σε αυτόν τον κόσμο, όσο κι αν ετοιμάτο, όσο κι αν δοξαζόταν από τους ανθρώπους, όταν έρθει η ώρα του θανάτου, η δόξα του κατασκηνώνει στο χώμα. Έρχεται η πλάκα του τάφου και τα σκεπάζει όλα. Επίσης, φίλοι μας, η εφήμερη δόξα είναι απατηλή και μας ξεγελάει. Με αυτή τη δόξα ξεγέλασε ο παμπώνυρος όφης τους πρωτοπλάστους στον Παράδεισο. Τους υποσχέθηκε ψευδός ότι θα γίνουν όμοιοι με το Θεό. Έσεστε ως θεοί. Με αυτή τη δόξα ξεγελά μέχρι σήμερα και πολλούς άλλους, οι οποίοι νομίζουν ότι εάν αναρχηθούν στα υπαταξιώματα, εάν καθίσουν σε υψηλούς θόκους, εάν αποσπάσουν τον έπαινο και τα χειροκροτήματα του κόσμου, θα είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Η μανία της δόξας τυφλώνει την όραση του νου τους. Το δοξάριον, όπως το αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος, κερδίζει την αγάπη τους. Τόσο πολλοί υποδουλώνονται στην εφήμερη δόξα που δεν θέλουν να την αποχωριστούν. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι τα χρήματα είναι ευκολότερο να τα περιφρονήσει όποιος θέλει. Να παραβλέψει όμως την τιμή από τους πολλούς χρειάζεται πολύ κόπο, μεγάλη φιλοσοφία, ψυχή αγγελική που να αγγίζει την ίδια την κορυφή του ουρανού.

Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το τυραννικό πάθος της καινοδοξίας? Αν αγαπήσουμε φίλοι μας την ταπείνωση, αν ζούμε ζωή καθαρότητος και αγιασμού, αν εργαζόμαστε τα έργα της αγάπης. Η ταπείνωση ανυψώνει, η καθαρότητα στεφανώνει, ο αγιασμός δοξάζει, αληθινά τον άνθρωπο τον δοξάζει. Τα έργα της αγάπης είναι τα μόνα που μας ακολουθούν στην πανεφρόσινη ζωή των δικαίων. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Επίσης, να αποστρέψουμε τους οφθαλμούς μας από την δόξαν την σβενημένην και να στρέψουμε όλη την προσοχή μας στη δόξα την αληθινή. Να βλέπουμε ψηλά στον ουρανό, να σκεπτόμαστε πράγματα σπουδαιότερα από τα υγιεινά, να ποθούμε την δόξα την αθάνατον και αληθή. Αυτή είναι η αιώνια δόξα με την οποία δοξάζει ο Θεός όσους τον αγαπούν. Στη Βασιλεία του Θεού, ο έπαινος, η τιμή, η δόξα, το στεφάνι, η ευφροσύνη, η μακαριότητα θα είναι όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Με αυτή τη δόξα να θέλουμε να δοξαστούμε κι εμείς. Ιδότε στήνην των ανθρωπίνων την ευτέλειαν, πάντα εις τους ασύλους συναγάγομεν θησαυρούς και την μένουσαν και ακίνητον δόξαν επιζητώμεν. Καθώς δηλαδή

0: βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
0: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, πλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
3: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
4: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
3: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τον Αναστάσιμο Εσπερινό και τον Αναστάσιμο Όρθρο στον ήχο της εβδομάδος. Για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Πλάγιος του Τετάρτου. Θα ξεκινήσουμε με τα κυκραγάρια και τα στιχυρά, τα Αναστάσιμα σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου, τα οποία θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον Πρώτο Δομέστιχο Γεώργιο Κιωσέογλου.

δογματικό θεοτοκείο του Πλαγίου Τετάρτου, ο Βασιλεύς των Ουρανών, σε σύνθεση Πέτρου Φιλανθίδου, θα ακούσουμε από το Άγιον Όρος και από τον χορό των Πατέρων της Ιεράς Μονής Καρακάλου.

τους ένους και τα πασαπνοάρια του Πλαγίου Τετάρτου, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Φώτιο Γιαννακάκη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Κακανά και θα ακούσουμε το έκτο εωθηνό «Η όντως ειρήνη» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είναι αλήθεια ότι ο Παναγιωτάκης θα μπορούσε να γνωρίσει περισσότερο τους ανθρώπους του χωριού στην εκκλησία τις Κυριακές και τις γιορτές. Θυμόταν ότι ο παππούλης Αμβρόσης τον έπαιρνε στο ιερό και από εκεί το παιδί τον έβλεπε που λειτουργούσε με τα κόκκινα άμφια και τα γυαλιστερά δισκοπότηρα και τα άλλα της Αγίας Τράπεζας. Εδώ όμως ο πάτρης Σιμεών από την αρχή που ήρθε ο Παναγιωτάκης του είπε γενικά να μην βγαίνει από το καλυβάκι όταν έρχεται κόσμος. Το παιδί το πήρε κατά γράμμα και καθόταν ήσυχα και υπομονετικά μέχρι να τελειώσει η λειτουργία, να πάρει ο κόσμος κόλυβα στο προάβλιο και να σκορπίσει. Τράβαγε μάλιστα καλά το παράθυρο από μέσα για να μην κλείνει τελείως. Το ίδιο γινόταν σε βαφτίσια, γάμους και τα τέτοια. Η τακτική αυτή στεχνοχωρούσε τον Παναγιωτάκη. «Στο κάτω-κάτω», σκεφτόταν, «η αρρώστια μου δεν είναι κολλητική», μου το είχε πει ο Μπαρμπαγιάγκος, «και ούτε μακριά είμαι, για να πεις ότι δεν μπορώ να περπατήσω ως εκεί. Έπειτα, εδώ με ξέρουν όλοι πια, το πολύ-πολύ να γελάσουνε πάλι τα παιδιά με την καμπουρίτσα μου και τα πόδια μου. Μετά θα σταματήσουν, εκκλησία είναι. Δεν είναι το αλόνι που τρέχουν όλα να με πειράξουνε, να παραστήσουν πως περπατάω, να μου πετάξουνε καμιά πέτρα, να μου βάλουνε καμιά τρικλοποδιά, να με φωνάζουν καμπουράκο». Ωρες-ωρες μάλιστα του ερχόταν ένα παράπονο για τον πατέρα Σιμεών. «Μα τι στο καλό παπάς είναι, γιατί δεν μου λέει να μπω κι εγώ μαζί με τους άλλους στην εκκλησία? Ο Θεός δεν με έχει κάνει και εμένα? Επειδή έγινα δηλαδή ανήμπορος?» Άλλοτε πάλι σκεφτόταν με παράπονο τον δάσκαλο. «Αυτός θα έπρεπε κάτι να πει τις Κυριακές που πάει τα παιδιά στην εκκλησία. Δεν θυμήθηκε ποτέ και εμένα. Γιατί δεν ρωτάει μια φορά τον πάτερ πού είναι ο Παναγιωτάκης? Γιατί δεν αποκλείεται ο πάτερ Σιμεών να είχε ξεχάσει που μου είπε να μην βγαίνω από το καλύβι όταν έρχεται κόσμος? Το που μπαίνω στην εκκλησία να σκουπίσω και να ξύσω τα λιωμένα κεριά είναι άλλο πράγμα, είναι δουλειά. Δεν λειτουργάει εκείνες τις ώρες ο πάτερ, ούτε έχει κόσμο». Σχεδόν από 10 χρονών τότε ο Παναγιωτάκης τον έβαλε ο πάτερ Σιμεών να καθαρίζει την εκκλησία από σκόνες, λάσπες και λιωμένα κεριά. Και το έκανε ο Παναγιωτάκης με τόση προθυμία και συνέπεια που εντυπωσίασε τον πάτερ, τους επιτρόπους και τους χωριανούς. Τόσο που αισθάνονταν ότι εκείνο το λίγο φαγάκι που του πηγαίναν το βράδυ και καμιά φορά και το μεσημέρι σχεδόν το ξεπληρώνει. Έτσι, αφού το άρχισε να καθαρίζει τακτικά ολόκληρη την εκκλησία, έπαψε να αισθάνεται κάποια ντροπή όταν του φέρνουν φαγητό. Συνέχιζε όμως να δείχνει την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του σε αυτόν που του το φέρνει, με το ίδιο πλατή και αμίμητο χαμογελό του. Το κλείσιμο στο καλύβι δύσκολο. Και όσο πέρναγαν τα χρόνια, γινόταν πιο δύσκολο στους γάμους, στο μεγάλο πανηγύρι της εκκλησίας, τις απόκριες, τη νύχτα του Πάσχα και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Τις μέρες αυτές χάλαγε ο κόσμος, γινόσανε γλέντια στο αλόνι και στο ίδιο το προάβλιο της εκκλησίας. Τραγούδια, χορή, κεράσματα, κλαρίνα, νταούλια και ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου. Η περιέργεια έκαιγε το μικρό προσφυγάκι, μα όσο δεν του έλεγε ο πάτερ να βγει, εκείνο δεν έβγαινε. Είπαμε πως ο πάτερ μπορεί και να είχε ξεχάσει τελείως την οδηγία τούτη στον Παναγιωτάκη. Οι σκοτούρες του τα τελευταία χρόνια δεν λέγονται. Μικροπάντρεψε τις κόρες του, αρρώστησε η παπαδιά του και μετά την έχασε. Έμεινε μόνος και έρημος. Πάντως ο Παναγιωτάκης, κοντούλης πάντοτε, με την καμπουρίτσα του, το εξογκωμένο στήθος, το παπίσιο περπάτημα και την ασχήμια του, πάτησε τα 16. Και σκεφτόταν πολύ σοφά που δεν παράβαινε την οδηγία. Όσο τα χρόνια πέρναγαν και όσο το μυαλό του έπιζε, τόσο περισσότερο καταλάβαινε την ανυμπόρια, τη συφορά του οργανισμού του. Όσο πιο μικρός, τόσο η ελπίδα σιγόκαιγε μέσα του ότι μπορούσε να δυναμώσει το κορμί του και να γίνει σαν τους άλλους. Τώρα όμως δεν είχε καμιά ελπίδα. Κατάπινε τις δυσκολίες του. Τις μέρες με τους νοτιάδες και τις υγρασίες γινόταν εράκος, κυριολεκτικά, αξιολύπητος. Πονούσανε τα τελικά τα κόκαλά του,
τον έπιανε κατάθλιψη και ως ότου να στρώσει ο καιρός κλεινότανε στον τάφο του, ξάπλωνε πλαγιαστά και έκλαιγε τη μαύρη μοίρα του. Τις φρικτές του τες μέρες και κάποτε εβδομάδες δεν είχε κουράγιο να φάει ούτε το φαγάκι που του φέρναν. Δεν είχε καρδιά να ανοίξει το παράθυρο ούτε στην Κωνσταντίνα που ερχόταν πάντα της αργά. Η γυναίκα τούτη καταλάβαινε τα βάσανα του Παναγιωτάκη. Μια-δυο φορές έβαλε αυτή στο παράθυρο να ακούσει πριν του μιλήσει και πριν εκείνος πει από μέσα το «Καλά είμαι». Καθώς έλεγε λοιπόν αυτή στο νέο δάσκαλο του χωριού, ο Παναγιωτάκης βογκούσε σιγανά ή ανέπνεε με έναν τρόπο που σου ερχόταν να κλαις. Είναι αλήθεια ότι από μικρός πρόσεχε τον εαυτό του, αφού ήξερε ότι κανείς δεν θα τον προσέξει. Σχεδόν ποτέ δεν κρυολόγησε, ούτε δύσκολη αρρώστια πέρασε. Η πόνη στο στομάχι και προπαντός οι δυσκολίες αναπνοής είχαν σχέση με το ραχιτισμό του, που δεν θεραπευόταν με τίποτα. Με τίποτα τώρα, γιατί τότε, καθώς το έλεγε η θεία Λενιό στη Μικρασία, αν η δύστυχη μάνα του βρίσκε μπόλικο μουρνέλαιο και έδινε συνέχεια στο παιδί, θα δυνάμωναν τα κόκαλά του και οπωσδήποτε θα ήταν πολύ καλύτερα από τώρα. Όλα αυτά όμως έχουν περάσει. Οι άνθρωποι δεν αρχίζουν από την αρχή. Συνεχίζουν θέλοντας και μη από εκεί που είναι και πέρα. Και ο Παναγιωτάκης, το φαινόμενο τούτο της συμφοράς και της εγκατάληψης, έγινε φαινόμενο καρτερίας. Ήταν αποφασισμένος να μην υποκύψει στον κατατρεγμό της ζωής. Έστησε τα δύνατα πόδια και τα ξυλένια χέρια του και σαν άτλας κράταγε ψηλά τη ζωή, μην πέσει πάνω του και το συντρίψει. Πώς τη συγκρατούσε? Με εκείνο το απέραντο χαμόγελο που διέλυε όλες τις θλίψεις και τόνιζε την ασχήμια του. Πολέμαγε τη ζωή με το χαμόγελο, άλλοτε μικρό, άλλοτε μεγάλο και άλλοτε απέραντο. Φτάνει να σε έβλεπε, φτάνει να του μίλαγες και θα σου δώριζε χαμόγελο. Ξόρκιζε την απογοήτευση με το χαμόγελο και φανέρωνε την ικανοποίηση με το χαμόγελο. Την εποχή τούτη, στα 16 χρόνια του Παναγιωτάκη, ήρθε, καθώς είπαμε, στο χωριό νέος δάσκαλος. Τον έλεγαν Γιώργιο και είχε γυναίκα ντόπια. Αυτός λοιπόν δεν άρχισε να μάθει για τον Παναγιωτάκη. Και πρώτα του το είπαν τα παιδιά στο σχολείο. Έπειτα, κάθε λίγο και λιγάκι, έπρεπε κάποιο παιδί να τιμωρεί γιατί χτύπησε ή μάτωσε τον Παναγιωτάκη. Όταν το κακό δηλαδή παραγινόταν, ο πάτερ Σιμεών ζήταγε τη βοήθεια του δάσκαλου που ήθελε και αυτός να προστατέψει το προσφυγάκι. Ένα απόγευμα που ο δάσκαλος πήγαινε στο διπλανό μαγαζί να παίξει μια πρέφα, είδε τον Παναγιωτάκη να λιάζεται στα κεπαρίσια της καμπάνας. Ταράχτηκε λίγο, συγκράτησε το συναισθηματικό του κόσμο και πήγε γύρω από τη μάνδρα στη σιδερένια πόρτα. Την έσπρωξε και αδιάφορα πήγε τάχα να ανοίξει την πόρτα της εκκλησίας, αν και ήξερε πως ήταν κλειστή. Πισωγύρισε και αδιάφορα πάντα φώναξε. «Πάτερ Σιμεών?» Ο Παναγιωτάκης είχε κιόλας στραφεί στον επισκέπτη του που ρώτησε: «Γεια σου, βρε καλό παιδί. Μην είδες στον πατέρα Σιμεών?» «Όχι», απάντησε ο Παναγιωτάκης και ο δίθεν αδιάφορος δάσκαλος συνέχισε. «Δεν ήρθε καθόλου σήμερα?» «Όχι, κύρια, αργότερα έρχεται». «Είσαι σίγουρος?» ξαναρωτάει ο δάσκαλος. «Ναι, κύριε, κάθε μέρα έτσι έρχεται». «Πώς σε λένε, βρε γείτονα?» είπε μετά ο δάσκαλος και ο Παναγιωτάκης αισθάνθηκε να μπαίνει σε ένα χλιαρό και ευχάριστο φούρνο. Πρώτη φορά τόσες ερωτήσεις και τέτοια άνεση μαζί του άνθρωπος. Αλλά δεν έπαψε να έχει δισταγμούς και αναστολές. «Παναγιωτάκη με λένε, είμαι πρόσφυγας». «Σοβαρά πρόσφυγας είσαι?» «Έρε Θανάση, πού να είσαι τώρα?» Τα χαμονολογούσε. «Ξέρεις γείτονα, έχω εδώ και 5 χρόνια φίλο, πολύ φίλο, ένα πρόσφυγα Θανάση. Σπουδαίο παιδί. Θα είναι όμως πιο μεγάλος από σένα. Ήρθε στην Ελλάδα 13 χρονών. Εσύ γείτονα πώς ήρθες?» 8. 8 χρονών, κύριε. Με έφερε εδώ η Ευαγγελή. Ήταν αδελφή του παππούλη Αμβρόση». Λύθηκαν οι κόμποι του Παναγιωτάκη και σμίγυρευε τον παπά ο δάσκαλος
και ας μην είχε φίλο κανένα Θανάση πρόσφυγα, 13 χρονών, το 1922. Ο δάσκαλος πλησίασε κοντά, πολύ κοντά στον Παναγιωτάκη και κατάφερε να δείχνει ότι ούτε τον ενοχλεί, ούτε τον παραξενεύει η αποκρουστική ασχήμια του. Και ο έφηβος πια Παναγιωτάκης, λες και πάτησε μια μεγάλη σκάλα στη ζωή. Βεβαιώθηκε ότι μπορεί άνετα να έχει σχέση με τους ανθρώπους, να βλέπεται με αυτούς κατά πρόσωπο, να συζητάει. Και για το μέγα τούτο βήμα έφτασε λίγο ενδιαφέρον και λίγη μαεστρία του δάσκαλου. Η συνέχεια ήταν εύκολη. Ο δάσκαλος εξήγησε ότι είναι ο νέος δάσκαλος του χωριού και ο Παναγιωτάκης διηγήθηκε τραυλίζοντας πως έμαθε να διαβάζει και να γράφει από τον παππούλη Αμβρόση. Πρόσθεσε με στεναχώρια ότι έχει να γράψει από τότε και τώρα μάλλον δεν θα μπορεί. Και όλη τη διήγηση την προκάλεσε ο δάσκαλος με δίθεν φυσικότατες ερωτήσεις, με διακοπές και θαυμαστικά σε όσα έλεγε ο Παναγιωτάκης. Στο τέλος ο δάσκαλος πρότεινε μια ανταλλαγή. Ο Παναγιωτάκης να διηγείται ό,τι θυμάται από το παλιό χωριό του και τη φυγή από αυτό και ο δάσκαλος να του φέρει ένα βιβλίο της τρίτης δημοτικού για να αρχίσει να διαβάζει. Πώς τώρα να μην άνοιγε το απέραντο χαμόγελό του, αφού υπήρχαν δάσκαλοι που θέλανε να μάθουν όσα ήξερε ο Παναγιωτάκης, δηλαδή τα βάσανά του.

Μια εβδομάδα μετά ο δάσκαλος έστειλε τον Αρίστη να φέρει τον Παναγιωτάκη στο σπίτι του. Να κάτσει λίγο, να χαζέψει την αυλή, μετά να φάνε. Έφαγαν κάπως ξεχωριστά σε διπλανό τραπέζι. Ο Αρίστης, ένα φτωχόπαιδο που η μάνα του εργαζόταν συχνά στο σπίτι του δασκάλου. Ο Σωτήρης, ένας 20χρονος μόνιμος εργάτης στο σπίτι, και ο Παναγιωτάκης. Έφαγαν όμως το ίδιο δωμάτιο. Το χωριστό τραπέζι δεν άρεσε στο δάσκαλο, μα τα πεθυρικά του ήσανε κάπως ιδιότροποι και δεν ήθελε να τραβήξει τα άκρα. Οι γέροι στην πραγματικότητα δεν θέλανε το σακάτικο προσφυγάκι στο σπίτι τους. Και ας τους το έστελναν συχνά το φαγητό στο καλύβι του με τη μάνα του Αρίστη. Τέλος πάντων, υπήρχε διαφορά νοοτροπίας. Ο Παναγιωτάκης έμπαινε για πρώτη φορά σε κανονικό σπίτι από την εποχή που ήταν 8 χρονών. Επρόκειτο για σταθμό στη ζωή του, αλλά και για σταθμό στην νοοτροπία των ανθρώπων του δάσκαλου. Τώρα το πώς καθότανε στο σκαμνί, το πώς έτρωγε, με τι τρόπο μη ρωτάτε. Ευτυχώς πάνω από το τραπέζι του ήταν λίχνος που δεν φώτιζε καλά και αισθανόταν λίγο προστατευμένο.

Ρέταγε, μα στεκόταν να του μιλήσει. Κάτι που δεν έκανε κανείς άλλος. Αργότερα, και αφού πολλοί χωριανοί έμαθαν τη συμπεριφορά του δάσκαλου, έπαιρνε καμιά φορά τον Παναγιωτάκι στο μαγαζί. Του έβαζε μια καρέκλα δίπλα του, τον κέρναγε υποβρύχια βανίλια ή λουκουμάκι και άρχισε τη συζήτηση. Σιγά σιγά ο Παναγιωτάκης ένιωθε άνοση ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρατηρούσε τα πάντα, μάθαινε και άκουγε, έστεινε αυτοί σε ιστορίες και πολλοί συνήθισαν να τον βλέπουν κοντά τους ή δίπλα τους. Μερικοί κιόλας τον κερνούσαν. Ο δάσκαλος μάλιστα το τράβηξε το σκοινί. Όταν τύχαινε να έχει παρέα νέα παιδιά, κάτι που του άρεσε πολύ, φώναζε και τον Παναγιωτάκη. Τον έβαζε να πίνει λίγο ούζο ή κρασί με τους φτωχομαζέδες που βρίσκονταν. Το προσφυγάκι έπινε μόνο λίγο, μα αισθανόταν τέτοια αγαλίαση που ξεχύλιζε από το στόμα και τα αυτιά του. Γελούσε συγκρατημένα σαν να χλιμύντριζε και το βλέμμα του χάιδευε τους πάντες και τα πάντα. Τους ανθρώπους του τραπεζιού, τους παραπέρα, τον Μπαρμπαβαγγέλη, τον μαγαζάτορα, τις καρέκλες. Ακόμα και τη χρωματιστή διαφήμιση στον τοίχο που ο καλόγερος με το γαϊδουράκι του δεν έπρεπε να ξεχάσει τα μακαρόνια μίσκο. Το στομάχι όμως του Παναγιωτάκη δεν ήταν σκληραγωγημένο. Δεν μπορούσε να χωνέψει όλα τα φοβερά που θελημένα ή αθέλητα άκουγε τώρα στο μαγαζί. Και ο φίλος του δάσκαλος κάπου κάπου το βοηθούσε, το εξηγούσε. Το έλεγε τι να προσέχει από αυτό τον κόσμο. Ότι δεν ήταν οι Τούρκοι μόνοι που σκοτώνουν, ότι και οι Έλληνες μεταξύ τους για ψήλου πίδημα μαλώνουν και σκοτώνονται. Ότι ο πλαστήρας είναι μαύρος καβαλάρης, αλλά κάνει και τα άπρεπα. Ότι μερικοί στο χωριό έχουν πολύ έχθρα με αφορμή μια πιθαμή χωράφη και άλλα πολλά. Τα μαθήματα του δάσκαλου ήσαν χρήσιμα και σωστά. Εξηγούσαν πως τούτο, γιατί το άλλο, μα δεν ξαλάφρεναν το στομάχι του Παναγιωτάκη. Η καρδιά του και ο νους του καταλάβαινε να βαραίνουν και να μαυρίζουν. Ώρες-ώρες γινότανε μέσα του ένα σκοτάδι που τον κρατούσε και τον κατάπινε όλο και πιο πολύ. Του φαινούσαν αλόκοτα και άσχημα όσα καμιά φορά άκουγε στο μαγαζί. Και πού τα ξέραν όλα τούτα, πού τα μάθαιναν. Ο δάσκαλος πάλι και πάλι του εξηγούσε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εγκληματίες, ότι συνήθως τα παραλένε αυτοί που τα διηγούνται, ότι συχνά διηγούνται μόνο τις παλιανθρωπιές και αφήνουν τις καλοσύνες, αλλά και ότι γίνονται πράγματα στην ψυχή του ανθρώπου που φοβάται και ο ίδιος ο διάβολος. Με όλα τούτα ο Παναγιωτάκης, χωρίς να το καταλαβαίνει, έμπαινε στο χορό της ζωής και του θανάτου. Εκεί δηλαδή που τα πράγματα μπλέκονται και δεν ξεκρίνεις που είναι η ζωή και που ο θάνατος, που το καλό και που το κακό.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο ηγεμόνας πρέπει να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού για να ανυψώνεται η βασιλεία του.

Αξίζει να μνημονεύσουμε εδώ τον Κάρολο, τον Πέμπτο, τον όντως θεοσεβή και ανίκητο βασιλιά. Ενώ ήταν μαζί με τα στρατεύματά του, άκουσε τον πρέσβη του άρχοντος των Αγαρινών να μεγαλαυχεί για τον βασιλιά του, να τον αποκαλεί κύριο των κυριευόντων και γεμάτος δικαίου οργή του είπε: «Ψεύδεσαι, βάρβαρε, διότι άλλος κύριος δεν υπάρχει παρά μόνον ο Θεός». Είχε στραμμένους τους οφθαλμούς ο πιστός βασιλεύς στην εκκλησιαστική υμνοδία που λέει: «Σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος». Ο γνώμη ευσεβούς πρίγκιπος αξία να γραφεί με χρυσά γράμματα. Είναι όντως αληθέστατο ότι μόνον ο Θεός είναι Κύριος. Αυτός κυβερνά και εξουσιάζει με τον νόμο της δημιουργίας όλα τα δημιουργήματά του. Και ήταν ανέκαθεν Κύριος, όμως δυνάμει μόνον, διότι πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε τίποτα που να υπετάσσετο στο Θεό και να τον υπήκουε. Ούτε αρμόζει να πούμε ότι ανάμεσα στα πρόσωπα της θεότητος υπήρχε κυριαρχία, διότι στο Θεό τίποτα δεν είναι κατώτερο του Θεού, αλλά όσα υπάρχουν σε Αυτόν όλα είναι άπειρα και ισοδύναμα. Μετά όμως τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός είναι Κύριος των πάντων, του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Μεγαλύτερος τίτλος από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος, διότι ο πραγματικός Κύριος έχει δύο δυνάμεις που δεν ταιριάζουν σε κανένα άλλο δημιούργημα παρά μόνο στο Θεό. Η πρώτη είναι να μπορεί να χρησιμοποιεί το πράγμα το οποίο είναι Κύριος όπως θέλει, δηλαδή να το αυξάνει, να το μειώνει και να το καταλήγει στο μηδέν. Η δεύτερη είναι να μην έχει την ανάγκη κανενός άλλου ούτε και πράγματος. Πριν από τη δημιουργία δεν λεγόταν ο Θεός Κύριος επειδή δεν είχε υπηκόους για να τους εξουσιάζει. Καθώς τα αναφορικά λέγονται προς τα αντιστρέφοντα, π.χ. ο πατέρας λέγεται πατέρας του Υιού και ο Υιός λέγεται Υιός του Πατρός. Επίσης και ο Κύριος λέγεται Κύριος του δούλου και ο δούλος λέγεται δούλος του Κυρίου. Υπάρχει τέτοια σχέσεις μεταξύ τους που δεν μπορεί το ένα να σταθεί χωρίς το άλλο. Διότι πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί τον αφέντη εάν δεν σκεφτεί και τον δούλο? Ίσως όμως μου πεις ότι ο πατέρας προϋπάρχει του Υιού, επομένως δεν έχουν κοινή φύση. Απαντώ στην ένσταση αυτή ότι στα αναφορικά δύο πράγματα υπάρχουν. Το ένα είναι το είδος της αναφοράς, δια της οποίας το ένα αναφέρεται στο άλλο. Και το δεύτερο είναι το θεμέλιο, στο οποίο βρίσκεται η αναφορά. Έχοντας αυτό υπόψη, λέγω ότι κατά το είδος της αναφοράς το αναφορικό δεν προηγείται εκείνου προς το οποίο αναφέρεται, διότι η πατρότης δεν προηγείται της ιότητος. Καθώς δεν μπορεί η αναφορά της πατρότητος να γίνεται στον πατέρα εάν δεν υπάρχει η ιότης στον Υιό. Κατά το θεμέλιο, το ένα αναφορικό προηγείται του άλλου. Έτσι εξηγείται το ότι ο άνθρωπος εκείνος που λέγεται πατέρας προηγείται του ανθρώπου που λέγεται Υιός. Όμως δεν υπήρξε προηγουμένως πατέρας παρά μόνο αφότου γεννήθηκε ο Υιός του. Διότι συγχρόνως όταν ο ένας είναι πατέρας, ταυτοχρόνως και ο άλλος είναι Υιός.

Πριν λοιπόν από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός δεν ονομαζόταν Κύριος, διότι δεν υπήρχε ο δούλος. Τώρα όμως, δικαιολογημένα και εύλογα, λέγεται Κύριος και είναι ο μόνος Κύριος, διότι η κυριαρχία του κτιστού προϋποθέτει την ύπαρξη του κτίσματος. Έτσι κι αν προαιωνίως ο Θεός ήταν δυνάμει Κύριος όλων των πραγμάτων, όμως ενεργεία Κύριος είναι μόνον από τη στιγμή της δημιουργίας του κόσμου. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της κυριαρχίας του Θεού και της κυριαρχίας του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν είναι Κύριος της φύσεως των πραγμάτων παρά μόνο της χρήσεως. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και μόνος Κύριος, όχι μόνο διότι προσιγορικά είναι Κύριος, αλλά και επειδή η κυριαρχία του επί των κτισμάτων προέρχεται από τον Θεό, σύμφωνα με το ρητό που λέει «Διέ μου βασιλείς βασιλεύουσι». Και επιπλέον, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταβάλει τις φύσεις των πραγμάτων, ενώ ο Θεός μπορεί να τις μεταβάλει και να τις αλλοιώσει και να τις οδηγήσει στο μηδέν. Γι' αυτό είναι και ο μόνος Κύριος. Μια πολύ χαριτωμένη ιστορία αναφέρει ο Βυργίλιος Πολύδωρος για τον Κανούτο, τον βασιλιά των Σβέντσων. Είχε καθίσει κάποτε στην ακρογιαλιά και ενώ έβλεπε τα κύματα να φέρονται εδώ και εκεί, είπε «Κύμα, σε προστάζω να μην εγγύσεις τους πόδες μου». Όμως σηκώθηκε το κύμα ψηλά και ολόκληρο τον κατέβρεξε. Κατόπιν στράφηκε προς τους άρχοντες του και τους είπε «Βλέπετε, με αποκαλείτε βασιλιά, διότι εξουσιάζω τη γη και τη θάλασσα. Εγώ όμως δεν μπορώ με την προσταγή μου ούτε ένα μικρό κύμα να εμποδίσω. Ένας είναι ο βασιλεύς, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, με του οποίου το νεύμα τα πάντα διοικούνται». Αφού τα είπε αυτά, επέστρεψε στην πόλη και έβγαλε αμέσως το στέμα που φορούσε από το κεφάλι του και το ετοποθέτησε ιδιοχείρου στην κεφαλή του εσταυρωμένου Χριστού. Και ποτέ πια σε όλο το διάστημα της ζωής του δεν εφόρησε τέτοια στολή. Αλλά το ίδιο δεν έκανε και εκείνος ο άλλος περιβόητος βασιλιάς, ο οποίος ενώ καθόταν στο βασιλικό θρόνο και είχε στο κεφάλι του το στέμα και στα χέρια του το σκύπτρο, δεν εμπόδισε το φιλόσοφο που έσκυψε και τον υπροσκύνησε ως Θεό. Ο φιλόσοφος όμως μετά την προσκύνηση ανέβηκε και κάθισε δίπλα στο βασιλιά επάνω στο βασιλικό θρόνο. Βλέποντας την τόση αυθάδη, ο βασιλεύς άρχισε να τον ελέγχει και ο φιλόσοφος του απάντησε «Βασιλεύ, ή είσαι Θεός ή άνθρωπος. Αν είσαι Θεός, εγώ γονατίζοντας με ευλάβεια σε προσκύνησα, και αν είσαι άνθρωπος, δεν σε ετοιμάζω με το να κάθομαι κοντά σου, διότι ούτε η γη κατεσκίνεται με το να έχει άλλη γη δίπλα της, αλλά και το χώμα επάνω σε χώμα στέκεται». Τότε ο συνετός βασιλιάς με άλλο δίλημα διέλυσε το δίλημα αυτό και αντιστρέφοντας το επιχείρημα κατά του φιλοσόφου του είπε «Ή εγώ είμαι άνθρωπος ή Θεός. Αν είμαι άνθρωπος, αμάρτησες, διότι με προσκύνησες ως Θεό. Αλλά κι αν είμαι Θεός, δεν πρέπει να κάθεσαι κοντά μου, διότι δεν υπάρχει καμιά ισότητα μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Όπως ο λοιπόν εσχρό και άπρεπο είναι να θέλει ο άνθρωπος να τον προσκυνούν ως Θεό, ενώ μετά από λίγο θα τον φάνε τα σκουλίκια. Γι' αυτό ταπεινωθείτε άρχοντες κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού, δια της οποίας οι βασιλείς βασιλεύουν, και μη μεγαλαυχείτε υπερηφανευόμενοι, αλλά υποταχθείτε στον Κύριο, έχοντας υπόψη σας ότι είστε άνθρωποι και όχι θεοί, και ότι όλοι οι βασιλείς συγκρινόμενοι με τον Θεό είναι ευτελείς σκουλίκια και η γη συγκρινόμενη με το Θεό είναι ένα τίποτε, διότι κατά την παροιμία ουδείς μέγας εστί εν ολίγο.

0: Ας τιμά ο ηγεμόν τους ιερούς λειτουργούς του Θεού με ευλάβεια και θα ανθίσει ως κρίνος η βασιλεία του. Πόσες ευλαβίες αξιώθηκαν πάντα οι ιερείς, οι τοποτηρητές του Θεού και του επουρανίου βασιλέως, οι ενσώματοι άγγελοι, το απέδειξαν αρκετά οι πρώην ευσεβείς ηγεμόνες. Αυτοί εξαιτίας της αρετής τους και της αγιότητός τους έγιναν παντού περιβόητοι και γι' αυτό, όπως αναφέρουν οι ιστορίες, το γένος τους σε όλες τις εποχές ήταν γεμάτο από θεϊκές ευλογίες. Πρώτον μεταξύ αυτών προβάλλω τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον θεοτίμητο βασιλιά των Ρωμαίων, ως υπέρλαμπρο καθρέφτη για να στρέφουν διαρκώς αυτόν οι ηγεμόνες στα βλέμματά τους. Αυτός, ο ευσεβέστατος βασιλεύς, σε όλη του τη ζωή τιμούσε αδιαλείπτως τους ιερείς με μεγάλες τιμές και δωρεές, αποκαλώντας τους αγγέλους ενσώματοι, θεούς επιγείους, ανθρώπους ουρανίους και λειτουργούς του υψίστου. Αυτό επιβεβαιώνεται με τη λαμπρή μαρτυρία της εκκλησιαστικής ιστορίας στη Σύνοδο της Νικαίας. Επειδή οι επίσκοποι διαφωνούσαν μεταξύ τους, ανέφεραν το ζήτημα στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και εκείνος, ο Θεοειδής, αφού δέχθηκε τις εισηγήσεις όλων και ενώ τις κρατούσε στα χέρια του, τους είπε: «Ο Θεός ο ύψιστος σας κατέστησε ιερείς και σας έδωσε την εξουσία να κρίνετε και εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι και ορθό και νόμιμο να μας κρίνετε. Ενώ εσείς, επειδή έχετε τον ιερό χαρακτήρα και δεν είναι εύκολο να κριθείτε από τους ανθρώπους, γι' αυτό περιμένετε την κρίση του Θεού. Διότι δεν είναι σωστό να κρίνει ο άνθρωπος τους θεούς». Και αφού τους μίλησε έτσι, διέταξε να ρυφθούν στη φωτιά τα έγγραφα που του έδωσαν. «Αλλά δεν θέλω να αποσιωπήσω και τη μεγάλη ευγνωμοσύνη με την οποία δεξιώθηκε ο θεόπιστος αυτός βασιλεύς τους αρχιερείς που πήραν μέρος σε αυτήν την αγιωτάτη σύνοδο. Τους ετοίμασε το βασιλικό παλάτι, διατάσσοντας να τοποθετηθούν καθίσματα και εξέδρες για όλο το τάγμα των ιερωμένων και όταν ήταν τα πάντα έτοιμα, όπως έπρεπε, τους προσκάλεσε να εισέλθουν και να συζητήσουν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί. Έπειτα ήρθε και ο ίδιος με λίγους από τους οικιακούς του και κάθισε ανάμεσά τους ένα θρόνο μικρότερο από τους άλλους. Προτού όμως καθίσει, ζήτησε συγνώμη από τους αρχιερείς. Τόσο πολύ τιμούσε ο αείμνηστος εκείνος το αξίωμα της ιεροσύνης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς του? Ήταν πλουσιοπάροχες οι ευεργεσίες τις οποίες δέχθηκε από το παντοδύναμο και μεγαλόδωρο χέρι του Θεού. Και πρώτον, εβασίλευσε πολλά χρόνια με ευτυχία. Δεύτερον, έκτισε την ωραία πόλη, την αντίζηλο της πρεσβυτέρας Ρώμης. Τρίτον, νικούσε πάντα στους πολέμους. Στους τριάμβους ήταν περίδοξος και κρατεός τροπεούχος κατά των τυράννων. Τέλος, διοικώντας τα πάντα με επιτυχία, σε μεγάλη ηλικία πέρασε στην αείδιο μακαριότητα και το μνημόσυνό του είναι αιώνιο. Δεύτερος είναι ο Ουλιαντιανός ο πρώτος, ο οποίος ακολούθησε τη χριστιανικοτάτη γνώμη του θεσσαβούς Κωνσταντίνου. Αυτός μετά το θάνατο του αρχιερέως Αυξεντίου, του επισκόπου της εκκλησίας των Μεδιολάνων, εκάλεσε τους επισκόπους και τους είπε τα εξής: «Γνωρίζετε προφανώς ως μορφωμένοι και έμπειροι των θείων γραφών ποιος πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Ασφαλώς δεν πρέπει να κυβερνά μόνο με το λόγο, αλλά και με το παράδειγμα της εναρέτου διαγωγής του πρέπει να επιμένει τον λαό. Γι' αυτό ανεβάστε στον αρχιερατικό θρόνο έναν τέτοιο ποιμενάρχη, στον οποίο να μπορούμε και εμείς που κυβερνούμε το βασίλειο να υποκλίνουμε τον αυχένα με απλότητα καρδιάς και να δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις συμβουλές του ως αντιφάρμακα σοφού γιατρού όταν τύχει να αμαρτήσουμε ως άνθρωποι». Μετά τα λόγια αυτά, όλοι με μία γνώμη εψήφισαν αρχιποιμένα του λογικού ποιμνίου τον Μέγα Αμβρόσιο, ο οποίος είχε τότε την επίβλεψη των στρατιωτών που φρουρούσαν την πόλη. Μετά την εκλογή του Αμβροσίου, λέει η ιστορία, ότι ο ευσεβής βασιλεύς απίφθινε στο Θεό αυτά τα λόγια: «Ευχαριστώσει παντοδύναμε Θεέ και Πατήρ των ψυχών ημών, επειδή και ενεχείρισας το ανδρή τούτο την φροντίδα των ψυχών, το οποίο εγώ πρώην ενεπίστευσα την επιστασία των σωμάτων». Λόγια όντως χρυσά και αντάξια τέτοιου βασιλέως.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Συχνά στο περιβάλλον που ζούμε σημειώνονται κόντρες. Υπάρχουν αντιθέσεις, δημιουργούνται συγκρούσεις. Το θερμόμετρο της αγάπης κατεβαίνει κάτω από το μηδέν. Μπαίνουν πάγια ανάμεσά μας. Το βλέμμα γίνεται ψυχρό, τα λόγια κοφτά, παγωμένη η καρδιά, κλειστή. Οι άλλοι μας αδικούν ή είναι υπερβολικοί απέναντί μας. Και εμείς, ανήσυχοι, ταραγμένοι, μόνοι, δυστυχισμένοι και φτωχοί, γιατί η καρδιά έχει περιορίσει τους ενίκους της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε μια πρόταση. Αντί να αντιδράσουμε, να πληγώσουμε, να ταπεινώσουμε, να προσβάλλουμε, να κλείσουμε πόρτες και καρδιά και μετά να φορτωθούμε τόνους της θλίψης, αντί να διασύρουμε, να κουτσομπολέψουμε, να ξεσκεπάσουμε, μια πρόταση. Να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν, είτε είναι αδελφός, είτε συνάδελφος, φίλος ή ξένος, οικείος ή γείτονας. Προσευχή όμως με ειλικρίνεια, με ζέση, με πόνο, με αγωνία, με λαχτάρα για τον συνοδοιπόρο που έχει σπάσει το φρένο της συνέσεως. Προσευχή θερμή, ο Θεός να φωτίσει, να ημερέψει, να καλοσυνέψει την καρδιά, να έρθει σε συναίσθηση. Έτσι δίνουμε περιθώρια στον εαυτό μας να τον αγαπήσει. Έτσι δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να τον πλησιάσει. Δίνουμε ευκαιρίες να τον κατανοήσει, να τον συγχωρήσει. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να κρατήσει την ανθρωπιά του, να παραμείνει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να αυτοσυγκρατηθεί, να φιλοσοφήσει, να καθρεφτήσει τον εαυτό του. Εξάλλου οι αδυναμίες των άλλων δοκιμάζουν τη δική μας αγάπη. Οι άλλοι, όποιο χαρακτήρα και αν έχουν, τελικά είναι ευεργέτες μας. Ο καλός τους χαρακτήρας μας εμπνέει να αγαπούμε την αρετή. Ο κακός τους χαρακτήρας μας βοηθά να γινόμαστε περισσότερο αγωνιστικοί.

Ο καθένας από μας είμαστε άγγελοι με ένα φτερό. Μπορούμε να πετάμε, να ανεβαίνουμε ψηλά, να φτάσουμε στον ουρανό μόνο αν αγκαλιάσουμε τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτός. Μόνο αν τον αγαπήσουμε, τότε τα φτερά μας θα γίνουν δύο. Ένα το δικό μας και ένα το δικό του. Με δύο φτερά κανείς πετά. Η παρουσία του μας είναι απαραίτητη. Λοιπόν, η συμπεριφορά των άλλων είναι για μας πρόκληση προσευχής. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας πλήγωσε, συγκρατούμε τον οδοστρωτήρα της σκληρότητας, του ατομισμού, του πληγωμένου εγωισμού να μας παρασύρει σε ανεπίτρεπτες ενέργειες. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας προσέβαλε, που μας αδίκησε, ομορφαίνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Αντικαθιστούμε το σκηνικό της ανέδειας ή της πικρίας με εκείνο της γλυκιάς υπομονής, της ήρεμης ανοχής, της γενναίας αγάπης. Αν κάνουμε προσευχή, και αυτή η προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η ευπροσδεκτότερη δοξολογία του ονόματος του Θεού.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ψάλλει χορός του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης. Εκφωνεί ο ιερομόναχος Θεονάς.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αγαθά υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Μονήν ταύτην και πάσα Μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλών φύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άθο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Έψαλε χορός του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου, τον οποίο διεύθυνε ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Σάββατο στην ολόδική σας εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά. Ο καιρός είναι βροχερός, ίσως θα είστε αναγκασμένοι να είστε μέσα στο σπίτι, αλλά μπορείτε και πολλά πράγματα να κάνετε μέσα στο σπίτι και να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκυριακό σας. Εσείς έχετε πολύ φαντασία και καλή καρδιά, οπότε φαντασία πολύ και πολύ αγάπη στην καρδιά κάνουν πολλά ωραία πράγματα. Εμείς πάμε αμέσως να ακούσουμε τη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα.

Ελλάς Ανέστη. Δε φτελάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Όλοι χωριανοί με τις λαμπάδες αναμένες περιτριγυρίζουν την εκκλησία. Η Γιάννενα μαυροφορεμένη με τα τρία μικρά της να είναι κρεμασμένα από τη φούστα της και το μωρό στην αγκαλιά παίρνει το Άγιο Φως από την Ορθοδοξία. Όλοι που την βλέπουν δακρύζουν καθώς θυμούνται το ξεπροβόδισμα του καπετάν Γιάννη. Αντίο, κανείς δεν ήθελε να του πει. Μόνο όταν τα παλικάρια άρχισαν να ρίχνουν μπαταριές στον αέρα, τότε όλοι μαζί βροντοφώναξαν: «Καλή αντάμωση, αδελφέ!» Ο Νικόλας και ο Διαμαντής, που έχουν γυρίσει πια από τα ξένα, χαιρετιούνται με τους συγχωριανούς τους που τους καλωσορίζουν. Η Ελευθερία, μετά από τα γιατροσόφια και την περιποίηση που της έκανε η κυραπαράδοση, στέκεται δίπλα στη μάνα της, πανέμορφη και λιγερή μέσα στο καινούριο της φουστάνι. Δίπλα της καμαρώνει κυλενιό τα καινούρια παπούτσια της. Ο Γιώργης ρίχνει οι κλεφτές ματιές προς το μέρος της Ελευθερίας και θυμάται πως πάλεψε σώμα με σώμα με τους φρουρούς του αγά για να την απελευθερώσει. Ακόμη και τη ζωή του κόντεψε να χάσει. Μα χαλάλη της φτάνει χαρά που πήραν οι γονείς της και όλο το χωριό. Οι καμπάνες αρχίζουν να χτυπούν χαρούμενα ύστερα από 400 χρόνια σιγής. Τα χείλη όλων των πιστών ψάλουν ολόθερμα το Χριστός Ανέστη. Τέτοια ανάσταση δεν είχε ζήσει ποτέ άλλοτε ο Παπακοσμάς. Γεμάτος συγκίνηση εύχεται σ' όλους «Χριστός Ανέστη». Και αυτοί μαζί με το «Αληθώς Ανέστη» χαρούμενοι βροντοφωνάζουν «Ελλάς Ανέστη». Μετά όλοι μαζί μπαίνουν στην εκκλησιά για να συνεχίσουν την πασχαλιάτικη λειτουργία ψαλώντας «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, εγάρ θανάτου προζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας».

Με την χαραυγή στηθήκαν οι σούβλες και άρχισαν να ψήνονται τα αρνιά στην πλατεία του χωριού. Αδελφομένοι γιορτάζουν όλοι μαζί το πρώτο τους ελεύθερο Πάσχα. Η κυραπαράδοση μαζί με τις άλλες γυναίκες στολίζουν με κόκκινα αυγά και πασχαλιάτικες κουλούρες όλα τα τραπέζια. Ο Γιώργης έχει φέρει από το κελάρι του Νικόλα κόκκινο κρασί και μαζί με το φώτο γεμίζουν τις κανάτες. Η Ορθοδοξία που έμεινε από βραδύς στο σπίτι της Γιάννενας τη βοηθάει να ντύσουν και να ταΐσουν τα παιδιά. «Όλο το χωριό θα στεναχωρεθεί άμα δεν έρθεις κι εσύ στο πασχαλιάτικο τραπέζι. Σκέψου λίγο και τα παιδιά σου. Άφησε να χαρούν κι αυτά λίγο που είναι τόσο πικραμένα. Μην επιμένεις, Ορθοδοξία μου. Η καρδιά μου δεν πάει. Να είναι ο Γιάννος μου στο χώμα κι εγώ σε γλύντη». Η Ορθοδοξία πάει δίπλα της και την αγκαλιάζει. «Ο Γιάννος σου είναι στον ουρανό και πανηγυρίζει, γιατί σήμερα όλοι και οι κοιμημένοι μας γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Μη λυπάσαι λοιπόν κι εσύ, όπως οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Τα λόγια σου είναι η μόνη μου παρηγοριά. Πίστεψέ με, ότι αν δεν στηριχτώ σε αυτά, δεν θα βρω δύναμη να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Γλέντι όμως και πανηγύρι, θα γιορτάσω μόνο όταν ξαναβρεθώ μαζί με το Γιάννο μου στον ουρανό. Ας είναι. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αν θέλεις όμως, δώσε μου τα παιδιά να τα πάρω μαζί μου. Σου υπόσχομαι ότι θα τα προσέχω. Μαζί σου όταν είναι, δεν φοβάμαι, Ορθοδοξία. Μακάρι να πάνε και στην άκρη του κόσμου. Φτάνε να είναι μαζί σου, κοντά σου. Η Ορθοδοξία τη φυλά στο μέτωπο και της λέει: «Ξέχασα να σου πω πως εκείνο το φλάμπουρο που έφτιαξες κι εσύ με το γαλάζιο σου μαντίλι και βάλες για σταυρό την άσπρη λωρίδα από τη φουστανέλα του άνδρα σου για να τον σκεπάσεις. Κάτσαμε μαζί με την κυραπαράδοση και το υφάναμε. Η Γιάννενα την κοιτά και τα μάτια της λαμπυρίζουν χαρούμενα. Αλήθεια μου λες? Αλήθεια. Σήμερα θα το δώσουμε στον Νικόλα που είναι και ο πρόεστός του χωριού. Θέλουμε να το έχουμε σημαία της πατρίδας μας για να θυμόμαστε την απελευθέρωσή της». «Καλή ιδέα μου έδωσες. Θα εφάνω κι εγώ ένα. Θα το κρεμάσω στο σπίτι μου για να το βλέπουν τα παιδιά μου. Θα τους μάθω να το σέβονται και να θυμούνται τη θυσία του πατέρα τους. Είμαι σίγουρη ότι πολλές γυναίκες θα σε μιμηθούν και τα χτένια θα πάρουν φωτιά στους εργαλείους.

Την ώρα που η κυραπαράδοση δίνει το γαλανόλευκο φλάμπουρο στον Νικόλα, όλοι οι χωριανοί σηκώνονται όρθιοι για να το δούνε. Εκείνος το παίρνει στο χέρι του, το ξεδιπλώνει συγκινημένος και φωνάζει: «Γιώργη, φέρε παιδί μου εκείνο το κοντάρι. Θα το κρεμάσουμε εκεί ψηλά για να το βλέπουμε όλοι». Ο Γιώργης τρέχει. Πριν το υψώσουν, η Ορθοδοξία βγάζει από το στήθος της ένα μεγάλο σταυρό που φορά και το βάζει στην κορυφή του κονταριού. «Ας είναι για πάντα μαζί», εύχεται. Σαν υψώθηκε το φλάμπουρο και άρχισε να κυματίζει, ο καπετάν Λάμπρος και τα παλικάρια του αρχίζουν να ρίχνουν μπαταριές στον αέρα. Η Γιάννενα τις ακούει από μακριά και τραβά το κουρτινάκι του δωματίου της για να δει έξω. Συγκινημένη βλέπει τα δύο χρώματα να κυματίζουν αδελφωμένα κάτω από το σταυρό και θυμάται την ευχή που έκανε στην Παναγιά. Δακρυσμένη σκύβει και ταπεινά προσκυνά την αιώνια δόξα της Ελλάδας. Λίγο πριν ανάψει το γλέντι, ο Νικόλας παίρνει στο χέρι ένα ποτήρι με κρασί και εύχεται σε όλους: «Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου! Αληθώς Ανέστη!» απαντούν οι χωριανοί. «Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου! Ελλάς Ανέστη!» ξαναπαντούν. Ευθύς αρχίζουν να λαλούν χαρούμενα ο Ζουρνάς και το Κλαρίνο και το κέφι ανάβει. Ο Διαμαντής σηκώνεται, πιάνει την Ορθοδοξία από το χέρι για να σύρουν μαζί τον πρώτο χορό. Εκείνη βάζει μπροστά τον Παπακοσμά και όλοι μαζί πιάνουν τα ντάμα και τραγουδούν. Σήμερα που είναι Πασχαλιά και ταρνή γυρίζει, γλυκό κλαρίνο αντυχεί και το τραγούδι αρχίζει. Χορεύουν κόρες λιγερές, λεβέντες παλικάρια, γιορτάζουν την Ανάσταση στη ελεύθερη Ελλάδα. Πρώτος διαβαίνει ο Παπάς, λαός και Ορθοδοξία, μαζί με την παράδοση, χαρά και ευλογία. Γέροντες και γερόντισες, στον πλάτανο από κάτω, δίνουνε την ευχούλα τους με ένα κρασί μοσχάτο.

0: Μόλις τα όργανα σταματούν για να πιούν τα παλικάρια ένα κρασί να ξεδιψάσουν, ο Νικόλας σηκώνεται όρθιος και λέει σε όλους: «Ξέρετε, χωριανοί, ότι άλλο παιδί δεν μου έδωσε ο Θεός παρά μόνο αυτή τη θυγατέρα, την ελευθερία. Μάθετε λοιπόν ότι το αηγιοριού τη παντρεύω». Όλοι μένουν έκπληκτοι και τον κοιτούν άφωνοι. «Θα σας περιμένω όλους στο κονάκι μου. Όλοι είστε καλεσμένοι στη χαρά της». Μετά γυρίζει στον παπακοσμά και του λέει: «Πάτερ μου, θα μου κάνεις τη χάρη να ευλογήσεις εσύ τα Στέφανα». «Με τα χαράς, Νικόλα μου. Μα είναι αλήθεια ότι στέψη χωρίς γαμπρό δεν μπορώ να κάνω». Όλοι βάζουν τα γέλια και περιμένουν με αγωνία να ακούσουν το όνομα του γαμπρού. «Έχω ένα παραγιό, παπά μου, και θέλω να τον κάνω γιο μου». Πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του, τρέχει ο Φώτος και του φυλά το χέρι. «Σε ευχαριστώ, αφεντικό», του λέει χαρούμενος. Ο Νικόλας ξαφνιάζεται και γελαστός το ρωτά: «Πόσο χρονών είσαι, ρε Φώτο?»
1: 14.
0: «Αυτή, βρε Φώτο, σε περνά 3 χρόνια. Είναι γριά για σένα».
1: «Δεν πειράζει, αφεντικό, εγώ την επέρνω».
0: Όλοι γελούν. Ο Νικόλας σκύβει, κάτι του λέει στα αυτή και ο Φώτος μένει σύμφωνος. Μετά πλησιάζει το Γιώργη, τον αγκαλιάζει τρυφερά και του λέει: «Θέλεις εσύ, Γιώργη μου, την ελευθερία για γυναίκα σου, γιατί ο Φώτος δεν την θέλει». Ο Γιώργης ξαφνιάζεται και κοκκινίζει ολόκληρος. «Λέγε, μωρέ, την θέλεις?»
1: «Εγώ, αφεντικό, τι να σου πω? Ξέρεις, φτωχός είμαι, ορφανός είμαι. Τίποτα δεν έχω να δώσω στην ελευθερία».
0: «Αγάπη, ωραία, θέλω να τις δώσεις. Στοργή και αγάπη. Έχεις από αυτά?»
1: «Έχω μπόλικα, αφεντικό. Μα πρέπει πρώτα να με θέλει και εκείνη. Δεν ρωτάς καλύτερα την ίδια?»
0: Ο Νικόλας από τη μια κάνει να γελάσει και από την άλλη να θυμώσει. «Δεν ξέρεις, βρε Γιώργη, ότι τα κορίτσια ούτε καν τα ρωτούν. Όταν θέλει ο πατέρας, πάει και τέλειωσε. Τι λες και εσύ, κυρά Παράδοση, που τα ξέρεις καλύτερα?»
2: Εκείνη τους πλησιάζει χαμογελώντας.
0: «Εγώ λέω ότι ο Γιώργης έχει δίκιο. Καλό είναι να ρωτήσεις πρώτα τη θυγατέρα σου». Όλοι ξαφνιάζονται με αυτό που ακούνε και περισσότερο ο Νικόλας.
3: «Δηλαδή είχαμε μια καλή σειρά τόσα χρόνια και τώρα θα τη χαλάσουμε? Σα δεν μας τα λες καλά, κυρά Παράδοση».
0: Εκείνη τον χτυπά στην πλάτη φιλικά και του λέει: «Μη φοβάσαι, Νικόλα μου. Όταν είναι για κάτι καλό, η παράδοση δεν χαλάει. Απλώς ανανεώνεται και καλυτερεύει». Ο Νικόλας, αναστενάζοντας, παίρνει ένα ποτήρι κρασί και το κατεβάζει μονορούφι.
3: «Ας το καταπιώ κι αυτό, πως κατάπια το κοκκινέλι».
0: Μετά γυρίζει προς την κόρη του και της λέει με αγάπη:
3: «Έλα εδώ, βρε ελευθερία μου, και πες μου, θέλεις το Γιώργη για άντρα σου?»
0: Εκείνη, κόκκινη σαν την παπαρούνα, κατεβάζει τα μάτια και ψιθυρίζει:
1: «Τον θέλω, πατέρα».
0: Όλοι οι χωριανοί τότε σηκώνουν τα ποτήρια τους και εύχονται από την καρδιά τους:
3: «Η ώρα η καλή, καλά Στέφανα.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη, να διαβάσουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα της αυριανής ημέρας, της αυριανής Κυριακής. Αν θέλετε να παρακολουθείτε και εσείς μέσα από, από την Καινή σας Διαθήκη, πάτε καταρχήν στις επιστολές που είναι μετά τις πράξεις των Αποστόλων, μετά τα Ευαγγέλια. Πηγαίνετε στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το έκτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τους στίχους 16 έως και 21 και από το 7ο κεφάλαιο τον πρώτο στίχο. Να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. «Τις δε συγκατάθεσης ναού Θεού μετά ειδόλων, ημείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε μη λαός, διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εις δέξω με ημάς και έσω με ημίνης Πατέρα και ημείς εσαι θέμη εις ιούς και θυγάς».

όλων των εποχών. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων? Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος είπε: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε οι γη και θυγατέρες μου», λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια αγία ζωή με φόβο Θεού. Μικροί μου φίλοι, είναι ακόμα αρχή της σχολικής χρονιάς, θα λέγαμε, ή τουλάχιστον της χρονιάς της εκκλησιαστικής, της χειμωνιάτικης. Πέρασε το καλοκαίρι με τις διακοπές και θα λέγαμε όλο το υπόλοιπο είναι ένας καιρός εργασίας. Να λοιπόν, τι μας λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, που είναι ακόμα αρχή? Να ζήσουμε μια αγία ζωή με φόβο Θεού. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Να έχουμε στο νου μας, παιδιά, πάντα τις εντολές Του και να αγωνιζόμαστε να τις στηρούμε. Από αγάπη προς τον Θεό, από πίστη προς τον Θεό, από σεβασμό, να μην τον στεναχωρέσουμε. Και δεν πειράζει κι αν λίγο κάποιες φορές τον φοβόμαστε, όπως θα φοβηθούμε τον πατέρα μας όταν έχουμε κάνει κάποια σκανδαλιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τον αγαπάμε ή ότι δεν μας αγαπάει ο πατέρας μας? Όχι. Όταν λίγο φοβόμαστε, παιδιά, σημαίνει ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουμε τη δύναμή Του, την κυριαρχία Του, ξέρουμε πόσο μικροί είμαστε εμείς, και αφού αναγνωρίζουμε, παιδιά, ότι είναι ο Κύριος και Θεός μας, τότε έχουμε και το νου μας με τον φόβο να μην κάνουμε και πολλές αμαρτίες. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Πηγαίνετε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πλέον, μικροί μου φίλοι, μπαίνουμε κάθε Κυριακή, μάλλον να το πω διαφορετικά. Τώρα θα διαβάζουμε μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τις Ευαγγελικές Περικοπές. Πάμε λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο, η Ελιος Έψιλον, και στους στίχους 1 έως και 11. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο, όπως θα το ακούσουμε από τον ιερέα μέσα στους ναούς μας. «Εγένετο δε εν το τον όχλον επικείστε αυτό του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι εστός παρά την λίμνην Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Ιδέ αλλοιείς αποβάντες απ' αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν το πλοίον, ο ίν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από τις γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλεις της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερίγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έστησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θαύμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντα στο συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνο ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Μικροί μου φίλοι, παρακολουθούμε την κλίση των πρώτων μαθητών, πως ο Κύριος προσκάλεσε τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο

τον Ανδρέα και στη συνέχεια τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους γιους του Ζεβεδαίου. Σήμερα γιορτάζουμε και τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, του αγαπημένου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου. Αν κάποιος σήμερα γιορτάζει, να πούμε χρόνια πολλά, μικροί μου φίλοι. Τώρα ελάτε λοιπόν να δούμε με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Καταρχήν, σήμερα θα μας δώσει ο Κύριος ένα μυστικό, μυστικό επιτυχίας στο σχολείο, στην εργασία, οπουδήποτε. Ξέρω, γνωρίζω, μα όλοι το θέλουμε, να έχουμε επιτυχία σε ό,τι κάνουμε. Έτσι δεν είναι, μικροί μου φίλοι? Όλη την επιτυχία να ζητούμε. Να λοιπόν, ο Χριστός μας δίνει το μυστικό. Για ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Δυο ζεύγοι αδέλφια, ψαράδες, έχουν ανοίξει στην άκρη της λίμνης της Γενισαρέτ τα δίχτυα τους και τα καθαρίζουν από όλα τα άχρηστα, τα φύκια και άλλα είδη που έχουν πιαστεί στα δίχτυα. Μόνο ψάρι δεν έπιασαν εκείνη τη νύχτα, ούτε ένα δείγμα. Οι ψαράδες είναι, είπαμε, ο Σίμων, που αργότερο ονομάστηκε Πέτρος, και ο αδελφός του Ανδρέας. Καταρχήν, στο ένα ψαροκάικο. Στο άλλο είναι τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που και αυτοί κάνουν την ίδια εργασία. Είναι κουρασμένοι, γιατί όλη τη νύχτα προσπάθησαν, αγρύπνησαν, κουράστηκαν, αλλά αποτυχία, ούτε ένα ψάρι. Τα κάικια λοιπόν στέκουν εκεί πλάι-πλάι ακίνητα στην ακρογιαλιά. Καθώς η ώρα περνά, έχει καταφτάσει εκεί πολλοί κόσμος, πλήθος λαού. Είχε ακουστεί, είχε διαδοθεί ότι είχε κατευθυνθεί προς τα εκεί ο διδάσκαλος, ο Κύριος, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και ήθελαν να του διδάξει. Αλλά έτσι όπως τον πίεζαν, ήταν αδύνατο να τον βλέπουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και να τον ακούνε φυσικά. Γι' αυτό ο Χριστός, παιδιά, προχώρησε προς τα καΐκια, μπήκε στο ψαροκάικο του Πέτρου και τον παρακάλεσε να το προχωρήσει λίγο προς τα μέσα στη θάλασσα, για να μπορούν όλοι τους καθισμένοι στην παραλία να τον βλέπουν και να τον ακούνε. Ο Πέτρος με εξαιρετική προθυμία έκανε αμέσως ό,τι του ζήτησε ο Κύριος και στάθηκε εκεί να ακούσει και αυτός με σεβασμό τον Κύριο που δίδασκε. Όταν τελείωσε ο Χριστός τη διδασκαλία του, γυρνάει στον Πέτρο και του λέει: «Φέρε το πλοίο σου στα βαθιά της λίμνης και ρίξτε τα δίχτυα για ψάρεμα». Ο Πέτρος εντυπωσιάστηκε με τα λόγια αυτού του Ιησού και αυθόρμητα είπε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως, αφού εσύ το διατάζεις, θα ρίξω το δίχτυ». Κάνει υπακοή, παιδιά, παρόλο που αυτό που λέει ο Χριστός είναι παράλογο, είναι απίθανο. Τόσα χρόνια ψαράδες ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν ότι την ημέρα δεν πιάνεις ψάρια. Αλλά άντε, αφού το είπε ο Κύριος, θα το κάνει. Μπαίνει λοιπόν μέσα στη λίμνη, ρίχνει τα δίχτυα και σε λίγο, παιδιά, τα δίχτυα αρχίζουν να σπάνε από το βάρος. Δεν αντέχουν άλλο. Ο Πέτρος, ο Ανδρέας και κάποιοι εργάτες που είχαν μαζί τους προσπαθούν να τα σηκώσουν, αλλά το καΐκι δεν χωράει τα ψάρια και φοβούνται ότι μπορεί σε λίγο και να αναποδογυρίσει και να πνιγούν και αυτοί και να χάσουν και τα ψάρια. Κάνουν λοιπόν νόημα στην ακρογιαλιά, στους συναδέλφους τους, στους γιους του Ζεβεδαίου, στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο, να πάρουν το πλοίο τους και να έρθουνε. Πραγματικά, παιδιά, εκείνοι με το πλοίο προχωρούν, τους φτάνουν και όλοι μαζί ανεβάζουν το δίχτυ και γεμίζουν και τα δύο, παιδιά, τα πλοία και τα δύο τα καΐκια. Και τότε, παιδιά, ο Πέτρος πηγαίνει μπροστά στον Κύριο, γονατίζει και του λέει: «Κύριε, βγες από το πλοίο μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός
Είμαι ανάξιος να σε έχω στο πλοίο μου. Δεν το είπε, παιδιά, διώχνοντας τον Χριστό, αλλά με πολύ σεβασμό και ευλάβεια και γνωρίζοντας, με ταπείνωση δηλαδή, πόσο αμαρτωλός είναι. Όμως ο Κύριος, παιδιά, τον ησυχάζει. «Μη φοβάσαι», του λέει, «από τώρα που σε καλώ να γίνεις απόστολός μου, θα συνεχίσεις να ψαρεύεις και θα πιάνεις όχι ψάρια, αλλά ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγείς με το κήρυγμά σου στη σωτηρία και την αληθινή ζωή». Μικρή μου φίλη, αυτό ήταν με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Όμως επειδή ο χρόνος μας έχει τελειώσει, τα πολύ σπουδαία μηνύματα και το μυστικό της επιτυχίας που σας είπα, πρώτα Θεός, αύριο Κυριακή θα το δούμε μαζί, θα το βρούμε μαζί, θα το ανακαλύψουμε. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περνάτε και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε, μικρή μου φίλη.

θεατές και ακροατές χαίρετε. Στη συνέχεια σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγλιβέρι Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής.

0: ανοιξοντάρι. Ανοιξοντάρι, ψυχοπαίδε. Καλά, χωρίς δουλειές.
1: Εσύ δεν είσαι ψάρτης εδώ.
0: Γιατί δεν είσαι.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εν ενδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως συντέρην, ως στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατώνει πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και εχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εχραίνη καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου.

πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκέρπετα όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

0: γυναίκα Ανδρία τη Ευρύση, τιμιωτέρα δε στην λίθων πολυτελώνητη αυτή, θαρσία επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, και η τιάφτη καλών σκύλων ουκ απορρίσει, ενεργή γάρτο Ανδρία αγαθά πάντα των βίων, μυριωμένη αέρια και λίνων επίσεν εύχριστον τες χρυσήν αυτής. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγηδε αυτής των βίων, και αντίσταται εκνικτός και έδωκε ευρώματα το οίκο και έργα τεστεραπένες, θεωρήσα σαν Γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε εκτίμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατε ότι καλόν εστίν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνει ξεπένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ισχύν και πρέπει εν ενεδύσατο, και φράνθη εν ημέρες εσχάτες.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συνακθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα, ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες, και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου ούκαι γένετο άλλος Θεός, και μετεμέ ούκαι έστε. Εγώ είμαι ο Θεός, και ούκαι έστι πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκιν εν ημίν αλότριος. Ημείς εμί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ούκαι έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός.

Κύριε Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθλάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ, εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως Χριστόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν.

ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη η αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε εφώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Θεού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κόμητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης,

0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και κόμην τα αυτήν και πάσαν πόλην χώρα να αποργείς λοιμού λοιμούσεις μου κατά ποντής μου πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων του φίλου πολέμου και ευθύνη φανάτου
1: Κύριε Λέησον.

0: με μεγάλη μας χαρά και φέτος απολαμβάνουμε τη γενέφλιο ημέρα της Αγίας Ενδόξου Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Ακυρίνης της Ακλιβερινής. Και γενέφλιος ημέρα ονομάζεται η ημέρα εκείνη που υπέστη το βάπτισμα του αίματος η γυναίκα ετούτη, το κορίτσι ετούτο των 19 ετών, 1745-1764. Και τιμάμε τη μνήμη της, γιατί το Ζαγκλιβέρι ζει στον τόνο της Αγίας Ακυρίνης. Γιατί το Ζαγκλιβέρι ζει από την Αγία Ακυρίνα και την ευλογία την οποία παρέσκε στον τόπο, και το Ζαγκλιβέρι ζει για την Αγία Ακυρίνα. Εν αυτή, δι' αυτής, εις αυτήν ζει και γεραίρει την ημέρα ετούτη και γάνεται, όπως ακριβώς έψαλαν οι κύριοι ιεροψάλτε. Σεβασμιότατοι, είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά την οποία έχουμε διπλή σήμερα, επειδή σας έχουμε παρόντες και προσευχομένους και αύριο ευλογούντας ημάς. Εντιμότατοι άρχοντες του τόπου, τόσο εκ μέρους της δημοτικής, της κρατικής και πολιτικής, αλλά και στρατιωτικής και αστυνομικής παρουσίας. Γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ότι αυτή η ημέρα για το Ζαγκλιβέρι είναι μεγάλη, επειδή με το αίμα της που πρόσφερε η Αγία Ακυρίνα εμαρτύρησε και είπε μία αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και επιπλέον, διαμέσου των αιώνων, αυτό κάνει και αυτό τιμά. Γιορτάζομαι σήμερα το βάπτισμα εν αίματι της Αγίας Ακυρίνης. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλα δύο βαπτίσματα τα οποία γνωρίζει η Εκκλησία σαν θέλει να μαρτυρήσει τον Χριστό. Το πρώτο βάπτισμα είναι το βάπτισμα εν ύδατι, στο νερό του βαπτίσματος, και αυτό το απολαμβάνουμε πάντοτε ως εναρκτήριο μυστήριο για να μπούμε μέσα ακριβώς στην Εκκλησία. Το δεύτερο είναι το βάπτισμα των δακρύων, το βάπτισμα της μετανοίας, το βάπτισμα των καλογύρων των μοναχών, το βάπτισμα μέσα στο αίμα της ταπεινός, μέσα στο δάκρυ της ταπεινώσεως, και το τρίτο είπαμε ότι είναι το βάπτισμα του αίματος του μαρτυρίου. Αυτά ήρθαν σήμερα δύο εξαίρετοι αρχιερείς και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κλειμένοι από την ασημότητά μου, για να λαμπρύνουν το δικό μας το πανηγύρι. Και πρώτα απ' όλα ο Σεβασμιότατος Δρινουπόλεος Πογωνιανής και Κονίτσης, ο κύριος Αλέξιος, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε είναι Μητροπολίτης στην Ακριτική Κόνιτσα και διεδέχθη τον Ανδρέα τον Τρεμπέλα, ο οποίος υπήρξε ιεράρχης έντιμος και σεπτός, και εκείνος ο οποίος τον αντικατέστησε αυτή τη στιγμή και είναι στο πόδι του, είναι ένας ιεράρχης αγαπητός σε όλους μας και μετράει πολύ στην Εκκλησία. Διακόνησε και υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας και από εκεί ανεδείχθη από τον πάτρονά του Μητροπολίτη Παύλο τον Τσαούσογλου, και ανεδείχθη και χειροτονήθη και μετέπειτα εστάθηκε στο ύψος του όπως έπρεπε πρωτοσύγγελος, αλλά και διευθυντής της συναποστολικής διακονίας της υπηρεσίας, αλλά και στο μεγάλο εκείνο, θα λέγαμε, οικοτροφείο το οποίο διαθέτει η Εκκλησία για να μπορέσει έτσι να προσφέρει τα πάντα σε όσους διδάσκονται την Θεία και Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας. Εξελέγει επίσκοπος Σταυροπηγίου, βοηθός επίσκοπος δηλαδή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, και μετέπειτα έρχεται σήμερα και τιμά εδώ και εμάς, εκλεγής Μητροπολίτης στην Κόνιτσα, Δρινοπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, γεροντά μου, και ευχόμεθα καλή διακονία, γιατί και οι δύο ιεράρχοι οι σημερινοί είναι προσφάτως εκλεγέντες, δεν έχουν πολύ χρονικό διάστημα που πήγαν στις Μητροπόλεις τους. Τον θρόνο απόψε περικοσμεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος, ο οποίος διακόνησε στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, και ακριβώς εκεί έδωσε την ικμάδα του, την ιεροκηρυκτική, την προσφορά του. Τον γνωρίζουν οι πάντες σε ολόκληρο, και τον γνωρίζουν ακόμα και τον γνώριζαν σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Μετέπειτα έγινε επίσκοπος Θεσπιών και εκείνος βοηθός του Αγίου Αθηνών, και σήμερα περικοσμεί την Ιερά Μητρόπολη της Κορίνθου εις αντικατάσταση του κυρού Διονυσίου Μαντάλου, ο οποίος εκοιμήθη νέος σε ηλικία πληγής από ανίατο ασθένεια. Πρόκειται για δύο Μητροπολίτες οι οποίοι είναι λοιπόν νέοι ουσιαστικά στο κλίμα των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, και λίαν αγαπητοί και σε μένα και σε ολόκληρη την Ιερά Σύνοδο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για απόψε, και να πούμε ότι και οι δύο είναι γεμάτοι με διάθεση θετική και διακονούν την Εκκλησία ανιδιοτελώς, και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας στην άκρα επάνω της Ελλάδος μας και ο άλλος στην πόλη τη μεγάλη της Κορίνθου. Ευχόμαστε και στον έναν και στον άλλον καλή διακονία, και παρακαλούμε τον Άγιο Κορίνθου να μας ομιλήσει απόψε αναλόγως όπως έχει ετοιμαστεί, και αύριο θα τους χαρούμε και τους δύο και πάλι λειτουργούντας, με προεστώτα τον Άγιο Δρινουπόλεως και ομιλούντα. Τα έτσι σας πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα.
1: Αμήν. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κύριε Θεόκλητε, Σεπτέπι Μενάρχα της Αγιοτόκου αυτής Ιεράς Μητροπόλεως, εμπρότης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση να βρισκόμεθα σήμερα μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, τον κύριο Αλέξιο, αλλά και για τα υπέροχα λόγια σας, τα οποία δεν αξίζουμε, αλλά τα δεχόμεθα από καρδιάς ως στηριγμό για την διακονία την οποία η Εκκλησία μας ενεπιστεύτη. Είναι γεγονός ότι με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας συνδεόμαστε διτά, με την έννοια ότι άγω την καταγωγή μου από την Μακεδονία και εκείνος διακονεί στην Μακεδονία. Και συμβαίνει εγώ να διακονώ στην Πελοπόννησο, από όπου άγει την καταγωγή του ο Σεβασμιότατος. Και αυτοί οι δεσμοί είναι δεσμοί πνευματικοί, γιατί ακριβώς και οι δύο φέρουμε μεταξύ μας τον σύνδεσμο που ενώνει την Ελλάδα μας, την Μακεδονία με την Πελοπόννησο, και σήμερα μεταφέρουμε εδώ και τις ευχές του Μωριά που συνδέονται με την προοπτική της Μακεδονία μας, η οποία είναι το προπύργιο του ελληνισμού μας. Αλλά σήμερα εδώ, εντιμότατοι άρχοντες, εξοχότατοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ευλαβείς προσκυνητέ και πάντες Ζαγκλιβερινοί, είδα και τα σημειοφέροντα αγαπητά παιδιά μας, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρινουπόλεως, θα έλεγα ότι η Αγία Εκκυλίνα σήμερα συνδέει εδώ όλη την Ελλάδα. Ήπειρος, Μακεδονία, Πελοπόννησος, ευρισκόμεθα εδώ για να προσκυνήσουμε την χάρη της ευλαβικά και να πάρουμε τις πρεσβείες της. Μπροστά λοιπόν στη μορφή της Αγίας Ακυλίνας, γεννιέται από όλους μας ένα αυθόρμητο ερώτημα, και μετά από αυτά που μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης σας. Τι ήταν αυτό τελικά που κατέστησε την Αγία, αν και ήταν μικρή παιδούλα και αδύναμη στο σώμα να αντέξει τις μαστιγώσεις, τα ραπίσματα, αυτήν την βιαιότητα του μαρτυρίου που εβίωσε και το οποίο την οδήγησε στον θάνατο τελικά. Είναι ένα συγκλονιστικό ερώτημα, Όμως σήμερα επιτρέψτε μου να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Ένα ερώτημα πολύ βασικό που έχει να κάνει και με αυτά που είπε στην αρχή του λόγου του ο Σεβασμιότατος, ότι το Ζαγκλιβέρι οφείλει, ζει με την Αγία και για την Αγία. Το ερώτημα είναι τελικά ποιος γέννησε ποιον τελικά εδώ στο Ζαγκλιβέρι. Ένα ερώτημα το οποίο βγαίνει μέσα από τον βίο της Αγίας. Γιατί πραγματικά στον βίο της, όταν τον ξετυλίγουμε μπροστά μας, βλέπουμε ότι η Αγία Ακυλίνα τελικά γεννήθηκε από το Ζαγκλιβέρι ή μήπως το γέννησε το Ζαγκλιβέρι. Η Αγία Ακυλίνα γεννήθηκε από τη μητέρα της και τον πατέρα της ή μήπως γέννησε τελικά τους γεννήτωρές της. Είναι ένα ερώτημα συγκλονιστικό το οποίο έχει πνευματικές διαστάσεις. Είναι, θα λέγαμε, στον βίο της γίνεται μία ανατροπή της γενεολογίας, στην οποία θα ήθελα λιγάκι σήμερα να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να λάβουμε τα συγκεκριμένα πορίσματα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε πώς πρέπει να σταθούμε κι εμείς ενώπιον του λειψάνου της όταν την προσκυνούμε, αλλά και πώς πρέπει να βιώσουμε πνευματικά την ζωή μας. Στον κόσμο ξέρουμε ότι οι γονείς γεννούν τα παιδιά. Στην Εκκλησία όμως συμβαίνουν άλλα πράγματα, πιο θαυμαστά. Ένα παιδί μπορεί με την πίστη του να αναγεννήσει τον οίκο του. Ξέρουμε ότι ένας τόπος γεννάει έναν άνθρωπο, αλλά στην Εκκλησία γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αναγεννούν τους τόπους τους και τους δίνουν μέσα από την παρουσία τους μια καινούργια θεοφάνεια που κάνει τον τόπο αγιασμένο. Η ιστορία της Αγίας μας, όπως την ξέρετε καλύτερα εσείς από εμέ, ξεκινάει σε ένα τραυματισμένο σπίτι, σε ένα σπίτι που ζει το τραύμα, σε ένα σπίτι όπου ο πατέρας μετά από έναν φόνο αναγκάζεται να προδώσει την πίστη του. Τι να προδώσει δηλαδή? Την ταυτότητά του. Τι να προδώσει? Να προδώσει το γενεολογικό του δέντρο, το οποίο εκκινεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μέσα στον Ελληνισμό. Και από τον φόβο του αφανισμού αναγκάζεται να προδώσει την ύπαρξή του, την οντολογία του, την θεολογική, την πνευματική, την εθνική, για να διασώσει τη ζωή του. Έσωσε την αναπνοή του, αλλά πλήγωσε το όνομά του. Και σε αυτό το σπίτι ακριβώς έρχεται να γεννηθεί η Αγία Ακυλίνα και να βιώσει ακριβώς αυτό το τραύμα. Ένα τραύμα συγκλονιστικό. Εκείνη όμως, αντί να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, ανατρέπει την κατάσταση. Την ανατρέπει για να θεραπεύσει το τραύμα και να οδηγήσει τελικά την οικογένεια και πάλι πίσω στις ρίζες, αποκαθιστώντας μέσα από την ανατροπή της γενεολογίας που δίνει ο πατέρας στην επιστροφή, στην αληθινή γενεολογία. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που βιώνεται αυτό το τραύμα, εμφανίζεται η μητέρα. Εμφανίζεται η μητέρα για να ενισχύσει ακριβώς αυτή τη διάθεση της Αγίας Ακυλίνας. Λέγει ο υμνοδός της Μητρός την Ευσέβιαν θησαυρών, ως ουράνιον η ψυχή σου φέρουσα Αγία Ακυλίνα. Προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί ο υμνοδός, ως θησαυρό. Είναι αυτός ο υπέροχος θησαυρός, τον οποίον έχει η Αγία Ακυλίνα μέσα στην ψυχή της, που δεν είναι τίποτα άλλο από το αληθινό όνομά της. Και ποιο είναι το αληθινό όνομα της Αγίας Ακυλίνας? Όχι πλέον το επίθετο του πατρός της, αλλά το γεγονός ότι είναι παιδί του Χριστού. Ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι παιδί του Χριστού. Ότι αυτή δεν θα ακολουθήσει την πτώση, το τραύμα του πατέρα, αλλά θα το αποκαταστήσει. Και τι κάνει? Έχει μπροστά της δύο κληρονομιές. Η μία κληρονομιά είναι η κληρονομιά του φόβου. Να ακολουθήσει δηλαδή και εκείνη τη σωτηρία της ζωής της, να ζήσει δηλαδή για να μπορέσει να αναπτυχθεί, αλλά μέσα από την προδοσία. Και η άλλη κληρονομιά είναι η κληρονομιά της πίστεως. Όλο αυτό που κουβάλισε μέσα της και που κουβάλισε το υπόδουλο έθνος μέσα στους αιώνες, μια κληρονομιά η οποία κράτησε το έθνος ζωντανό, στηριγμένο στις ρίζες, και που σήμερα εμείς το απολαμβάνουμε ελεύθερο και ευλαβείς προσκυνητές σκύβουμε μπροστά στην Αγία. Εκείνη λοιπόν η Αγία Ακυλίνα ακολούθησε τη δεύτερη κληρονομία. Ακολούθησε την κληρονομία της πίστεως. Κλήθηκε και αποφάσισε ότι αυτό της αξίζει. Και όχι μόνο άχα για εκείνη, αλλά και για όλη την οικογένειά της, και όχι μονάχα για την οικογένειά της, αλλά και για το χωριό της, για τον οίκο της, για τον τόπο της, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Το πρώτο μεγαλείο που έζησε η Αγία ήταν το μεγαλείο του ύψους του μαρτυρίου της. Ένα μαρτύριο συγκλονιστικό, το οποίο όμως έρχεται και το αποδέχεται για να θεραπεύσει την κληρονομιά της πτώσεως του πατέρα της. Με την άρνησή της να αποστατήσει και η ίδια για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει υποτίθεται ελεύθερη, επιλέγει να ζήσει αληθινά, δηλώνοντας ότι είναι όχι παιδί του πατέρα της, αλλά ότι είναι παιδί του Χριστού. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Δεν κατηγορεί τον πατέρα της για αυτό που έπραξε ο πατέρας, αλλά προσπαθεί να θεραπεύσει το λάθος του πατέρα. Πώς? Δηλώνοντας ότι ως παιδί του Θεού αποκαθιστά τελικά το τελευταίο κεφάλαιο της γενεολογίας της. Δεν θέλει το γένος της, η γενιά της, να χαθεί ως εξισλαμισμένο, αλλά επιλέγει να συνεχίσει αυτή την υπέροχη κληρονομιά και να συνεχίσει να ζει ως χριστιανόπουλο και μάλιστα ως μάρτυρας του Θεού. Ακολουθεί αυτό που μας είπε ο Χριστός, ότι πάνω από την μητέρα και τον πατέρα μας είναι εκείνος, και όταν ακολουθούμε εκείνον, τότε τα πάντα αλλάζουν. Είναι βιολογική κόρη του πατέρα της, αλλά ουσιαστικά γίνεται πνευματική μητέρα του, γιατί αποκαθιστά την οικογένειά της. Γίνεται δούλη του Χριστού, το λέγει χαρακτηριστικά, ανήκω στον Χριστό όταν προσπαθούν να την εξισλαμίσουν. Και αυτό το ανήκω στον Χριστό είναι η προσευχή της, είναι η θέλησή της, είναι το βίωμά της. Είναι αυτό που ανατρέπει τα πάντα, τα αλλάζει. Φέρνει μια υπέροχη τροπή που οδηγεί στο μαρτύριο. Αλλά πριν το μαρτύριο, λέγει η ίδια για τον Χριστό, αυτού τετρωμένη τη αγάπη ημί. Προσέξτε το αυτό. Έχει βιώσει το τραύμα του πατέρα, το έχει θεραπεύσει όμως με ένα άλλο τραύμα, που είναι το τραύμα της αγάπης στον Χριστό. Ένα τραύμα το οποίο φέρει μέσα στην καρδιά της. Ένα τραύμα αγάπης που θεραπεύει όλα τα τραύματα όλου του κόσμου, που ενισχύει και δεν αποδυναμώνει την καρδιά του ανθρώπου, που κάνει ισχυρή μια παιδούλα, που κάνει ανδρείο το φρόνημα της γυναίκας, που καθιστά έναν υπόδουλο τελικά ελεύθερο. Μας λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι ποιο είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον χριστιανό, ακριβώς αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι ο χριστιανός αγαπά τον Χριστό, πληγώνεται από την αγάπη του Χριστού για να θεραπεύσει όλες τις πληγές του και γίνεται μητής της Θείας Φύσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε στη ζωή μας να βιώσουμε ακριβώς αυτό που θα έκανε ο Θεός ή που έκανε ο Θεός κατά τα επίγεια χρόνια του εδώ. Και η Αγία Αγγελίνα αυτό μιμήθηκε. Μιμήθηκε την βίωση του Χριστού, η οποία οδήγησε αγαπητικά στο Σταυρό, και η αγάπη η δική της την οδήγησε τελικά στο μαρτύριο. Αυτό το μαρτύριο το οποίο σήμερα μας διδάσκει και εμάς. Στεκόμενοι μπροστά της λοιπόν σήμερα γεννιέται ένας οδυνηρός προβληματισμός, μια πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας που έχει και εμάς να μας οδηγήσει σε μια επιλογή. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε την κληρονομική μας διαδοχή μέσα στην γενεολογία της αυθυπαρξίας μας ως έθνος, ως εκκλησία, ως τόπος, ή μήπως θα χαθούμε σε όλα αυτά που έρχονται σήμερα να μας προσβάλλουν, να μας δεσμεύσουν, να μας αλλοιώσουν, να μας εξασθενήσουν το φρόνημα, τετρωμένοι από την αγάπη όχι του Θεού, αλλά τετρωμένοι από την αγάπη του εγωισμού πορευόμενοι. Μήπως τελικά οι σημερινοί διώκτες της πίστεώς μας δεν είναι η βάναυση που θέλουν να μας εξισλαμίσουν, αλλά είναι οι πουλότεροι εχθροί οι οποίοι έρχονται να καταδυναστεύσουν την ύπαρξή μας και να μας παρουσιάσουν έναν κόσμο που δεν υπάρχει ως πραγματικό, να μας γεννήσουν ανάγκες οι οποίες δεν υφίστανται για να μας υποδουλώσουν ακριβώς τις ανάγκες αυτές, και μάλιστα στην θεολογία να μας πούν ότι μπορούμε να πιστεύουμε μεν, αλλά να μην βιώνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί είναι μακρά από την πραγματικότητα και υποτίθεται ότι δεν μπορεί να γεννήσει μέσα στις ψυχές μας την ευδαιμονία. Τελικά μήπως η σημερινή εποχή οδηγεί σε άλλη μορφή μαρτύρια, τα οποία θα πρέπει εμείς να τα κρατήσουμε? Μήπως σήμερα κινδυνεύουμε και πάλι να χάσουμε την ταυτότητά μας, την ελευθερία μας, την ύπαρξή μας, να χάσουμε την ομορφιά της κληρονομίας που προσπάθησε με τον βίο και τον μαρτύριό της η Αγία Ακυλίνα να θεραπεύσει και να μας σταθήσει ως ευλογημένη κληρονομιά. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό, η σημερινή πίεση δεν συντρίβει το σώμα μας, αλλά συντρίβει την ψυχή μας. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα πολλές εκδοχές του ίδιου του εαυτού μας. Δεν έχουμε τον αληθινό εαυτό μας. Άλλοι είμαστε μέσα στο ναό, ευλαβείς υποτίθεται. Άλλοι είμαστε στις σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια. Άλλοι είμαστε ενώπιον των εργασιακών μας σχέσεων ή των αρχόντων. Άλλοι είμαστε ενώπιον των παιδιών μας και των φίλων μας. Άλλοι είμαστε ενώπιον των επιθυμιών μας. Και τελικά, διασπασμένοι, ακολουθούμε δρόμους οι οποίοι μας οδηγούν στην καταστροφή. Όταν όμως έρχεται η στιγμή του μαρτυρίου, μας λέγει ο βιογράφος, πλησιάζει η μητέρα της Αγίας Ακυλίνης και την ρωτάει «Τι πεποίηκα στίγατερ» Τη ρωτάει «Τι είναι αυτό που κάνεις, πού πορεύεσαι παιδί μου» Εκείνη τι απαντάει και λέγει «Τον εαυτό μου βρήκα». Ποιον εαυτό, τον αληθινό εαυτό. Αυτόν που κατ' εικόνα και καθομοίωση ο Θεός έχει δημιουργήσει μέσα μας και μας τον έχει δωρήσει σαν το μεγαλύτερο δώρο για να τον αναπτύξουμε και να τον καλλιεργήσουμε. Και φτάνουμε σε μια υπέροχη εικόνα που ο Ιερός Συνοδός παρουσιάζει. Μια συγκλονιστική εικόνα γεμάτη ευωδία. Μια θεολογική τόλμη συγκλονιστική. Παρουσιάζει το σώμα της Αγίας που σήμερα είναι μπροστά μας ως θείον αλάβαστρο. Ένα θείον αλάβαστρο το οποίο από το οποίο ξεκίνεται ευωδία θαυμαστή. Αλλά για να μπορέσει αυτή η ευωδία να εξέλθει από το αλάβαστρο αυτό πρέπει να σπάσει. Πρέπει να ραγίσει το αλάβαστρο. Και αυτό συνέβηκε με την Αγία. Η ευωδία της βγήκε ακριβώς όταν έσπασε το σώμα της, όταν μαρτύρησε και όταν οι δήμοι θεώρησαν ότι την νίκησαν, αλλά εκείνη ευωδίασε Χριστού ευωδία κατά τον Άγιο Απόστολο Παύλο και ευωδίασε όλο το Ζαγκλιβέρι, όλος ο τόπος εδώ. Και μπορεί να την έθαψαν κρυφά, αλλά ο τόπος δεν έπαψε ποτέ να ευωδιάζει αυτή την ευωδία μέχρι που πριν λίγα χρόνια αποκαλύφθηκε αυτή η ευωδία και έχουμε σεβασμιότατε τη μεγάλη ευλογία να προσκυνούμε αυτό το λείψανο. Μια τελευταία σκέψη μέσα από μια φράση υπέροχη του Υμνοδού. «Ζαγκλιβέριον γάνητε, η βλαστή σας ακόμησε, ως περάθρος εύοσμων και αμάραντων». Το Ζαγκλιβέρι δηλαδή υπερηφανεύεται για ποιο πράγμα, γιατί γέννησε την Αγία ως άνθος. Προσέξτε όμως, το Ζαγκλιβέρι τη γέννησε την Αγία, αλλά το Ζαγκλιβέρι υπόδουλο, το Ζαγκλιβέρι ως πατέρας προδίδει τον Χριστό και έρχεται η Αγία και το αναγεννά το Ζαγκλιβέρι. Και τι το κάνει, από μια απλή γεωγραφική αναφορά στο χάρτη, από μια ιστορική ύπαρξη μιας κοινότητας, το κάνει, το καθιστά σήμερα μια παρουσία ζωντανή στον χριστιανικό κόσμο. Παρατηρούμε αυτή τη στιγμή δεκάδες, εκατοντάδες είναι οι ευλαβείς προσκυνητές. Εμείς με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιδρυνουπόλεως ήρθαμε από την άκρη της Ελλάδος ευλαβείς προσκυνητές μπροστά της που στο Ζαγκλιβέρι, το οποίο πλέον δεν είναι ένα απλό τοπονύμιο, ένα απλό χωριό, μια απλή κομμόπολη, αλλά τι γίνεται, γίνεται επώνυμο της Αγίας. Η Αγία Ακυλίνα, η Ζαγκλιβερινή, και αυτό κάνει το Ζαγκλιβέρι παγκόσμιο, οικουμενικό. Ξεφεύγει από τον περιορισμό του τόπου της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και εκτείνεται σε όλη την οικουμένη και πιο πέρα, στον ουρανό επάνω, αγιασμένο εξαιτίας του αγιασμού της Αγίας Ακυλίνης. Άρχοντές μου, ευλαβείς προσκυνητές, σεβασμιότατε, επιτρέψτε για αυτό που θα πω, να είστε περήφανοι. Να είστε πνευματικά περήφανοι γιατί έχετε αυτόν τον μεγάλο θησαυρό. Αυτόν τον θησαυρό ο οποίος άλλαξε τη γενεολογία και το Ζαγκλιβέρι το έκανε υπέροχο, το έκανε χριστιανικό, το έκανε ευλογημένο, το έκανε έναν τόπο αληθινά του Χριστού, έναν τόπο όπου ανθίζει η Αγία. Ας ευχηθείτε σεβασμιότατη, ώστε και η δικιά μας η ζωή να βιώνεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, να κάνουμε και εμείς τις εσωτερικές ανατροπές, να διορθώνουμε το γενολογικό μας δέντρο, και όπου μέσα στα τραύματα των οικογενειών, ξέρετε, καμία οικογένεια απανταχού της γης δεν υπάρχει που να μην έχει τραύμα. Τα παιδιά μας γεννιόνται μεν σε ευλογημένες οικογένειες, αλλά πάντα υπάρχει μια σκιά, πάντα υπάρχει μια θλίψη, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα υπάρχει μια σιωπή. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Αγία να εξαφανίσει τις σιωπές, να δώσει αλήθεια και φως και ζωή, να θεραπεύσει τα τραύματα όπως το έκανε εκείνη, και κάνοντας το Ζαγκλιβέρι ευλογημένο, να κάνει και τη Μακεδονία μας ευλογημένη και την Ελλάδα μας και όλη την Οικουμένη. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατ' ορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Fino? Fino?
1: Δεν χρειάζεται να φωνάσεις. Ποιος είναι κάποιο, πάει.
2: Πολύ καλή και πήγε.
3: Πολύ καλή.
2: Πολύ καλή. Πολύ καταμένα. Ωραία.
0: Πού πάμε εσύ.
2: Εκεί. Χριστό είναι το τρέχει. Μα. Πίσω. Στην άκη το ζει. Εσύ μπροστά. Στα πολλά. Αυτά πολλά. Στα πολλά. Μετά το σπίτι θα τις κατεβάσουμε. Εκεί μου μπροστά. Αυτά μπροστά. Νίκο, πίσω, εσύ μπροστά από το πίσω. Κατά εμφανισία, δεν πρέπει.

Πίσω, παιδάκια, σας παρακαλώ. Πίσω από το χέρι σας, παρακαλώ πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Ακυλίνης στο Ζαγλιβέρι Θεσσαλονίκης, στην Ιερά Μητρόπολη Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πανηγυρικού αρχιερατικού συλλήτουργου. Εδώ και λίγα λεπτά έχει αρχίσει η Ιερά Λιτανία του Σκηνώματος της Αγίας στους δρόμους του χωριού. Η Αγία Κυλίνα, βοήθειά μας. Καλό

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους. Ομιλητές: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακή, 1η του Λουκά. Αφετηρία, η απελπισία. Επιστάτα, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν. Αγαπητοί μας φίλοι, πώς χαρακτηρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε την απελπισία? Σαν τέρμα ή σαν αφετηρία? Σαν κατάντημα ενός αποτυχημένου ταξιδιού και σαν οριστικό ναυάγιο? Ή σαν ξεκίνημα για εξερεύνηση και για προσέγγιση στο υπήνεμο λιμάνι της αγάπης του Θεού? Οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε κοινωνία με το Θεό ξεκινούν το ταξίδι της ζωής έχοντας σαν καύσιμο την αυτοπεποίθηση. Φτάνοντας όμως στην ωριμότητα, διαπιστώνουν με απογοήτευση την εξάντληση της κινητήριας δύναμης και παραδίνονται δίχως καμιά αντίσταση στην αγκαλιά της απελπισίας. Οι προσωπικότητες που βρίσκονται σε ασταμάτητο διάλογο με τον Θεό αρχίζουν την εμπειρία της ζωής με την απογείωση από την περιοχή της απελπισίας, για να καταλήξουν ύστερα από πορεία και συγκλονιστικό εμπλουτισμό στην έκσταση, στη γεύση και στην χαρά της θεωρίας του προσώπου του Θεού. Αν κοιτάξουμε φίλοι μας το σημερινό ευαγγελικό χρονικό, αν κοιτάξουμε τη ζωή, θα διακρίνουμε ολοκάθαρα την παραδοξότητα αλλά και την πραγματικότητα του δυναμικού χαρακτήρα της απελπισίας για τους ανθρώπους που τρέφονται και ποτίζονται με την πίστη. Θα ανακαλύψουμε το βάθος της ψυχής και την κινητήρια δύναμη που σφράγισε και μορφοποίησε τη ζωή των Αγίων.

Επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν. Η περίπτωση του Σίμωνα, που αργότερα σαν Απόστολος ονομάστηκε Πέτρος, είναι μια τυπική κλασική φόρμα εμπλοκής της προσωπικότητας στο πλέγμα της απελπισίας. Εκεί που ξεδιπλώνεται η καθημερινότητα, κυκλοφορεί συχνά απειλητική και καταλυτική απογοήτευση. Το βιοποριστικό έργο που ζυμώνεται με τον μόχθο και την προσδοκία μετατρέπεται σε στόμιο από το οποίο ξερνιέται η απελπισία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το καθημερινό έργο περνάει από γυρίσματα επικίνδυνα ή εκβάλλει στην απελπισία. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό που σκοτώνει μέσα μας τα όνειρα και αφήνει την ψυχή μας χωρίς φως και χωρίς ελπίδα. Η προσωπική ιστορία του καθενός μας είναι αδιάκοπη πάλι με τα κύματα. Ταξίδι που γίνεται με κάποια άνεση όταν απλώνεται το φως και που καταντάει επικίνδυνη περιπλάνηση όταν κυριαρχεί το σκοτάδι. Οι αφορμές πυκνές για μελαγχολία και για απογοήτευση. Τα προβλήματα θεόρατα στείνονται μπροστά μας ανεξεπέραστα φράγματα. Ο πόνος κοφτερός αποδιοργανώνει και αποδυναμώνει την αντίσταση της ψυχής. Η κάθε μέρα, η κάθε ώρα, η κάθε στιγμή παρουσιάζει ευνηδιασμούς που δεν τους περιμένουμε. Για τους πολλούς, η ανεπιθύμητη αναμέτρηση με την αποτυχία και με την οδύνη είναι ένα κατρακύλισμα στο χάος, μια αυτοπαράδοση στη μελαγχολία, μια σταδιακή συνθηκολόγηση με το μηδενισμό. Χάνουν τον ενθουσιασμό για δράση, αφήνουν να λιωθεί η προσωπικότητά τους και να μεταπλαστεί σε άβουλη μάζα. Αυτοφυλακίζονται στην απόγνωση και στο κλάμα. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, η μεταλλαγή αυτή έχει καταντήσει λοιμική αρρώστια. Οι άνθρωποι ξεκινούν με ορθρινές ελπίδες και με τραγούδια χαράς και καταλήγουν στο χάος, στο σκοτάδι, στο τίποτα ή στην έξοδο κινδύνου που λέγεται αυτοκτονία.

Επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν. Οι αντιδράσεις του ανθρώπου του Μόχθου, αλλά και της ένθεης ελπίδας του Σίμωνα Πέτρου, είναι εκφραστικές και σημαδιακές. Με τον αυθορμητισμό που είναι στοιχείο του χαρακτήρα του, αφήνει να χυθεί μπροστά στον δάσκαλο Κύριο η μελαγχολική διάθεση της στιγμής. Ωστόσο, αμέσως, κάνει ένα άνοιγμα. Σκίζει τη βαριά ομίχλη της ψυχής του και αρχίζει να περπατάει στον καθαρό και φωτεινό ορίζοντα. «Όλη τη νύχτα κουράστηκα, Κύριε», λέει. «Όλη τη νύχτα έσμιγα τις σταγόνες του υδρότα μου με το κύμα της θάλασσας και το δίχτυ μου δεν έπιασε τίποτα. Τώρα το φως της ημέρας δεν ευνοεί το ψάρεμα. Η πολύχρονη εμπειρία μου δεν με σπρώχνει σε δοκιμές. Όμως, μια και το λες εσύ, θα το κάνω. Επί το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». Ξεκινάει από τη μελαγχολική διαπίστωση. Μα δεν φρενάρει στη μελαγχολία. Τον συναρπάζει η παρουσία, το πρόσωπο και η προσταγή εκείνου, που είναι η άπειρη δύναμη και η κρυστάλλινη αλήθεια. Μόνος του αποδείχτηκε ανίκανος, φτωχός βιοπαλαιστής που αναμετριέται καθημερινά με την αποτυχία. Η θεϊκή όμως κατηγορηματική πρόσκληση και πρόκληση το αλλάζει το ψυχικό κλίμα και δίνει άλλο άνοιγμα στις προοπτικές του. Αισθάνεται το παντοδύναμο χέρι να χουφτώνει το δικό του, τον προστακτικό λόγο να εξουσιάζει τη φύση, την ολόθερμη, υπερούσια αγάπη να τυλίγει το είναι του. Καινούρια διάθεση, καινούρια στάση, ολότελα ανανεωμένη, δυναμική εξόρμηση στο βιωτικό στίβο. Η διαλεκτική της ύλης δεν είναι πια η μόνη δυνατότητα. Η στενή γνώση των επαγγελματικών μυστικών δεν είναι ο αποφασιστικός, καθοριστικός παράγοντας στην καινούργια προσπάθεια. Ο Θεός παρεμβαίνει στη ζωή. Η ποιότητα της αγάπης του ζωογονεί την καρδιά. Η παντοδύναμη παρουσία του ανοίγει το δρόμο και νοηματίζει την πορεία. Το ότι η δυνατότητα αυτή δεν παρουσιάστηκε στον Σίμωνα σαν διδαχή αλλά σαν εμπειρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πορεία από την απελπισία στην ελπίδα και από την ελπίδα στη δυναμική αντιμετώπιση των ανθρώπινων προβλημάτων δεν είναι μια θεωρία. Δεν είναι λόγος που λέγεται μόνο και μόνο για να παρηγορήσει και να αναπτερώσει το καταρακωμένο ηθικό. Είναι η άλλη όψη της πραγματικότητας. Είναι η δυνατότητα που προσφέρεται και που μπορεί να γίνει εμπειρία. Είναι η δοκιμή και η ιστορία που γράφει ο άνθρωπος μόλις αφήσει τον εαυτό του με εμπιστοσύνη στα χέρια του μεγάλου Θεού. Είναι η αληθινή ζωή που τη ζούμε και τη γευόμαστε και την κοινοποιούμε με συγκίνηση και με δάκρυα χαράς. Δίνοντας τον εσωτερικό χώρο μας στον Θεό και απλώνοντας την κεραία της ύπαρξής μας για να συλλάβει την πνοή Του και την προσταγή Του, ξεπερνάμε την ανθρώπινη, αδυσόπιτη διαλεκτική και αρχίζουμε να ζούμε και να δημιουργούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της δικής Του παρουσίας. Του μιλάμε και μας απαντάει. Του δείχνουμε τις κλειστές διαβάσεις και μας τις ανοίγει. Του εμπιστευόμαστε τους πόνους μας και μας τους γλυκαίνει. Του εξομολογούμαστε την απελπισία μας και την μεταποιεί σε ολοφώτινη ελπίδα. Έτσι δεν σταματάμε μπροστά στο σκιάχτρο της αποτυχίας. Δεν γινόμαστε θύματα της απιστίας μας και της αυτοεμπιστοσύνης μας. Δεν κάνουμε χαοτικό τέρμα μας και τάφο μας την απελπισία.

Επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Ας μη μείνουμε όμως μοναχά στο γεγονός ότι ξεπερνιόνται οι δυσκολίες και παρέχεται θεϊκή ευλογία στο μόχθο. Η πορεία που γίνεται μετά την υπέρβαση της απελπισίας με οδηγό την πίστη και με παραστάτη τον Κύριο φέρνει σε περιοχές χαρισματικές και σε κλίμα που διευκολύνεται η πνευματική ανθοφορία. Ο Πέτρος υποτάχθηκε στο πρόσταγμα του Κυρίου και έζησε το θαύμα. Δεν βρίσκεται όμως μόνο εκεί το άνοιγμα του Πέτρου. Άδολος και ανύποπτος για τη μελλοντική του κλίση, υποτάχθηκε στην προσταγή και έκανε κουπί για να προχωρήσει στο βάθος της θάλασσας και να ρίξει το δίχτυ του. Σα φανέρωσε όμως τη διάθεση της υποταγής του, δέχτηκε τη δεύτερη, την ατίμητη εντολή να ενταχθεί στην ομάδα των εκλεκτών, να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα και να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στα Ιεροσόλυμα και σε ολόκληρη την Οικουμένη. Η υπακοή του σημάδεψε την προσωπικότητά του και ο Κύριος τον τίμησε με μια κλίση αγάπης. Τον πρόσταξε να παρατήσει τα βιωτικά και να τον ακολουθήσει σαν μαθητής και σαν απόστολός του. Ο Πέτρος έγινε εκλεκτός μαθητής και απόστολος, επόπτης της εκείνου μεγαλειότητος, δούλος και απόστολος Ιησού Χριστού. Εντυπωσιακή μεταβολή στη ζωή του Πέτρου έχει ένα χαρακτήρα τυπολογικό. Φανερώνει πως για τον πιστό άνθρωπο η μετακίνηση από την απελπισία είναι άνοιγμα, είναι πορεία, είναι βηματισμός που φέρνει πολύ πιο μακριά και πολύ πιο ψηλά. Ενσωματώνει τον άνθρωπο στην οικογένεια του Θεού. Χτίζει έναν δεσμό οικειότητας ανάμεσα στον Δημιουργό και στο πλάσμα. Εξασφαλίζει τη δυνατότητα πνευματικής καλλιέργειας. Κάνει δυνατή την ανθοφορία και την καρποφορία. Όταν το σκοτάδι απλώνεται βαρύ και καταθλιπτικό, όταν η παγωνιά της νύχτας σαβανώνει τη φύση, τα δέντρα και τα λουλούδια μαζεύουν τις φυλοσχές τους και παλεύουν να προστατευτούν. Μόλις όμως ο ήλιος απλώσει τις ακτίνες του και ζωογονήσει τη δημιουργία, οι χυμοί προχωρούν και δίνουν πνοή και χρώμα και δύναμη καρπογωνίας σε ολόκληρο το φυτικό βασίλειο. Η μετακίνηση της βαριάς πλάκας του σκοταδιού και η θαλπορή του ήλιου κάνουν την νεκρή φύση να παίρνει ζωή, να σκορπίζει ευωδιές και να δίνει καρπό. Κάτι παρόμοιο γίνεται στα διαδοχικά στάδια της ανθρώπινης περιπέτειάς μας. Κάνοντας το πρώτο τολμηρό βήμα πέρα από τη σκιά και το σφίξιμο της απελπισίας, συναντάμε τον ήλιο της ζωής μας, τον σαρκωμένο και σταυρωμένο Λόγο του Θεού. Και εκείνος μας φωτίζει, μας ζωογονεί και μας τρέφει. Και αρχίζουμε να διακρίνουμε και να ζούμε την άλλη πραγματικότητα, την άλλη ποιότητα και την άλλη διαλεκτική της ιστορίας. Ανοιγόμαστε για να γνωρίσουμε πλατύτερα και βαθύτερα το Θεό, να κοινωνήσουμε μαζί Του και να μετουσιώσουμε την κοινωνία μας αυτή σε πληρότητα ζωής και σε γεύση της αιωνιότητας.

Φίλοι ακροατές, η κραυγή της απελπισίας, όπως την ακούσαμε σήμερα να βγαίνει από την καρδιά και από τα χείλη του Πέτρου, είναι μια πράξη πνευματική. Είναι μια δυναμική υπέρβαση της ανθρώπινης αδυναμίας μας και ένα βήμα αποφασιστικό για να συναντήσουμε τον παντοδύναμο Θεό. Και ταυτόχρονα, είναι μια υπέρβαση των σχημάτων του κόσμου, των συμβατικών ιδεολογιών και των κατεστημένων που ενεργούν πάνω μας σαν δυνάμεις αναστολής και σαν παράγοντες εξουθενωτικοί. Τη γόνιμη κραυγή της απελπισίας την ακούμε συχνά και από τα στόματα των Αγίων. Τα μεγάλα αυτά αδέλφια μας που προηγήθηκαν σε εμπειρίες και σε οδύνη απελπίζονται από τον κόσμο και παραδίνονται μόλι τους την δύναμη και μόλι τους την αφοσίωση στο Θεό. Και μετά από αυτήν την αυτοπαράδοσή τους διαγράφουν την τροχιά τη φωτεινή που τους καταξιώνει σαν προσωπικότητες και σαν μέλη της Εκκλησίας. Αν θέλουμε κι εμείς να ζήσουμε, πρέπει να απελπιστούμε από τις δομές και τα σχήματα του κόσμου. Πρέπει να τραγουδήσουμε το «Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν της ψυχής τα φτερά. Αυτός μονάχα μας μένει πια ελπίδα και χαρά». Ναι φίλοι μας, μόνον τότε θα πούμε «Άνος χώμεντας καρδίας».

ετών δικαίων αρετέ, ή προσέχειν βουλήμεθα, τος αυτήν ημίν την ωφέλιαν παρέχειν δινήσονται, ως και προς τον όμοιον αυτόν διεγερθήνε ζήλων. Οι αρετές των Αγίων, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, αν θέλουμε να προσέχουμε, μπορούν να μας παρέχουν τόσο μεγάλη ωφέλεια, ώστε να διεγείρουν και εμάς να αποκτήσουμε τον ίδιο με εκείνου ζήλο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι με τη Λυδία τη Φιλιππισία, γιατί με το σημερινό της πρόγραμμα, που είναι αφιερωμένο στον Υιό της Βροντής, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, επιθυμεί να μας παρακινήσει να μιμηθούμε τον ζήλο του Αγίου.

Νεότατος ήταν ο Ιωάννης, με τον ουρανό της ψυχής του καθαρό, γλαυκό και διάφανο, όπως συνήθως ήταν η θάλασσα της Γενισαρέτ, εις την οποία εργαζόταν με τον ψαρά πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του Ιάκωβο. Εκοπίαζε πρόθυμα κοντά τους, εβοηθούσε στο ψάρεμα ή έπλαινε και διόρθωνε τα δίκτυα. Το έργο της ψαρικής τον ικανοποιούσε. Ένιωθε ευχαρίστηση όταν έσυρε από τη θάλασσα το δίκτυ γεμάτο από τον ζωντανό θησαυρό της. Του προσέφερε όμως και μία άλλη ικανοποίηση ασυγκρίτως μεγαλυτέρα, καθώς αντίκριζε τη γαλανή τη Βεριάδα να καθρεπτίζει τον ουρανό. Κάτι άλλο απέραντα ωραίο και ευγενικό εποθούσε η ψυχή του, κάτι απροσδιόριστα πλατή και μεγάλο, κάτι που να ξεπερνά τα όρια του κόσμου τούτου, του υλικού και ορατού. Και να, ήρθε ο πρόδρομος Ιωάννης να δώσει συνειδητότερη υπόσταση στους ευλαβικούς στοχασμούς του. Με κάθε ευκαιρία έτρεχε εκεί στις όχθες του Ιορδάνου, όπου ο προφήτης με τη βροντερή φωνή αναμόχλευε της καρδιάς του τους πλέον βαθείς πόθους για μια νέα ζωή. Ήταν εκεί κάποια μέρα με τον φίλο του Ανδρέα, όταν ξαφνικά είδε τον προφήτη με μία λάμψη άλλου κόσμου, ουρανίου, να δείχνει με το ασκητικό του χέρι και να λέει με αγαλίαση: «Είδε ο αμνός του Θεού». «Να το αρνίο που ο Θεός πατήρ του παρέδωκε να θυσιαστεί για να μας σώσει». Από την ώρα αυτή ο Ιωάννης ένιωσε μέσα βαθιά του έλξη προς τη Θεία Μεγαλοσύνη του Ιησού. Παρακινημένος από την προτροπή και την ταπεινοσύνη του έως τώρα διδασκάλου του, του προδρόμου, προχωρεί μαζί με το φίλο του και πηγαίνει πίσω από τον Ιησού. Είναι τόσο πολύ θαμπωμένη από τη Θεία Παρουσία και όσα ο προφήτης έχει μαρτυρήσει για αυτόν ως Μεσσία, ώστε τον ακολουθούν δειλά και εις απόσταση. Ο Κύριος στρέφει πίσω και τους βλέπει. Ω, τι βλέμμα στοργής και αγάπης ήταν εκείνο. Το αισθάνονται ως μέσα βαθιά να τους δίνει θάρρος και δύναμη. «Τι ζητείτε?» τους λέγει. «Διδάσκαλε, πού μένεις?» ερωτούν εκείνοι. «Ελάτε να ειδείτε». Η καρδιά κτύπησε γοργά. Τι γλυκές ώρες ήταν εκείνες. Τι υπέροχες αναμνήσεις. Δεν μας τις λέει ο Ιωάννης, όμως του μένουν αξέχαστες. Θυμάται ακόμα και την ώρα. Ώρα ειν ως δεκάτη, δηλαδή απόγευμα, ώρα 4 μετά μεσημβρίαν.

Έτσι απλά έγινε η πρώτη συνάντηση του νεωτέρου από τους Υιούς Ζεβεδαίου με το θείο διδάσκαλο. Σε λίγο θα δεχθεί από τον Ιησού εκεί στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας μαζί με τον αδερφό του Ιάκωβο την οριστική κλίση: «Δε φταίω πίσω μου». Θα αφήσει τα πάντα και αυτόν τον πατέρα του Ζεβεδαίο με τους μισθωτούς εργάτες και θα ακολουθήσει παντοτινά τον θησαυρό της γης και του ουρανού, τον Κύριο. Θα του δώσει όλη την καρδιά του, το νου και τη θέλησή του, την δύναμή του, όλη την ύπαρξή του. Ό,τι είχε ζητήσει από τα παλιά τα χρόνια ο Κύριος στην πρώτη εντολή: «Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου».

Ιωάννης ευρίσκεται πάντοτε κοντά στον Κύριο. Πρόθυμος, γεμάτος από ζήλο φλογερό, ζητεί να γίνεται το θέλημα του Θείου Διδασκάλου. Γι' αυτό και ο Ιησούς τον περιλαμβάνει πάντοτε μαζί με τους πλέον πιστούς και αφοσιωμένους του. Στον κύκλο των τριών, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, που αποτελούν ή μπορούμε να πούμε το επιτελείον του. Μαζί με τους άλλους δύο θα τον δούμε εις του Ιαΐρου το σπίτι κατά την Ανάσταση της μονάκριβης κόρης του. Μαζί τους θα τον συναντήσουμε υψηλά στο όρος να βλέπει εκστατικώς την Θεία Λαμπρότητα και δόξα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Όπου ευρίσκεται ο Κύριος, εκεί και ο Ιωάννης. Δεν συλλογίζεται κόπο, δεν χάνει ευκαιρία. Γι' αυτό και ζωηρά στη μνήμη του έχει συγκρατήσει τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του Κυρίου και τα αναφέρει στο Ευαγγέλιο του, το οποίο συνέγραψε αργότερα. Έχει καταγράψει και περιστατικά και εκπληκτικά θαύματα και θείες διδασκαλίες που δεν αναφέρουν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές. Εκείνος μαζί με τον ζηλωτή Πέτρο αποστέλλεται από τον Κύριο να ετοιμάσει το ανώγεον της Ιερουσαλήμ δια το μέγα δείπνο, το μυστικό. Συμμετέχει βαθιά στη λύπη του αγαπημένου του διδασκάλου όταν τους κάνει λόγο για την προδοσία και σκύβει στο στήθος του με αγωνία να ρωτήσει: «Ποιος είναι, Κύριε, εκείνος που θα σε παραδώσει?» Προσέχει λέξη προς λέξη τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου και απομνημονεύει την αρχιερατική του προσευχή. Ακολουθεί ο Ιωάννης τον Κύριο μέσα στον κήπο της Γεθσημανή και γίνεται μάρτυρας μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο της αγωνιώδους προσευχής του και της τελείας υποταγής του στο θέλημα του Ουρανίου Πατρός.

Έπειτα από την προδοσία του Ιούδα, οι άλλοι μαθητές σκορπίζονται. Αφέντες αυτών, έφυγον πάντες. Εγκαταλείπουν δέσμιο τον Ιησού. Όμως ο Ιωάννης τον ακολουθεί γεμάτος θλίψη και πόνο. Και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Εμπήκε ελεύθερα έως μέσα στην εσωτερική αυλή της κατοικίας του αρχιερέως, διότι ήταν γνωστός. Είχε και ο Πέτρος φτάσει έως εκεί και εστέγεται έξω από την πόρτα, διότι και αυτός απομακρώθεν οικολούθησεν αυτό. Δεν του επέτρεπαν όμως να μπει. Αλλά βγήκε ο Ιωάννης και είπε στη θυρωρό και τον έβαλε μέσα. Όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί ο Ιωάννης συμπάσχει και αγωνιά και θρηνεί μυστικά διόσα πάσχει ο Κύριός του. Είναι αδύνατον εις την πιστή και αφοσιωμένη καρδιά του να χωρέσει σκέψεις φυγής. Δεν φοβάται τίποτα δια των εαυτών του. Δεν ενδιαφέρεται αν κατηγορηθεί ή χλεβαστεί κι αυτός. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τον Κύριο. Ας μην έχει τη δύναμη να του προσφέρει ανακούφιση. Του φθάνει ότι είναι κοντά στο θείο διδάσκαλο. Πιστά ακολουθεί τον καταματωμένο Ιησού, καθώς ανεβαίνει φορτωμένο στο βαρύ σταυρό του, τον τραχή του Γολγοθά δρόμου. Στέκει με πόνο βαθύ κάτω από το σταυρό. Αυτός που αγαπούσε είχε γίνει χλέβη, κατάρες, εμπτισμοί, αναθέματα. Ο Ιωάννης μένει ακλόνητος εκεί κοντά στον εσταυρωμένο Ιησού. Ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού της αγάπης, ο Σωτήρ, από αγάπη προς τους αμαρτωλούς ανθρώπους ευγήκε ο νικητής. Διατί να μην νικήσει με εκείνου την αγάπη και ο μαθητής της αγάπης? Να λοιπόν γιατί είναι ο μαθητής ο νιγάπα ο Ιησούς. Ποιος άλλος από τους 12 έμεινε έως τον σταυρό τόσο κοντά στον Ιησού, τόσο πιστός, τόσο αφοσιωμένος? Εκεί κάτω από το σταυρό έλαβε ως βραβείο της θείας εμπιστοσύνης το «Ιδού η μύτη σου», «Βαβέ της τιμής», «Όσοι τον μαθητήν ετίμησε τιμή», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ό,τι προσφυλέστερον είχεν εις τη γην, την Παναγία Μητέρα του, την εμπιστεύεται ο Ιησούς, Ιησόν η γάπα.

Πιστός εις την ανυπέρβλητον θλίψην του Σταυρού δείχνεται ο Ιωάννης. Το ίδιο και εις το τρισχαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως. Ξεκινά αμέσως με τον Πέτρο και τρέχει προς το μνημείο με λαχτάρα. Φτάνει πρώτος έξω από τον κενό τάφο. Περίμενε όμως και τον Πέτρο για να μπει και είδε και επίστευσε.

μετά τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου, είναι αυτός που στηρίζει την Εκκλησία του Χριστού σε όλη τη Μικρά Ασία. Ο αγαπημένος μαθητής είναι ο κατεξοχήν θεολόγος. Με το Ευαγγέλιο του μας εγνώρισε τον Ιησού Χριστό ως Θεόλόγο, άναρχον Υιόν του ανάρχου Θεού Πατρός. Εις την Πάτμο, όπου έμεινε εξόριστος επί Δομετιανού, είδε την Αποκάλυψη και την κατέγραψε. Μέχρι τα βαθιά γυρατιά του, ο Απόστολος Ιωάννης έμεινε ο κήρυξ της αγάπης. Λέγουν ότι είχε συμπληρώσει τα 100 έτη όταν έκλεισε τα μάτια εις την Μικρασιατική γη. Και όμως έως τότε δεν έπαβε να προτρέπει τους συγκεντρωμένους δια να τον ακούσουν χριστιανούς να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Συνεχώς έλεγε «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους».

Ο Ιωάννης αγάπησε βαθιά τον Κύριο και το απέδειξε μέχρι το τέλος της ζωής του με τον θερμό ζήλο του και την πιστότητά του στο θέλημα του Κυρίου. Στο άνθος της νεότητός του έθρεψε μέσα του ευγενικούς οραματισμούς και αγνούς πόθους που τους ενέπνεε προς τον Θεό αγάπη και ευσέβεια. Έκανε τα πρώτα δειλά βήματα προς τον Ιησού και ο Κύριος του έδωσε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει μέχρι τέλους σταθερός και ακλόνητος. Έμεινε αγνός στην καρδιά, στο νου και στη θέληση και η Θεία Αγάπη έκαμε να αστράψει μέσα του πλούσιο το φως της αληθινής θεογνωσίας.

Οι πάλι του αγαθού με το κακό, του Χριστού με τον Αντίχριστο, άρχισε από τότε που ο πονηρός παραπλάνησε τους πρωτοπλάστους στον κήπο της Εδέμ. Από τότε τα όργανα του σατανά οργανώθηκαν τόσο πολύ, ώστε σήμερα το κακό δρά, συνθλίβει, απειλεί, αποκεφαλίζει, θανατώνει. Πολλοί αναρωτιούνται αν ζούμε στους έσχατους καιρούς και αν το επόμενο βήμα είναι η καταστροφή μας. Δεν λείπουν βέβαια και οι Κασάνδρες που μας βομβαρδίζουν με λογίσλογες γραπτά και περίεργες προφητείες για το τι μας περιμένει. Και με ένα επιδέξιο και σοφιστικό τρόπο συνδυάζουν τα γεγονότα, χώρες, ονόματα, σεισμούς, θεομηνίες για να διατυπώσουν προφητείες και συμπεράσματα.

Η αγάπη του Θεού όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφήκε και απληροφόρητους και στο ζήτημα αυτό. Το μεγάλο του το θέμα το θυμήθηκα, καθώς σήμερα η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Γιατί ο μαθητής αυτός της αγάπης είναι ο ερμηνευτής των απορρίτων του Θεού. Είναι ο Απόστολος που μας μίλησε και για την πάλη του αγαθού με το κακό με το βιβλίο «Η Αποκάλυψη». Δεν πρόκειται να αναλύσουμε το θεόπνευστο αυτό βιβλίο, το σφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες. Σημειώνουμε μόνο ότι κάθε γράμμα ή κάθε λέξη τούτου του βιβλίου είναι και ένα φωτεινό σημάδι μέσα στον γκρίζο χρόνο των αιώνων.

Η μορφή του Αποστολού Ιωάννη έχει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό. Για να πλησιάσεις τον υψηπέτη, αητό της Πάτμου, πρέπει να είσαι ο ίδιος άξιος υψηπέτης. Είναι πολλοί εκείνοι που επισκέπτονται με Άγιο Πόθο το Ιερό Νησί της Πάτμου και πηγαίνουν να προσκυνήσουν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Πρέπει όμως να έχεις συγκλονιστεί από το μυστήριο του Θεού για να γονατίσεις και να προσκυνήσεις τον αγιασμένο του το τόπο, στον οποίο ο Υιός της Βροντής έγραψε το έσχατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, για να μας αποκαλύψει και τα όσα θα συμβούν στους έσχατους καιρούς. Για να μας πει με τη δική μας γλώσσα εκείνα που είδε, εκείνα που άκουσε, εκείνα που του είπε το Πνεύμα του Θεού.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν μας παρέδωσε μόνο το θεόπνευστο Ευαγγέλιό του και τις γεμάτες θείο λυρισμού και απέραντη αγάπη επιστολές του. Με τη χάρη και τον φωτισμό του Θεού πέτυχε και κάτι άλλο. Συνέδεσε τους γλυκύτερους στοχασμούς που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους με τα πράγματα και τα γεγονότα της ζωής αυτής. Αξιώθηκε να γίνει ο αυτόπτης μάρτυρας των απορρίτων μυστηρίων του Θεού και έτσι άκουσε τα ανήκουστα και είδε τα αόρατα. Μας μίλησε για το μυστήριο του Θεού και τη θεότητα του λόγου. Μας ερμήνευσε όμως και τα όσα συντελούνται γύρω από το θρόνο του Αρνίου. Μας εγνώρισε τις οπτασίες που είδε και μας αποκάλυψε τον τελικό θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού.

από εκείνο το παραμερισμένο, το λιγοστό και στεγνό νησί της Πάτμου. Μέσα από μια έρημη σπηλιά, ταξίδεψε στον κόσμο του Θείου Φωτός, συνομίλησε με το Θεό, γεύτηκε ημέρα Κυριακή τη γεύση των αιώνων. Καθισμένος και προσευχόμενος στην κουφάλα του βράχου, δεν ξάνοιγε μονάχα τη ματιά προς το Αιγαίο. Μας άνοιξε διάπλατα μέσα στους αιώνες, με έναν τρόπο πρωτάκουστο και συγκλονιστικό, την ιστορία του κόσμου και επεσήμανε τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου Χριστού. Με όλα αυτά μας έδωκε να εννοήσουμε ότι πίσω από κάθε στροφή της ιστορίας, πίσω από κάθε εξέλιξη και γεγονός τοπικό ή παγκόσμιο, υπάρχει το χέρι του Θεού. Το κακό βέβαια φαίνεται να βασιλεύει, αλλά δεν θα είναι αιώνια η βασιλεία του. Ο ουράνιος Κρητής παρακολουθεί το δράμα του κόσμου. Τα μέλη της θριαμβεύουσας εκκλησίας παρακολουθούν τον αγώνα μας, πονούν για τα δεινά και τις πληγές που δέχεται η στρατευόμενη εκκλησία και δέονται στο αρνείο για μας. Είμαστε μια οικογένεια της ίδιας εκκλησίας, της ίδιας βασιλείας. Από το βράχο της Πάτμου ο Ιωάννης μας είπε με την θεοκίνητη λύρα του πως δεν υπάρχει χώρος για τον Αντίχριστο, έστω και αν φαίνεται πως το κακό βασιλεύει παντού. Μας είπε πως μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας και μας φωτίζει και μας ενισχύει είναι πολύ μεγαλύτερος και ασύγκριτα δυνατότερος από τον Σατανά, που ενεργεί και εξουσιάζει μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό. Με το Θεόπνευστο στο στόμα του μας μελώδησε το υπέροχο άσμα ότι όσο σκοτεινοί και αν είναι οι καιροί που ζούμε, θα έρθουν οπωσδήποτε και καιροί που θα είναι καινοί καινούργοι. Καιροί που θα είναι γεμάτοι από το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την παρουσία του Θεού.

Γιατί ανησυχείτε, μας ρωτά με την ήρεμη φωνή του Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κοιτάξτε τους διωγμούς της Εκκλησίας, τους πολέμους, τις καταστροφές, τη βία και την τρομοκρατία, την καταιγιστική βροχή των καθημερινών εξελίξεων που ανατρέπουν τα χθεσινά γεγονότα. Μελετήστε όλα αυτά μέσα από το φως της Αποκαλύψεως. Ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης των σελίδων της Αποκαλύψεως. Κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα που περνούν, επαληθεύουν την προοπτική αυτών που έγραψα. Επαληθεύουν την αλήθεια ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ευγήκε αμέσως νικητής και θα εξακολουθεί να νικά μέχρι συντελείας των αιώνων.

Εδώ και 2.000 περίπου χρόνια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί, αγαπητοί φίλοι, να μην αποκάνουμε στον αγώνα μας για την επέκτηση της Βασιλείας του Θεού. Μας προσανατολίζει σωστά στην κάθε εποχή και μας ανοίγει την αιωνιότητα. Συμβαδίζει με την ιστορία αλλά και προτρέχει της ιστορίας. Μας πληροφορεί για το μυστήριο της σχέσεως ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Μας ανεβάζει σε μια σφαίρα πίστεως που είναι πολύ πιο ακλόνητη από τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις των ισχυρών της γης.

Οι ιερείς συγγραφείς της Καινής μας Διαθήκης ποτέ δεν σκέφτηκαν να κάνουν λογοτεχνία. Μιλούν και γράφουν απλά και στόχο τους σταθερό έχουν να δείξουν την αλήθεια, τον μόνον αληθινό Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά η αλήθεια Χριστός είναι ο δημιουργός της ομορφιάς και ό,τι σχετίζεται με τον εαυτό του το ομορφαίνει. Και αυτούς που μιλάνε γι' αυτόν και αλλοίς αν είναι και ιδιώτες το λόγο αν είναι, τους κάνει να μιλάνε όμορφα, πανέμορφα.

Θέλουμε να ακούσουμε τον Αλιέα Ιωάννη από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας. Ο ειν απαρχής, ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο έθεας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλουμεν ημίν τη ζωή την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Εκείνο που υπήρχε δηλαδή όταν άρχισε η δημιουργία του κόσμου, το οποίο εμείς οι Απόστολοι με τα αυτιά μας ακούσαμε, το οποίο με τα μάτια μας έχουμε δει, το οποίο είδαμε καλά και τα χέρια μας ψηλάφισαν, θέλω δηλαδή να πω περί του εν υποστάτου λόγου, ο οποίος έχει μέσα του ζωή και τη μεταδίδει και στους άλλους. Και η εν υπόστατο ζωή ενυνθρώπισε και εφανερώθη με σάρκα ως άνθρωπος, και έχουμε δει με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίδουμε μαρτυρία για αυτήν και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο που αηδίως υπήρχε πλησίον του Πατρός και ήταν ενωμένη με Αυτόν και εφανερώθη σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Κείμενο θεολογικό. Ύφος ιερατικό. Νοήματα πυκνά, βαθιά. Τα σφραγίζει το προσωπικό στοιχείο. Οι λέξεις να έχουν τη θέση τους. Ο τονισμός τους να φυτεύει βαθιά στις ψυχές τη Θεία Αποκάλυψη για τον Λόγο της Ζωής. Αυτή την ίδια την αιώνια ζωή, την αχώριστη απαρχής από τον Πατέρα που μας φανερώθηκε με τη Θεία Ενανθρώπιση για να μας χαρίσει αυτό το θεϊκό χάρισμα, τη στενή επικοινωνία με τον επουράνιο Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό.

Αλλά ο Ιωάννης για τα ίδια μεγάλα και πρωτάκουστα μιλάει με την ίδια ιερή και θεία γλώσσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο, το γνωστό ως κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι 18 πρώτοι στίχοι του Ευαγγελίου του είναι φωνή του ουρανού και του αιωνίου. Είναι κυριολεκτικά ήχη και φως, ήχος μουσικής θεϊκής και φως ζωής και αλήθειας. Δεν πρόκειται εδώ για το γνωστό μας ωραίο και αρμονικό, αλλά για το ωραίο στην κυριολεξία, τέλειο, υψοποιό, που μεταποιεί το ανθρώπινο σε θείο. Αλλά ας την ακούσουμε την Ιωάννιο θεόπνευστη φωνή αρμονία. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος σύμπρος των Θεών, και Θεός είναι ο Λόγος. Δηλαδή, κατά την αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα ως άπειρος και ζωντανός Λόγος από τον απειροτέλειο και πάνσο φωνού. Και ο Λόγος, ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, υπήρχε αχώριστος από τον Θεό και ήταν πάντοτε πλησιέστατα προς τον Θεό. Και ήταν Θεός τέλειος ο Λόγος. Αυτή είναι η ερμηνεία. Αν μπορεί να ερμηνευτεί και να αποδοθεί με διαφορετικά λόγια ο Ιωάννιος Λόγος. Αλλά έχουμε και τη συνέχεια. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Αυτός υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεόν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δια της συνεργασίας του με τον Πατέρα, και χωρίς αυτού δεν έγινε ούτε το παραμικρό από όσα έχουν γίνει. Είχε μέσα του ζωή, και αυτός ως πηγή της ζωής δημιούργησε και συντηρεί κάθε ζωή. Για τους λογικούς ανθρώπους ήταν εξ αρχής και το πνευματικό και ηθικό φως που φωτίζει το νου τους και τους οδηγεί στην αλήθεια. Και το φως σκορπίζει τη λάμψη του και μεταξύ των εσκοτισμένων από την αμαρτία και την πλάνη ανθρώπων για να φωτίσει και αυτούς. Αλλά οι σκοτισμένοι αυτοί άνθρωποι δεν το αντιλήφθηκαν και δεν το εγκολπώθηκαν, αλλά και δεν μπόρεσαν να το εξουδετερώσουν και να το κατανικήσουν. Ήρθε ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος από τον ουρανό και έζησε ως άνθρωπος κοντά στους συγγενείς του κατά σάρκα Ιουδαίους. Και αυτοί οι δικοί του δεν τον παραδέχτηκαν και δεν τον δέχτηκαν. Αλλά όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Όσοι δηλαδή τον δέχθηκαν και τον εγκολπώθηκαν ως σωτήρα τους, έδωσε εις αυτούς το δικαίωμα και την χάρη να γίνουν τέκνα Θεού. Ναι, έδωσε το προνόμιο αυτό σε εκείνους που τον πιστεύουν ως ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ως σωτήρα των ανθρώπων. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από γυναικεία αίματα, ούτε από επιθυμία σαρκική, ούτε από επιθυμία και θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθησαν από τον Θεόν.

όλο το τέταρτο Ευαγγέλιο και οι καθολικές επιστολές του Αποστόλου και περισσότερο η Αποκάλυψης μιλάνε εύγλωτα για τη δύναμη και τη χάρη των γραπτών του Υιού της Φροντής, που ο Κύριος Ιησούς τον χαρίτωσε εξαιρετικά και τον καθιέρωσε ως τη συντέλεια του κόσμου, διδάσκαλο και οδηγό των χριστιανών.

Μας δίνει τέλεια και υπέροχα δώρα ο Ιησούς, μας εκήρυξε ο αγαπημένος μαθητής του Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Μόνον αυτό, μας είπε και κάτι το τολμηρότερο και υπεροχότερο. Μας είπε ότι ο Κύριος Ιησούς, ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και δοξάζεται ίσως με τον Πατέρα Θεό, μας δίνει τα τέλεια δώρα Του, γιατί μας δίνει να έχουμε δικό μας τον ίδιο τον εαυτό Του. Ο Ευαγγελιστής Φιλόστοργα εφύλαξε στη μνήμη και μας εδόρισε ατίμητο θησαυρό, αυτούσια τα λόγια του Κυρίου Ιησού, τα σχετικά με το ιερότατο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και είναι τούτο, τι άλλο, η μυστική ένωση του πιστού ανθρώπου με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως Ιησού. Στέκει να λησμονά με στιγμή τα λόγια: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον». Όποιος μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει από εδώ και τώρα ζωή αιώνιο. Αλλά τι είναι η αιώνιο ζωή του πιστού χριστιανού, η μεγάλη κατάκτηση? Πάλι ο Ιωάννης μας το φύλαξε και μας το δώρισε απαράλλακτο, όπως βγήκε από το στόμα του Θεανθρώπου τη νύχτα του μυστικού δείπνου, το μεγάλο μυστικό. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή είναι να γινώσκωσίσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι η αιώνιο ζωή, η βαθύτατη προσωπική γνωριμία και γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του Υιού Του, του μονογενούς και αγαπητού Ιησού Χριστού, που πάντα ζει αχώριστος από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται λοιπόν φανερό πως εκείνος που με ετοιμασία, με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη κοινωνεί, πετυχαίνει να φέρνει μέσα του τον Χριστό και να ζει άνετα μες στις αγκάλες τις φιλόστοργες του Χριστού. Πάλι ο λόγος του Ζωοδότη, γραμμένος με το χέρι του Ιωάννη: «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό».

Αλλά όταν έχει στα βάθη κανείς ένικο το Χριστό, είναι Χριστοφόρος τότε και Θεοφόρος, γιατί πάλι ο Ιωάννης μας χάρισε το μεγάλο λόγο του Θείου διδασκάλου του και διδασκάλου μας. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο Χριστός, ο ένας της Τριάδος, γι' αυτό εσαρκώθηκε και αυτό θέλει, να μας δώσει τον εαυτό του και να του δώσουμε τον εαυτό μας. Με την αγάπη μας να απαντήσουμε στην αγάπη του και με την άμεμπτη ζωή μας και τη μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας που την εμψυχώνει το Πνεύμα το Άγιον, να καθιερωθούμε σε Αγίους Ναούς του Τριαδικού Θεού. Ο Πατέρας Θεός, ο Θεός Λόγος, το Παράκλητο Πνεύμα να έχουν μονή, μόνιμη κατοικία που να τη γεμίζουν με τις θεότητος τη δόξα και τη χάρη, το μέσα κόσμο μας, όλη μας την ψυχοσωματική ύπαρξη. Και αυτή η ζωή μέσα στην παρουσία και με την ευλογία της Παναγίας Τριάδος είναι στα αλήθεια ζωή, η αιώνιο ζωή. Τη ζωή τον εαυτό του θέλει να μας χαρίσει η σαρκωμένη και σταυρωμένη, η αναστημένη ζωή Χριστός. Γι' αυτό έκανε έκκληση και εξακολουθεί να κάνει: «Μείνατε ενωμένοι μαζί μου, όπως ενωμένες με το κλίμα είναι οι κλιματόβεργες. Έτσι θα έχετε ζωή, έτσι θα φέρνετε καρπό. Εγώ σας αγάπησα και σας αγαπώ με την τελεία αγάπη, με αγάπη όμοια με αυτήν που σαν άνθρωπο με αγάπησε ο Πατέρας μου. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμείς».

οι ακολουθίες και συνέπειες της ενότητος των πιστών με τον Θεάνθρωπο Κύριο σήμερα δεν φαίνονται καθαρά, ούτε γίνονται απτές. Υπάρχει όμως και το μέλλον που θα τις κάμει όλους όσο γίνεται και περισσότερο αισθητές. Έτσι ο αγαπημένος μαθητής στην πρώτη καθολική επιστολή του, θαμπωμένος από ό,τι είχε δει και ζήσει, από ό,τι έβλεπε και ζούσε, από ό,τι έλπιζε να ζήσει, αφήνει του θαυμασμού τη φωνή. «Είδετε ποταπήν αγάπην, δέδο και νημήν ο πατήρ, ειν ατέκνα Θεού κληθώμεν». «Είδετε πόσο μεγάλη, πόσο θαυμαστή αγάπη μας έχει δώσει και χαρίσει ο Πατέρας, ώστε να μας αξιώσει να ονομαστούμε τέκνα Θεού». Αλλά δεν μένει η αγάπη του υψίστου ως αυτό το σημείο. Έχουμε και πρόοδο, έχουμε και τέρμα. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς έστι. Αγαπητοί, τώρα είμαστε, το ζούμε αυτό τέκνα Θεού, αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμη τι προεκτάσεις έχει αυτή η τιμή να είμαστε τέκνα Θεού, σε τι λαμπρό μέλλον θα μας οδηγήσει. Γνωρίζουμε όμως ότι αν φανερωθεί με τη δόξα Του ο Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι Του στη λάμψη και τη δόξα κι εμείς, γιατί σαν άλλοι πνευματικοί καθρέφτες εμείς τα παιδιά του Θεού θα αντανακλούμε τη θεϊκή του δόξα και αστραπεί και θα είμαστε άλλοι θεοί. Θα μετέχουμε στα αγαθά του Κυρίου και Βασιλέως μας. Θα είμαστε κοινωνοί και μέτοχοι στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Θα έχουμε τη ζωή στο πλήρωμά της, γιατί θα έχουμε και θα είμαστε οριστικά και ολοκληρωτικά του Χριστού του Υιού. Και ο έχων των Υιών έχει τη ζωή.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσε μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο.

0: τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λέγεται διε παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη,

0: Ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτη ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντο Αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτον την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλι. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόλεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον ερώδινο σκληρόδι μη ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά από του σαφού οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζου σαν κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είναι αλήθεια ότι ο Παναγιωτάκης θα μπορούσε να γνωρίσει περισσότερο τους ανθρώπους του χωριού στην εκκλησία τις Κυριακές και τις γιορτές. Θυμόταν ότι ο παππούλης Αμβρόσης τον έπαιρνε στο ιερό και από εκεί το παιδί τον έβλεπε που λειτουργούσε με τα κόκκινα άμφια και τα γυαλιστερά της κοπότηρα και τα άλλα της Αγίας Τράπεζας. Εδώ όμως ο πάτερ Σιμεών από την αρχή που ήρθε ο Παναγιωτάκης του είπε γενικά να μην βγαίνει από το καλυβάκι όταν έρχεται κόσμος. Το παιδί το πήρε κατά γράμμα και καθόταν ήσυχα και υπομονετικά μέχρι να τελειώσει η λειτουργία, να πάρει ο κόσμος κόλυβα στο προάβλιο και να σκορπίσει. Τράβαγε μάλιστα καλά το παράθυρο από μέσα για να μην κλείνει τελείως. Το ίδιο γινόταν σε βαφτίσια, γάμους και τα τέτοια. Η τακτική αυτή στεχνοχωρούσε τον Παναγιωτάκη. «Στο κάτω-κάτω», σκεφτόταν, «η αρρώστια μου δεν είναι κολλητική», μου το είχε πει ο Μπαρμπαγιάγκος, «και ούτε μακριά είμαι, για να πεις ότι δεν μπορώ να περπατήσω ως εκεί. Έπειτα, εδώ με ξέρουν όλοι πια, το πολύ πολύ να γελάσουν πάλι τα παιδιά με την καμπουρίσα μου και τα πόδια μου. Μετά θα σταματήσουν, εκκλησία είναι. Δεν είναι το αλόνι που τρέχουν όλα να με πειράξουνε, να παραστήσουν πως περπατάω, να μου πετάξουν καμιά πέτρα, να μου βάλουν καμιά τρικλοποδιά, να με φωνάζουν καμπουράκο». Ωρες ώρες μάλιστα τροχόταν ένα παράπονο για τον πατέρα Σιμεών. «Μα τι στο καλό παπάς είναι, γιατί δεν μου λέει να μπω κι εγώ μαζί με τους άλλους στην εκκλησία? Ο Θεός δεν με έχει κάνει και μένα? Επειδή έγινα δηλαδή ανήμπορος?» Άλλοτε πάλι σκεφτόταν με παράπονο.

Και το έκανε ο Παναγιωτάκης με τόση προθυμία και συνέπεια που εντυπωσίασε τον Πάτερ, τους επιτρόπους και τους χωριανούς. Τόσο που αισθάνονταν ότι εκείνο το λίγο φαγάκι που του πηγαίναν το βράδυ και καμιά φορά και το μεσημέρι σχεδόν το ξεπληρώνει. Έτσι, αφού το άρχισε να καθαρίζει τακτικά ολόκληρη την εκκλησία, έπαψε να αισθάνεται κάποια ντροπή όταν του φέρνουν φαγητό. Συνέχιζε όμως να δείχνει την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του σε αυτόν που του το φέρνει, με το ίδιο πλατή και αμίμητο χαμογελό του. Το κλείσιμο στο καλύβι δύσκολο. Και όσο πέρναγαν τα χρόνια, γινόταν πιο δύσκολο στους γάμους, στο μεγάλο πανηγύρι της εκκλησίας, τις απόκριες, τη νύχτα του Πάσχα και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Τις μέρες αυτές χάλαγε ο κόσμος. Γινόσανε γλέντια στο αλώνι και στο ίδιο το προάβλιο της εκκλησίας. Τραγούδια, χορή, κεράσματα, κλαρίνα, νταούλια και ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου. Η περιέργεια έκαιγε το μικρό προσφυγάκι, μα όσο δεν του έλεγε ο Πάτερ να βγει, εκείνο δεν έβγαινε. Είπαμε πως ο Πάτερ μπορεί και να είχε ξεχάσει τελείως την οδηγία τούτη στον Παναγιωτάκη. Οι σκοτούρες του τα τελευταία χρόνια δεν λέγονται. Μικροπάντρεψε τις κόρες του, αρρώστησε η παπαδιά του και μετά την έχασε. Έμεινε μόνος και έρημος. Πάντως ο Παναγιωτάκης, κοντούλης πάντοτε, με την καμπουρίτσα του, το εξογκωμένο στήθος, το παπίσιο περπάτημα και την ασχήμια του, πάτησε τα 16. Και σκεφτόταν πολύ σοφά, που δεν παράβαινε την οδηγία. Όσο τα χρόνια πέρναγαν και όσο το μυαλό του έπιζε, τόσο περισσότερο καταλάβαινε την ανυμπόρια, τη συφορά του οργανισμού του. Όσο πιο μικρός, τόσο η ελπίδα σιγόκαιγε μέσα του ότι μπορούσε να δυναμώσει το κορμί του και να γίνει σαν τους άλλους. Τώρα όμως δεν είχε καμιά ελπίδα. Κατάπινε τις δυσκολίες του, τις μέρες με τους νοτιάδες και τις υγρασίες γινόταν εράκος, κυριολεκτικά, αξιολύπητος. Πονούσανε τα τελικά τα κόκαλά του, τον έπιανε κατάθλιψη και ως ότου να στρώσει ο καιρός κλεινότανε στον τάφο του, ξάπλωνε πλαγιαστά και έκλαιγε τη μαύρη μοίρα του. Τις φρικτές του τες μέρες και κάποτε εβδομάδες δεν είχε κουράγιο να φάει ούτε το φαγάκι που του φέρναν. Δεν είχε καρδιά να ανοίξει το παράθυρο ούτε στην Κωνσταντίνα που ερχότανε πάντα της αργά. Η γυναίκα τούτη καταλάβαινε τα βάσανα του Παναγιωτάκη. Μια-δυο φορές έβαλε αυτή στο παράθυρο να ακούσει πριν του μιλήσει και πριν εκείνος πει από μέσα το «Καλά είμαι». Καθώς έλεγε λοιπόν αυτή στο νέο δάσκαλο του χωριού, ο Παναγιωτάκης βογκούσε σιγανά ή ανέπνεε με έναν τρόπο που σου ερχότανε να κλαις. Είναι αλήθεια ότι από μικρός πρόσεχε τον εαυτό του, αφού ήξερε ότι κανείς δεν θα τον προσέξει. Σχεδόν ποτέ δεν κρυολόγησε, ούτε δύσκολη αρρώστια πέρασε. Η πόνη στο στομάχι και προπαντός οι δυσκολίες αναπνοής είχαν σχέση με το ραχιτισμό του, που δεν θεραπευόταν με τίποτα. Με τίποτα τώρα, γιατί τότε, καθώς το έλεγε η θεία Λενιό στη Μικρασία, αν η δύστυχη μάνα του βρίσκε μπόλικο μουρνέλαιο και έδινε συνέχεια στο παιδί, θα δυνάμωναν τα κόκαλά του και οπωσδήποτε θα ήταν πολύ καλύτερα από τώρα. Όλα αυτά όμως έχουν περάσει. Οι άνθρωποι δεν αρχίζουν από την αρχή. Συνεχίζουν θέλοντας και μη από εκεί που είναι και πέρα. Και ο Παναγιωτάκης, το φαινόμενο τούτο της συμφοράς και της εγκατάληψης, έγινε φαινόμενο καρτερίας. Ήταν αποφασισμένος να μην υποκύψει στον κατατρεγμό της ζωής. Έστησε τα δύνατα πόδια και τα ξυλένια χέρια του και σαν άτλας κράταγε ψηλά τη ζωή, μην πέσει πάνω του και το συντρίψει. Πώς τη συγκρατούσε? Με εκείνο το απέραντο χαμόγελο που διέλυε όλες τις θλίψεις και τόνιζε την ασχήμια του. Πολέμαγε τη ζωή με το χαμόγελο, άλλοτε μικρό, άλλοτε μεγάλο και άλλοτε απέραντο. Φτάνει να σε έβλεπε, φτάνει να του μίλαγες και θα σου δώριζε χαμόγελο. Ξόρκιζε την απογοήτευση με το χαμόγελο και φανέρωνε την ικανοποίηση με το χαμόγελο. Την εποχή τούτη, στα 16 χρόνια του Παναγιωτάκη, ήρθε, καθώς είπαμε, στο χωριό νέος δάσκαλος. Τον έλεγαν Γιώργιο και είχε γυναίκα ντόπια. Αυτός λοιπόν δεν άρχισε να μάθει για τον Παναγιωτάκη. Και πρώτα του το είπαν τα

παιδιά στο σχολείο. Έπειτα, κάθε λίγο και λιγάκι, έπρεπε κάποιο παιδί να τιμωρεί γιατί χτύπησε ή μάτωσε τον Παναγιωτάκη. Όταν το κακό δηλαδή παραγινόταν, ο πάτερ Σιμεών ζήταγε τη βοήθεια του δάσκαλου, που ήθελε και αυτός να προστατέψει το προσφυγάκι. Ένα απόγευμα που ο δάσκαλος πήγαινε στο διπλανό μαγαζί να παίξει μια πρέφα, είδε τον Παναγιωτάκη να λιάζεται στα κεπαρίσια της καμπάνας. Ταράχτηκε λίγο, συγκράτησε το συναισθηματικό του κόσμο και πήγε γύρω από τη μάνδρα στη σιδερένια πόρτα. Την έσπρωξε και αδιάφορα πήγε τάχα να ανοίξει την πόρτα της εκκλησίας, αν και ήξερε πως ήταν κλειστή. Πισωγύρισε και αδιάφορα πάντα φώναξε. «Πάτερ Σιμεών!» Ο Παναγιωτάκης είχε κιόλας στραφεί στον επισκέπτη του που ρώτησε: «Γεια σου βρε καλό παιδί, μην είδες τον πατέρα Σιμεών?» «Όχι», απάντησε ο Παναγιωτάκης και ο δίθεν αδιάφορος δάσκαλος συνέχισε. «Δεν ήρθε καθόλου σήμερα?» «Όχι κύρια, αργότερα έρχεται». «Είσαι σίγουρος?» ξαναρωτάει ο δάσκαλος. «Ναι κύριε, κάθε μέρα έτσι έρχεται». «Πόσα λένε βρε γείτονα?» είπε μετά ο δάσκαλος και ο Παναγιωτάκης αισθάνθηκε να μπαίνει σε ένα χλιαρό και ευχάριστο φούρνο. Πρώτη φορά τόσες ερωτήσεις και τέτοια άνεση μαζί του άνθρωπος. Αλλά δεν έπαψε να έχει δισταγμούς και αναστολές. «Παναγιωτάκη με λένε, είμαι πρόσφυγας». «Σοβαρά πρόσφυγας είσαι?» «Ρε Θανάση, πού να είσαι τώρα?» Τα χαμονολογούσε. «Ξέρεις γείτονα, έχω εδώ και 5 χρόνια φίλο, πολύ φίλο, ένα πρόσφυγα Θανάση. Σπουδαίο παιδί. Θα είναι όμως πιο μεγάλος από σένα. Ήρθες στην Ελλάδα 13 χρονών. Εσύ γείτονα πόσο ήρθες?» 8. 8 χρονών κύριε. Με έφερε εδώ η Ευαγγελή. Ήταν αδελφή του παππούλη Αμβρόση». Λύθηκαν οι κόμποι του Παναγιωτάκη και ας μην γύρευε τον παπά ο δάσκαλος και ας μην είχε φίλο κανένα Θανάση πρόσφυγα 13 χρονών το 1922. Ο δάσκαλος πλησίασε κοντά, πολύ κοντά στον Παναγιωτάκη και κατάφερε να δείχνει ότι ούτε τον ενοχλεί ούτε τον παραξενεύει η αποκρουστική ασχήμια του. Και ο έφηβος πια Παναγιωτάκης, λες και πάτησε μια μεγάλη σκάλα στη ζωή, βεβαιώθηκε ότι μπορεί άνετα να έχει σχέση με τους ανθρώπους, να βλέπεται με αυτούς κατά πρόσωπο, να συζητάει. Και για το μέγα τούτο βήμα έφτασε λίγο ενδιαφέρον και λίγη μαεστρία του δάσκαλου. Η συνέχεια ήταν εύκολη. Ο δάσκαλος εξήγησε ότι είναι ο νέος δάσκαλος του χωριού και ο Παναγιωτάκης διηγήθηκε τραυλίζοντας πως έμαθε να διαβάζει και να γράφει από τον παππούλη Αμβρόση. Πρόσθεσε με στεναχώρια ότι έχει να γράψει από τότε και τώρα μάλλον δεν θα μπορεί. Και όλη τη διήγηση την προκάλεσε ο δάσκαλος με δίθεν φυσικότατες ερωτήσεις, με διακοπές και θαυμαστικά σε όσα έλεγε ο Παναγιωτάκης. Στο τέλος ο δάσκαλος πρότεινε μια ανταλλαγή. Ο Παναγιωτάκης να διηγείται ό,τι θυμάται από το παλιό χωριό του και τη φυγή από αυτό και ο δάσκαλος να του φέρει ένα βιβλίο της τρίτης δημοτικού για να αρχίσει να διαβάζει. Πώς τώρα να μην άνοιγε το απέραντο χαμόγελό του, αφού υπήρχαν δάσκαλοι που θέλανε να μάθουν όσα ήξερε ο Παναγιωτάκης, δηλαδή τα βάσανά του.

Μια εβδομάδα μετά ο δάσκαλος έστειλε τον Αρίστη να φέρει τον Παναγιωτάκη στο σπίτι του. Να κάτσει λίγο, να χαζέψει την αυλή, μετά να φάνε. Έφαγαν κάπως ξεχωριστά σε διπλανό τραπέζι. Ο Αρίστης, ένα φτωχόπεδο, που η μάνα του εργαζόταν συχνά στο σπίτι του δασκάλου. Ο Σωτήρης, ένας 20χρονος μόνιμος εργάτης στο σπίτι, και ο Παναγιωτάκης. Έφαγαν όμως το ίδιο δωμάτιο. Το χωριστό τραπέζι δεν άρεσε στο δάσκαλο, μα τα πεθυρικά του ήσαν κάπως ιδιότροποι και δεν ήθελε να τραβήξει τα άκρα. Οι γέροι στην πραγματικότητα δεν θέλανε το σακάτικο προσφυγάκι στο σπίτι τους. Και ας τους το έστελναν συχνά το φαγητό στο καλύβι του με τη μάνα του Αρίστη. Τέλος πάντων, υπήρχε διαφορά νοοτροπίας. Ο Παναγιωτάκης έμπαινε για πρώτη φορά σε κανονικό σπίτι από την εποχή που ήταν 8 χρονών. Επρόκειτο για σταθμό στη ζωή του, αλλά και για σταθμό στην νοοτροπία των ανθρώπων του δάσκαλου. Τώρα το πώς καθόταν στο σκαμνί, το πώς έτρωγε, με τι τρόπο μη ρωτάτε. Ευτυχώς πάνω από το τραπέζι του ήταν λίχνος που δεν φώτιζε καλά και αισθανόταν λίγο προστατευμένος από τα περίεργα μάτια των άλλων που έτρωγαν στο μεγάλο τραπέζι. Αυτοί είχαν στο τραπέζι λάμπα πετρελαίου. Τους φώτιζε καλά, αλλά ευτυχώς μόνο αυτούς. Ο δάσκαλος ήταν 10-11 χρόνια μεγαλύτερος από τον Παναγιωτάκη. Ήταν κανονικός άνθρωπος, σπουδασμένος, παντρεμένος με πλούσια γυναίκα, με φίλους και γνωριμίες. Είχε αλέγρο χαρακτήρα, έμπλεκε σε παρέες και όλο σε γλέντια πήγαινε. Έπινε κρασί, αλλά μέθαγε σπάνια. Ήξερε και έλεγε ιστορίες και ανέκδοτα που γέλαγαν και τα κλαριά. Αυτός ο άνθρωπος έγινε φίλος του Παναγιωτάκη. Όταν πέρναγε από την εκκλησία, όχι μόνο το χαιρέταγε, μα στεκόταν να του μιλήσει. Κάτι που δεν έκανε κανείς άλλος. Αργότερα, και αφού πολλοί χωριανοί έμαθαν τη συμπεριφορά του δάσκαλου, έπαιρνε καμιά φορά τον Παναγιωτάκη στο μαγαζί. Το έβαζε μια καρέκλα δίπλα του, τον κέρναγε υποβρύχια βανίλια ή λουκουμάκι και άρχισε τη συζήτηση. Σιγά σιγά ο Παναγιωτάκης ένιωθε άνοση ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρατηρούσε τα πάντα, μάθαινε και άκουγε, έστεινε αυτοί σε ιστορίες και πολλοί συνήθισαν να τον βλέπουν κοντά τους ή δίπλα τους. Μερικοί κιόλας τον κερνούσαν. Ο δάσκαλος μάλιστα το τράβηξε το σκοινί. Όταν τύχαινε να έχει παρέα νέα παιδιά, κάτι που του άρεσε πολύ, φώναζε και τον Παναγιωτάκη. Τον έβαζε να πίνει λίγο ούζο ή κρασί με τους φτωχομαζέδες που βρίσκονταν. Το προσφυγάκι έπινε μόνο λίγο, μα αισθανόταν τέτοια αγαλίαση που ξεχύλιζε από το στόμα και τα αυτιά του. Γελούσε συγκρατημένα σαν να χλιμύντριζε και το βλέμμα του χάιδευε τους πάντες και τα πάντα. Τους ανθρώπους του τραπεζιού, τους παραπέρα, τον Μπαρμπαβαγγέλη, τον μαγαζάτορα, τις καρέκλες. Ακόμα και τη χρωματιστή διαφήμιση στον τοίχο που ο καλόγερος με το γαϊδουράκι του δεν έπρεπε να ξεχάσει τα μακαρόνια μίσκο. Το στομάχι όμως του Παναγιωτάκη δεν ήταν σκληραγωγημένο. Δεν μπορούσε να χωνέψει όλα τα φοβερά που θελημένα ή αθέλητα άκουγε τώρα στο μαγαζί. Και ο φίλος του ο δάσκαλος κάπου κάπου το βοηθούσε, το εξηγούσε. Το έλεγε τι να προσέχει από αυτό τον κόσμο. Ότι δεν ήταν οι Τούρκοι μόνοι που σκοτώνουν, ότι και οι Έλληνες μεταξύ τους για ψήλου πίδημα μαλώνουν και σκοτώνονται. Ότι ο πλαστήρας είναι μαύρος καβαλάρης, αλλά κάνει και τα άπρεπα. Ότι μερικοί στο χωριό έχουν πολύ έχθρα με αφορμή μια πιθαμή χωράφη και άλλα πολλά. Τα μαθήματα του δάσκαλου ήσαν χρήσιμα και σωστά. Εξηγούσαν πως τούτο, γιατί το άλλο, μα δεν ξαλάφρεναν το στομάχι του Παναγιωτάκη. Η καρδιά του και ο νους του καταλάβαινε να βαραίνουν και να μαυρίζουν. Ώρες-ώρες γινότανε μέσα του ένα σκοτάδι που τον κρατούσε και τον κατάπινε όλο και πιο πολύ. Του φαινόσαν αλόκοτα και άσχημα όσα καμιά φορά άκουγε στο μαγαζί. Και πού τα ξέραν όλα τούτα, πού τα μάθαιναν. Ο δάσκαλος πάλι και πάλι του εξηγούσε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εγκληματίες, ότι συνήθως τα παραλένε αυτοί που τα διηγούνται, ότι συχνά διηγούνται μόνο τις παλιανθρωπιές και αφήνουν τις καλοσύνες.
αλλά και ότι γίνονται πράγματα στην ψυχή του ανθρώπου που φοβάται και ο ίδιος ο διάβολος. Με όλα τούτα ο Παναγιωτάκης, χωρίς να το καταλαβαίνει, έμπαινε στο χορό της ζωής και του θανάτου. Εκεί δηλαδή που τα πράγματα μπλέκονται και δεν ξεκρίνεις που είναι η ζωή και που ο θάνατος, που το καλό και που το κακό.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τον Αναστάσιμο Εσπερινό και τον Αναστάσιμο Όρθρο στον ήχο της εβδομάδος. Για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Πλάγιος του Τετάρτου. Θα ξεκινήσουμε με τα κεκραγάρια και τα στιχυρά, τα Αναστάσιμα σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου, τα οποία θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τον Πρώτο Δομέστιχο Γεώργιο Κιωσέογλου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Κακανά και θα ακούσουμε το έκτο εωθηνό «Η όντως ειρήνη» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

όλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιστούμε.

της μερής πιστό με τα απίστου, ύστερα από τη θέση που έλαβε ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ έναντι των αδελφών των σχισματικών και μετά την επίπληξη που έκαμε στα μέλη της Εκκλησίας της Κορίνθου για την απαράδεκτη χριστιανικό στάση τους απέναντι του αιμομίκτου, εφιστά την προσοχή τους στο ζήτημα των επαφών τους με τους ειδωλολάτρες. Μετά το βάπτισμά του ο πιστός εκλήθη να έχει ακρίβεια ζωής. Η ακριβής κατά Χριστόν ζωή δεν επιδέχεται άλλο πρόγραμμα εκτός από εκείνο που χαράζει ο Ευαγγελικός νόμος. Ψυχοσωματική καθαρότης μετά την αληθινή θεογνωσία που μας εδίδαξε ο Χριστός. Και η αληθινή θεογνωσία φέρνει τους καρπούς εκείνους αφού καταλάβει όλο το χώρο της ψυχής μας. Ως αληθινή θεογνωσία δεν νοείται μονάχα μία θεωρητική απασχόληση του μυαλού μας. Βέβαια έχουμε τα αυτιά μας για να ακούμε και τα μάτια μας για να διαβάζουμε τις γραφές. Και ακόμη παραπάνω για να βρίσκουμε τα όσα διαβάζουμε και ακούμε από τους απεσταλμένους του Θεού λογικότατα και μάλιστα ασυγκρίτως υπέροχα από εκείνα που διδάσκουν οι φιλοσοφίες και οι φυσικές θρησκείες. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ξέρουμε πως η θρησκεία του Χριστού επιδιώκει βαθύτατες ηθικές μεταβολές, αλλαγή ψυχικών καταστάσεων, διαθέσεις που θα σημάνουν ότι μέσα στον καθένα μας θελεσιοργείται ένα μυστήριο που προσωπικώς μας ενδιαφέρει, μυστήριο ενός πνευματικού μεταβολισμού επί τα Κρήτο. Επομένως, η αληθινή θεογνωσία, όπως μας διδάχθηκε από τους Αποστόλους εν πνεύματι Αγίο, δεν είναι ένας ήλιος που σαν αστραπιλάμπη στα μυαλά μας για να χαθεί στο ζόφο, αλλά θεία αποκάλυψης και προχωρεί σαν Άγιο φως από τα μυαλά για να προθεί και στην καρδιά μας. Και το φως αυτό, το ακύρατον όπως το ονομάζει η Εκκλησία μας, ζητάει να δώσει την αθανασία κοντά στο Χριστό. Αυτό το φως διανοίγει και τους οφθαλμούς της διανοίας για να εννοεί ο πιστός το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου και αυτό το φως στολίζει τα εσωτερικά της καρδιάς για την υποδοχή του Κυρίου μας όταν αξιούμεθα της μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων. Και αυτά μεν από της πλευράς του Θείου Ελέους που είναι απόρρια της αφάτου αγάπης του ουρανίου Πατρός. Από της δικής μας όμως πλευράς αυτός ο πλούτος και το βάρος της δωρεάς φέρει τους καρπούς του αγιασμού μας. Εάν η συμμετοχή της βουλησεώς μας στο έργο της σωτηρίας μας είναι όχι μονάχα συνειδητή αλλά και ενεργός, όχι να είμεθα δέκτες αλλά και μεριστέ των ευλογιών του Θεού σε όλα τα μέλη του σωματικού και ψυχικού οργανισμού. Η αληθινή θεογνωσία που κάνει τον άνθρωπο δεκτικό της Θείας Χάρετος φανερώνει την ουράνια ακτινοβολία της σαν εσωτερικό φως και αποκλείει απόλυτα την επαναφορά όχι μόνο του σάπιου ειδωλολατρικού καθεστώτος αλλά και ουδήποτε ελαφρού συναισθηματισμού για τα φτωχά στοιχεία του Ιουδαϊσμού, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας του επιστολή. Γιατί ούτε η ειδωλολατρία ούτε και ο Ιουδαϊσμός μπορούσαν να λυτρώσουν και να αναγεννήσουν τον άνθρωπο
θεμελιώνοντας μια καινούρια ζωή, όχι απλώς διαφορετική, αλλά άκρως αντίθετη από την πρώτη, που κυλούσε στα ερεύη της αμαρτίας λόγω της αγνωσίας του αληθινού Θεού. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Και ομιλεί το Πνεύμα του Θεού περί καινής κτήσεως, η οποία θεμελιούται όταν γίνει η ζωή του Χριστού και ζωή του πιστού. Δεν υπάρχει στη νέα οικοδομή παλαιό υλικό που να έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Τα πάντα είναι κενά. Και είναι κενά γιατί η πίστης και το βάπτισμα και τα βιώματά μας δεν αφήκαν τίποτε από την παλιά οικοδομή. Επάνω σε αυτή τώρα τη βάση γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, θέλοντας να ξεκαθαρίσει μια για πάντα τα ζητήματα και να συγκρατήσει τα μέλη της Εκκλησίας από τυχόν παρεκκλήσεις προς την καμουφλαρισμένη ειδωλολατρία. Και δεν είχε καθόλου άδικο. Ένα πύληνο δοχείο διατηρεί την οσμή του υγρού που πρωτοδέχθηκε. Και δεν είναι βέβαια άψυχο δοχείο ο άνθρωπος. Όμως μη λησμονούμε ότι πέρασαν τόσα χρόνια, αιώνες, και διατηρούνται ακόμη μεταξύ του χριστιανικού κόσμου αρκετές δυσιδαιμονίες και ειδωλολατρικά έθιμα και προλήψεις. Καταβάλλεται και σήμερα ακόμη σκληρά πάλι, για να ξεριζωθούν τόσες ειδωλολατρικές αθλειότητες από τους χριστιανικούς λαούς. Καθόλου λοιπόν παράδοξο το ότι εφοβείται ο Απόστολος στη συνέχιση του συγχρωτισμού μετά των ειδωλολατρών. Νεοπαγής η Εκκλησία, μικρά και τρυφερά τα νεόφυτα έπρεπε να προφυλαχθούν. Οι αρχαίοι έλεγαν, και ο Απόστολος επαναλαμβάνει και η πείρα επιβεβαιώνει, πως φθήρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Βεβαίως δεν μπορούσε να αποκλείσει και τις αναπόφευκτες συναλλαγές, ούτε και να συστήσει το ξερίζωμα των χριστιανών της Κορίνθου από τις αιστείες τους. Είχε όμως και καθήκον και δικαίωμα να τους γράψει: «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης». Ετεροζυγία δεν είναι παρά το συντέριασμα δύο προσώπων που διαφέρουν και στην πίστη και στον τρόπο της ζωής. Και γίνεται το συντέριασμα αυτό όταν υπάρχει μία εσωτερική σχέση των προσώπων, όταν η οικειότης τους μπορεί να μεταδώσει εισάλληλα ιδέες που εκθεμελιώνουν το καθεστώς του απαλωτέρου ή τον οθεύουν. Και αν μεν το πάθει αυτό ο άπιστος, τότε έχουμε κέρδος. Αν όμως το πάθει ο χριστιανός, τότε έχουμε ζημία, και δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό. Η ειδωλολατρία έχει πολλές μορφές. Δεν επιβάλλει αγώνα κατά των παθών μας. Είναι η δύναμη που ελκύει με τις άμεσες προσφορές της. Και όπου αυτή αντιπροσωπεύεται, ή από συγγενικά ή από φιλικά μας πρόσωπα, στα οποία τυχόν έχουμε την αδυναμία, ασφαλώς θα υποστούμε την επίδρασή τους. Οπότε πλέον καταντούμε στην προδοσία της πίστεώς μας. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να κόψουν και την καλημέρα τους οι χριστιανοί με τους ειδωλολάτρες, αλλά ήταν συγγενείς τους, άλλοι ήταν φίλοι τους, άλλοι γείτονές τους και συντεχνίτες τους. Ήθελε να κάνει τις καρδιές τους να ξεκόψουν
από αισθηματισμούς που μπορούσαν να ζημιώσουν την πίστη τους και την εν Χριστώ ζωή τους. Όπως σιγά σιγά έγινε απομάκρυνσης από την Ιουδαϊκή Συναγωγή και διεμορφώθη ο χριστιανικός τύπος λατρείας, έτσι και θα έπρεπε να γίνει με τους ειδωλολάτρες που δεν μπορούσαν ποτέ να ονομαστούν αδελφοί εν Χριστώ. Βεβαίως δεν έπαβαν και οι ειδωλολάτρες να είναι άνθρωποι, αλλά και ο Απόστολος δεν είπε πουθενά πως πρέπει να τους αποφεύγουν σαν θηρία. Η επικοινωνία τους να κρατάει μονάχα το κοινωνικό πρωτόκολλο, την επαγγελματική συναλλαγή, αλλά όχι όμως και τη συμμετοχή σε τυχόν εορταστικές εκδηλώσεις των ειδωλολατρών. Τούτο θα εσήμαινε αναγνώριση των ειδώλων που συνετρίβησαν μια για πάντα ύστερα από τον ερχομό του Κυρίου. Έπρεπε να μένουν απέναντι αυτών των εκδηλώσεων ή και να συζητούν ακόμη ψυχροί και αδιάφοροι και κατά τον τρόπον τους εχθροί, χωρίς να μισούν τα πρόσωπα. Όχι λοιπόν συντεριάσματα παράξενα με τους απίστους. Αυτό τον αφορισμό που επιβάλλει τον δικαιολογεί πλήρως με το ερώτημά του. Τις γαρμετοχή, δικαιοσύνη και ανομία. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί λογικά και ηθικά να κρατιόνται από το χέρι η δικαιοσύνη και η ανομία? Το ένα είναι θέσεις και το άλλο άρνησης της θέσεως αυτής. Το ένα στηρίζεται στον νόμο του Θεού που αποκαλύφθηκε δια του Ιησού Χριστού ως θέλημά του, και το άλλο είναι δίδαγμα του σατανά που αντιμάχεται το Χριστό. Αλλά τόσο η δικαιοσύνη όσο και η ανομία δεν υπάρχουν ανεξάρτητες από το φορέα που λέγεται άνθρωπος. Ο πρώτος είναι χριστιανός, ο δεύτερος είναι ειδωλολάτρης. Ο πρώτος είναι λυτρωμένος με το αίμα του Θεανθρώπου, στον οποίο επίστευσε και ευαπτίστη. Ο δεύτερος παραμένει άπιστος, βεβαρημένος με την προγονική κατάρα. Αλλά και το άλλο ερώτημα, της δε κοινωνία φωτί προς σκότος, όπως το φως αποτελεί την αντίθεση προς το σκότος, έτσι και ο χριστιανός έναντι των ειδωλολατρών είναι φως έναντι του σκότους. Συνεπώς δεν μπορεί να έχει καμία επικοινωνία το φως με το σκοτάδι. Δηλαδή οι χριστιανοί που είναι παιδιά του φωτός και φως δεν μπορεί να έχουν εσωτερική σχέση με τους ειδωλολάτρες που είναι σκότος. Επειδή όμως οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες ευρίσκονται σε ξεχωριστή πίστη, σε διαφορετικούς κυρίους, γι' αυτό και συγκεκριμενοποιεί αυτό που θέλει να τους διδάξει ο Απόστολος. Της δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ο διάβολος είναι ο αποστάτης και ο διδάσκαλος της κατά Θεού ανταρσίας, και ο Χριστός είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Πώς λοιπόν δικαιωμένοι και ειρηνικοί άνθρωποι όπως είναι οι χριστιανοί μπορούν να συσχετίζονται με εκείνους που την συμβουλία του σατανά επιμένουν στην αποστασία? Αλλά ο Κύριος μας ξεκαθάρισε τη θέση των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί ναός του Θεού. Μέσα στο ναό του Θεού ο Θεός έχει τη διαρκή παρουσία του. Όταν απευθυνόμενος προς τον Ιούδα τον συνώνυμο του Ισκαριώτου του έλεγε «Εάν της αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει,
και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν, δεν εννοούσε τίποτε άλλο παρά εκείνο που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ότι δηλαδή ο χριστιανός είναι ναός του Θεού και επομένως η παρουσία των ειδώλων εκεί δεν έχει θέση. Συγχρονισμός με ειδωλολάτρες, με απίστους και διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου είναι τρισμέγιστος κίνδυνος για την ορθόδοξη πίστη και τα αγνά ήθη του χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος σαν πατέρας έγραψε στα παιδιά του και σημειώνει πάνω στα παραπάνω ερωτήματα του Αποστόλου ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν επρόβαλε τη δική του αγάπη αλλά τη δική του ευγένεια και την ατιμία εκείνων για να τους προσελκύσει καλύτερα το ενδιαφέρον και να τους κάνει σκεπτικούς. Όπως ένας πατέρας αντί να προβάλλει το πρόσωπό του λέει στο παιδί του που τον περιφρονεί και συναναστρέφεται με τον υπόκοσμο: «Παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνεις?» Περιφρονείς τον πατέρα και αγαπάς τους διεφθαρμένους που είναι γεμάτοι από κάθε κακία. Δεν καταλαβαίνεις την ανωτερότητά σου και την αξία σου. Δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι αυτό το συμφέρον σου. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις την ευγενική σου καταγωγή και την ελευθερία σου εν συγκρίση με την ανυποληψία εκείνων. Τι σχέση έχεις εσύ με τους κλέφτες και τους απατεώνες? Αυτός ο τρόπος της τοποθετήσεως του ζητήματος των σχέσεων προς τους κακούς του κόσμου είναι ο καλύτερος, γράφει ο Άγιος Πατήρ, γιατί ουδείς ανέλυτο μη εγκομιάζεστε και δι' αυτού δι' μετά των επένων του ακούοντος ο έλεγχος γίνεται ευπρόσδεκτος. Χαλάτε γάρ ο ακροατής και φρονήματος πληρούται μεγάλου και διαπτύει την εκείνον συνουσία. Λύτερος παιδαγωγικός τρόπος για να αποσπαστεί ο άλλος από την κακία και την πλάνη και να μην πέσει ή να μην προσβληθεί είναι να εξάρρομαι κατά σύγκριση την προσωπικότητά του, το ήθος του, το ψυχικό του μεγαλείο, τις μεγάλες του δυνατότητες για την πνευματική και ηθική του ανύψωση. Αλλά ποιος ήταν ο απότερος σκοπός του Αποστόλου? Να τονίσει τη σημασία της εντολής του Θεού «Ακαθάρτου μη άπτεστε» και να τους προτρέψει να κρατηθούν μακριά από κάθε μολυσμό της σαρκός και του πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Προσφυλής μας ακροατέ, αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου δεν αναφέρονται μοναχά προς τους Κορινθίους αλλά προς όλους τους χριστιανούς, γιατί και οι σημερινοί χριστιανοί έχουν τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Κινδυνεύουν με το συγχρονισμό τους και την ένταξή τους στον κόσμο των νεωτέρων ειδωλολατρών να χάσουν την πίστη τους και να αρνηθούν τη συμμόρφωσή τους με τα ευαγγελικά παραγγέλματα. Και σήμερα περισσότερο από τότε κινδυνεύουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, γιατί έχουν κυκλωθεί από ανθρωπόμορφα θηρία που φέρουν χριστιανικό όνομα χωρίς να έχουν χριστιανική ζωή. Ο ηλισμός εκλώνησε την πίστη στις θρησκευτικές και ηθικές αξίες. Ο ευτελέστατος ειδονισμός έδιωξε και αντικατέστησε κάθε ανωτέρα και διαρκή πνευματική χαρά. Ο νεότερος τρόπος ζωής χωρίς φόβο Θεού και ντροπή ετυποποίησε αδιστάκτους για κάθε κακό ανθρώπους
και αυτός ο αέρας που αναπνέει ο καθένας μας έχει μολυνθεί. Τα μέσα προς διαφθορά των συνειδήσεων έχουν τελειοποιηθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Το έγκλημα από τις μικροτέρας έως τις φρικτοτέρας του μορφής τίνει να γίνει ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Και μια απλή πράξη καθήκοντος εξαίρεται από τους τιμίους μεν ως ηρωισμός, από δε τους ηθικώς χρεοκοπημένους ως ηλιθιότητα. Και για να αντέξει κανείς μέσα σε μια τέτοια σύγχυση και σε τέτοιο νεοειδωλολατρικό σκοτάδι, πρέπει να έχει βαθιά οικογενειακή και θρησκευτική ανατροφή και μόρφωση, να μελετά νύχτα και μέρα τον νόμο του Θεού και να συμμορφώνεται με τα παραγγέλματα της Εκκλησίας. Και όσον μπορεί να αποφεύγει τη συναναστροφή του με τον κόσμο που εχθρεύεται την πίστη του Χριστού και την καθαρή ζωή που είναι απότοκος αυτής της Αγίας Πίστεως. Σήμερα όσο περισσότερο συμμαζεμένος στον εαυτό του και στην οικογένειά του είναι ο πιστός χριστιανός, τόσο και περισσώζει τα πνευματικά και ηθικά του κεφάλαια, τα οποία κινδυνεύει να σπαταλήσει στον κόσμο χωρίς να το αντιληφθεί. Εφόσον ο Θεός είπε «Έσες θέμη εις Υιούς και θυγατέρας», εμείς σαν παιδιά του Πατέρα μας δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το δρόμο που Εκείνος μας εχάραξε και τον εφώτισε με το δυνατό προβολέα του Ευαγγελίου. Επειδή δε μέσα σε αυτό τον κόσμο όπου βασιλεύει η προκλητική αμαρτία, αυτή η φοβερή λέπρα, μπορεί να πάθουμε διπλή μόλυνση, καλό είναι να στερηθούμε ορισμένα ευχάριστα ίσως πράγματα, αλλά σύμφορα όμως για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Κι αν λίγο ή πολύ μολυνθήκαμε, ας ακούσουμε και πάλι τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου. Καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθη την μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν η πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαν. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσα με φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, που η Εκκλησία μας τιμά τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μαθητού και Αποστόλου του Χριστού, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή αναφορά στον μεγάλο αυτόν κήρυκα της αγάπης, της αρετής που, ας μην το ξεχνούμε, αποτελεί ή καλύτερα πρέπει να αποτελεί το κύριο γνώρισμα των χριστιανών όλων των εποχών κατά των λόγων του Κυρίου μας.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, είναι γνωστός σε όλους μας με δύο βαθιά νοηματικούς χαρακτηρισμούς. Είναι πρώτα ο μαθητής της αγάπης για την πολύ του αγάπη στο διδάσκαλό του, τον Κύριο Ιησού Χριστό και λυτρωτή του κόσμου, αλλά και για την πολύ του αγάπη στους ανθρώπους. Είναι όμως ο αγαπών και συγχρόνως ο αγαπόμενος, ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Η αρετή της αγάπης που χαρακτηρίζεται ως κορυφαία των αρετών είναι η αρετή που την κατανόησε και την βίωσε σε όλο της το βάθος και το πλάτος, σε όλη της τη διάσταση, γι' αυτό και αυτήν κυρίως δίδαξε και κήρυξε και προσπάθησε να καλλιεργήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι η κοινή εντολή που παρέδεσε ο Χριστός στους μαθητές του και είναι αυτή την οποία τηρούν οι Απόστολοι, αλλά την διακηρύττει με έναν ανεπανάληπτο τρόπο ο Ιωάννης. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Η αγάπη είναι η ομοίωσή μας με τον Θεό, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν ορισμός του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι ο μαθητής της αγάπης υπογραμμίζει την άπειρη διάσταση της αρετής αυτής ως το άλφα και το ωμέγα της κατά Χριστόν ζωής. Είναι όμως ο Ιωάννης και αυτός ο οποίος κατανόησε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον απερινόητο Θεό και έγραψε το βαθύτερο, το θεολογικότερο Ευαγγέλιο ανάμεσα στους άλλους Ευαγγελιστές με το χαρακτηριστικό προήμιο. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Η συγγραφή του Ευαγγελίου, των τριών καθολικών του επιστολών και του προφητικού βιβλίου της Αποκαλύψεως προσέδωσαν στο μαθητή της αγάπης πρώτα σε αυτόν και τον τίτλο του θεολόγου.

Ο Άγιος Ιωάννης, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αυτός ο οποίος έχει τα περισσότερα επίθετα από όλους τους Αποστόλους. Ονομάζεται μαθητής, Απόστολος, Ευαγγελιστής, Παρθένος, Θεολόγος, Βοανεργές, δηλαδή Υιός Φροντής.

στην αϊπάρθενο Θεοτόκου. Στρέφεται στο μαθητή ο Νιγάπα και του λέγει «Ιδού η μήτρη σου» και στην Αγία Μητέρα του, που η ρομφαία του πόνου ξέσχιζε την ώρα εκείνη την καρδιά της, λέγει ο Ιησούς «Είδε ο Υιός σου» και από την ώρα εκείνη έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, η Παναγία υπό την προστασία του αγαπημένου Αποστόλου. Άλλη περίπτωση που στα Ευαγγέλια βλέπουμε τον Ιωάννη είναι η Ανάσταση. Μαζί με τον Πέτρο ξεκινούν για το κενό μνημείο. Σαν νεότερος που ήταν, έφτασε τάχιον του Πέτρου.

Μετά τη Μεντεκοστή, ο Ιωάννης κηρύττει σε διάφορα μέρη. Η δράση του εντοπίζεται περισσότερο στη Μικρά Ασία και μάλιστα στην Έφεσο. Ήταν πράος χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τον είχε ονομάσει Βοανεργές, δηλαδή Υιό της Βροντής. Ήταν ορμητικός στους ασεβείς και αιρετικούς. Έτσι είναι. Ο χριστιανός και άνθρωπος αγάπης και πραότητος είναι και άνθρωπος αγωνιστής και ελεγκτής είναι. Ο Ιωάννης ονομάζεται μαθητής της αγάπης όχι μόνο διότι ο Κύριος τον αγαπούσε, αλλά και διότι μιλάει πολύ στα βιβλία του μέσα στην Καινή Διαθήκη για την αγάπη. Και τις τρεις διαστάσεις της αγάπης βλέπουμε στα κείμενα του Ιωάννη. Και την αγάπη του Θεού σε μας, και την αγάπη τη δική μας στο Θεό, και την αγάπη τη δική μας στους άλλους για τον Θεό. Και δεν έγραψε μόνο για την αγάπη, κήρυτε και προφορικά την αγάπη. Η παράδοση λέει ότι όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα και δεν μπορούσε πλέον άλλους λόγους να κηρύττει, δύο λέξεις ήταν η συμβουλή και το κήρυγμά του. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη για τον Ιωάννη δεν ήταν μόνο λόγος, ήταν συνεχής πράξης. Σ' όλους είναι γνωστό το περιστατικό που αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και το επαναλαμβάνει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου ξεκίνησε με τα πόδια και ανέβηκε στα λιμέρια των ληστών για να βρει κάποιο λίστερχο που μικρό παιδί το είχε γνωρίσει σε μία του περιοδία. Η αγάπη και τα δάκρυα του γυρεού διδασκάλου συγκίνησαν τον λίστερχο, ο οποίος μετανόησε, άλλαξε και ξαναγύρισε στη ζωή που είχε όταν ως μικρό παιδί είχε γνωρίσει το μεγάλο Απόστολο.

Ήταν μαθητής της αγάπης, αυτό δεν τον εμπόδιζε να μιλάει και με γλώσσα σκληρή για τους διαστρεβλωτές της αληθείας, για τους αιρετικούς και τους αντιχρίστους. Είναι γνωστό το περιστατικό με τον Κύρινθο, έναν από τους πρώτους αιρετικούς της αρχαίας εκκλησίας. Πορεύθηκε κάποτε με άλλους χριστιανούς σε Βαλανίο, δηλαδή σε δημόσιο λουτρό. Σαν έφτασε εκεί, πληροφορήθηκε πως μέσα στο Βαλανίο βρισκόταν και ο Κύρινθος για να λουστεί. Και τότε ο Απόστολος Ιωάννης είπε στους χριστιανούς: «Φύγομεν, μη και το Βαλανίον συμπέσει ένδον όντος Κυρίνθου, του της αληθείας εχθρού». Το περιστατικό το αναφέρει ο Αποστολικός Πατήρ Άγιος Ειρηναίος και το πιστοποιεί και ο ιστορικός Ευσέβιος. Τέτοια ευαισθησία είχε ο Ιωάννης στα θέματα της πίστεως

Ο αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας έγραψε βιβλία και δεν τα έγραψε στη γλώσσα του, τα έγραψε στα ελληνικά. Πού έμαθε την ελληνική γλώσσα και δεν έγραψε απλά λόγια. Έγραψε υψηλές αλήθειες που κανένας φιλόσοφος του αρχαίου κόσμου δεν μπορούσε να διατυπώσει. Πού τις διδάχτηκε? Αρκεί η περίπτωση του Ιωάννη για να αποδείξει τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.

0: Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία.
1: Ο Θεός είναι φως που ακτινοβολεί αγιότητα και αλήθεια και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους, αγνίας και αμαρτίας.

Εάν λοιπόν είπομε ότι έχουμε στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό και κατά τον αυτόν χρόνον η εν γέννη συμπεριφορά μας είναι σκοτεινή και αμαρτωλή, ψευδόμεθα και δεν συμμορφωνόμεθα προς την αλήθεια.

0: Εάν είπομεν ότι αμαρτία νουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστεινεν ημίν.
1: Εάν είπομεν ότι δεν έχομεν αμαρτίαν, εξαπατώμεν τους εαυτούς μας, και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας.

Εάν ομολογούμε τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφήμην τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας.

Εάν με αυτογνωσίαν και συνέστηση της ενοχής μας ομολογούμε εν τας αμαρτίας μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός δια την τήρηση της υποσχέσεώς Του περί της αφέσεως των αμαρτιών μας. Είναι δε και δίκαιος ώστε βάσει της θυσίας του Υιού Του να συγχωρήσει τας αμαρτίας μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικίαν.

εάν τις αμάρτη παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών.

Εάν κανείς παρασυρθεί και αμαρτήσει, ας μην απελπιστεί κάτω από το βάρος της αμαρτίας, διότι έχουμεν πλησίον του ουρανίου πατρός μεσίτην και συνήγορον απείρου αξίας, καθώ απολύτως δίκαιον και αναμάρτητον τον Ιησού Χριστόν. Και αυτός με την λυτρωτική του θυσία εξηλαιώνει τον Θεόν δια της αμαρτίας μας.

0: Ο λέγον εν αυτό μένειν, οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατήν.
1: Εκείνος που λέγει ότι μένει και ζει εν το Χριστό, έχει καθήκον να ζει και να φέρεται, όπως έζησε και συμπεριεφέρθη μεταξύ μας ο Χριστός.

0: Ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτή έστιν έως άρτη.
1: Εκείνος όμως που λέγει ότι υπάρχει και εσύ μέσα εις αυτό το φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, αυτός μέχρι της ώρας που ευρίσκεται μέσα εις μίαν τέτοιαν κατάσταση, ζει όχι εις το φως, αλλά μέσα εις το σκοτάδι.

0: Ο δε μισό των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού.
1: Όποιος όμως μισεί των αδελφών του ευρίσκεται μέσα εις το σκοτάδι, φέρεται δε και ενεργεί κατά τρόπων σκοτεινών και αμαρτωλών και δεν γνωρίζει που πηγαίνει, αλλά σαν τυφλός περιπλανάται, διότι το σκότος της αμαρτωλής ζωής έχει τυφλώσει τα μάτια της ψυχής του.

0: αγαπάτε τον κόσμον, μηδέτε εν τον κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ούκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό.
1: Μην αγαπάτε τον αμαρτωλόν κόσμον, ούτε τα σματέας απολαύσεις και τα σαμαρτωλάς στέρψεις που υπάρχουν στον κόσμον και οποίοι χωρίζουν τον άνθρωπον από τον Θεόν. Εάν κανείς αγαπά τον κόσμον της αμαρτίας, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν υπάρχει μέσα του.

0: Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα.
1: Ο μάταιος και αμαρτωλός αυτός κόσμος παρέρχεται, όπως και η επιθυμία που γεννούν οι προκλητικές στέρψεις του. Εκείνος όμως που τηρεί το θέλημα του Θεού έχει την αιώνια ζωή και μένει αιωνίως κοντά εις τον Θεόν.

0: οποιών την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει.
1: Εκείνος που επιμένει να πράττει την αμαρτίαν είναι από τον διάβολον, διότι ο διάβολος εξ αρχής με πείσμα εναντίον του Θεού αμαρτάνει.

0: πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνους εστί και είδατε ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν.
1: Καθένας που μισεί των αδελφών του είναι φωνιάς, διότι το μίσος εμπνέει των φόβων και των όλυνθρων του μισουμένου. Και γνωρίζετε καλά ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνιον, η οποία αναμένει μέσα του ως μόνιμος κατάστασης.

Έχουμε ενδεγνωρίσει ποια ακριβώς είναι η αγάπη με αυτό. Με το ότι δηλαδή ο Χριστός, από άπειρον αγάπην κινούμενος, παρέδωκεν τη ζωή του εις των σταυρικών θάνατων προς χάριν ημών.

Αγαπημένα μου παιδιά, ας μην αγαπώμεν με τα λόγια μόνον και με την γλώσσα, αλλά ας αγαπώμεν με τα έργα της καλοσύνης και με την ειλικρίνεια που επιβάλλει ο Θεός.

Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού έστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμον.

Αγαπητοί, μη δίδετε εμπιστοσύνη εις κάθε πνεύμα ανθρώπων, αλλά να εξετάζετε τους ανθρώπους που διαβεβαιώνουν ότι έχουν πνεύμα Θεού και πνευματικά χαρίσματα, εάν πράγματι είναι από τον Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο.

Κάθε άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι εμπνέεται από το Πνεύμα, δεν ομολογεί όμως ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εκ του ουρανού και έλαβε σάρκα ανθρωπίνη, αυτός δεν είναι από τον Θεόν.

Αγαπητοί, αγαπόμενα λύλους, ότι αγάπη εκ του Θεού εστί και πάσου αγαπών εκ του Θεού γεγέννητε και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν.

Αγαπητοί, ας αγαπώμεν ο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και καθένας που αγαπά με ειλικρίνεια τους άλλους, έχει γεννηθεί από τον Θεόν, ζει εν τον Θεό και ως εκ τούτου γνωρίζει τον Θεόν. Εκείνος όμως που δεν έχει αυτήν την αγάπη, δεν εγνώρισε ποτέ τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης.

Όποιος λοιπόν ομολογήσει με καθαράν και ακλόνητον πίστην ότι ο Ιησούς είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εντός αυτού και αυτός μένει εν το Θεό.

0: Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό.
1: Ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης, και όποιος μένει σε αυτήν την αγάπη και την ασκήδια των έργων, μένει εν το Θεό, και ο Θεός μένει εν αυτό.

τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Η τελεία κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την ψυχή και διώχνει των φόβων.

0: ημείς αγαπούμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.
1: Όλοι εμείς οι πιστοί αγαπούμεν τον Θεόν, επειδή έχουμεν γνωρίσει και αισθανθεί βαθιά ότι αυτός πρώτος μας έχει αγαπήσει.

0: Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού.
1: Εκείνος που αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν του.

Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού.

Καθένας που έχει την αληθινή και ενεργόν πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, έχει γεννηθεί πνευματικός από τον Θεό, και καθένας που αγαπά τον Θεό, ο οποίος τον έχει γεννήσει πνευματικός, αγαπά και τον αδελφόν του που έχει γεννηθεί από τον ίδιο Θεό Πατέρα.

Αυτή είναι η προς τον Θεόν ειλικρινής αγάπη, να τηρούμεν τας εντολάς Του, και έντολέ Του δεν είναι καταθλιπτική και ακατόρθωτη.

0: αυτή εστιν η νίκη, η νίκη σας α των κόσμων, η πίστη ημών.
1: Αυτή είναι η νίκη, η οποία ενίκησε τον κόσμο της αμαρτίας, η πίστη ημών, η οποία καταλύει την αμαρτία και οδηγεί στον δρόμο της αρετής και της ζωής.

0: έχων των Υιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει.
1: Εκείνος που έχει στην καρδία του τον Υιόν και είναι ενωμένος με Αυτόν δια της πίστεως, έχει την μαρτυρίαν και την αιωνίαν ζωήν. Εκείνος όμως που δεν έχει μέσα του τον Υιόν του Θεού, δεν έχει την αιωνίαν ζωήν.